0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Οι αμοιβές. Εάν υπάρχει ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομικής ζωής, αυτό σίγουρα είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων. Γεγονός που σε παλαιότερες εποχές έκανε διεθνώς γνωστούς τους Έλληνες για την ολιγάρκειά τους. Το χαμηλό επίπεδο της εργατικής αμοιβής είχε επισημάνει ο Σπυρίδων Κορώνης ήδη για την περίοδο του 1898-1909, αλλά και ο Εμμανουήλ Τσουδερός πίστευε πως τα ημερομίσθια στα 1919 βρίσκονταν κάτω από το επίπεδο ζωής. Ο Ξενοφών Ζολώτας στα 1926 θεωρούσε ως αιτίες του πολύ χαμηλού ημερομισθίου τη μεγάλη προσφορά ανειδίκευτης εργασίας, την πίεση του πληθωρισμού πάνω στο ημερομίσθιο και την διευρυμένη εργασία γυναικών και παιδιών που συμπίεζε τις ανδρικές αμοιβές. Κυρίως τα μικρά εργαστήρια αλλά και οι βιομηχανίες εξαρτούσαν σε μεγάλο βαθμό την επιβίωσή τους από τα συμπιεσμένα ημερομίσθια. Αναφέρονται περιπτώσεις εργοστασίων όπως η φαντουργία Τόρες Μιζραχή στη Θεσσαλονίκη που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα όταν οι εργάτες τους ζητούσαν αύξηση του ημερομισθίου και μείωση των ωρών εργασίας. Ειδικά στη Μακεδονία, λόγω της πλημελούς εφαρμογής των εργατικών νόμων, η κατάσταση ήταν χειρότερη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι εργατικές αμοιβές κυμαίνονταν από 10 έως 20% χαμηλότερα σε σύγκριση με την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ οι ώρες εργασίας ήταν περισσότερες κατά 2 ή 4. Μάλιστα, ομοιοειδείς επιχειρήσεις της Αθήνας και του Πειραιά διαμαρτύρονταν στην επιθεώρηση εργασίας για αθέμητο ανταγωνισμό από τις μακεδονικές. Το παράδοξο είναι ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν παράπονα οικονομολόγων και εργοδοτών πως η αμοιβή της εργασίας είναι υψηλή. Το κόστος της εργασίας υπολογίζονταν γύρω στα 20-25% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συμφωνούν ότι το ελληνικό ημερομίσθιο σε ονομαστικές τιμές ήταν χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, αλλά η ανισότητα αυτή εξουδετερωνόταν από την πολύ μικρή παραγωγική απόδοση του Έλληνα εργάτη. Εδώ πρέπει να επισημανθούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ελληνική αγορά εργασίας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν από μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ λίγων και καλοπληρωμένων ειδικευμένων εργατών και μιας μάζας ανειδίκευτων και πενιχνά αμοιβωμένων. Μεγάλες αποκλίσεις στο ύψος των ημερομισθίων μπορούσε κανείς να παρατηρήσει και από επαρχία σε επαρχία, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαφορές στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής. Επομένως, το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρηθεί σύμπτωμα της ημιτελούς ενότητας της αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζει χώρες όπου συνυπάρχουν διαφορετικά παραγωγικά επίπεδα σε σχέσεις παραγωγής. Η διαδικασία όμως ενοποίησης της εθνικής αγοράς, που διευκολύνθηκε από την κατάρρευση της εποχικής απασχόλησης στη σταφίδα και τη συνακόλουθη αύξηση της προσφοράς εργασίας στις πόλεις, εξάλειψε το φαινόμενο των μεγάλων μισθολογικών διαφορών και πίεσε προς τα κάτω τα ημερομίσθια. Το δεύτερο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν σημαίνουν αναγκαστικά χαμηλό κόστος για τη βιομηχανία, η παραγωγή της οποίας ακόμα και έτσι μπορεί να έχει μικρή αποδοτικότητα. Το κόστος παραγωγής μπορεί να είναι υψηλό εξαιτίας της πρωτόγονης τεχνολογίας, της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης της παραγωγής ή επειδή το προσωπικό δεν είναι τεχνικά καταρτισμένο. Και πραγματικά, το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα υστερούσε σε ποιότητα. Ήταν τεχνικά ακατάρτιστο, με υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, ενώ η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αδυνατούσε να εφοδιάσει τη βιομηχανία με ειδικευμένους τεχνίτες. Ποιοτικά υστερούσε όμως και το διευθυντικό προσωπικό. Πλήστε ιδιωτικέ μεγάλε επιχειρήσεις αλευρομήλων μηχανουργείων, εινοπνευματοποιείων, κλωστοϊφαντουργείων διευθύνονται παρά των ιδιοκτητών, είτε είναι απλώς έμποροι, εμπειρικοί ή παρά αντιπροσώπων εμπειρικών. Εκείνοι είτε πρώτοι πρέπει να προσαρμοστώσει με τα νέα αρχά του πολιτισμού και της προόδου, είναι οι εργοδότες. Οι πλήστε όμως των κύριων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν αντελήφθησαν εις έτη ότι ο τεχνίτης και ο εργάτης της σήμερον πρέπει να διαφέρει από τον της χθες. Η επιθεώρηση εργασίας είχε αντιληφθεί τις αδυναμίες των εργοδοτών. Δεν υπήρχε ορθολογική οργάνωση της εργασίας ακόμα και στα μεγάλα εργοστάσια. Οι υπηρεσιακοί κανονισμοί που να αναγράφουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εργατών και προϊσταμένων την ώρα της εργασίας ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τα μηχανήματα ήταν απαρχαιωμένα και παρέμειναν σε αυτήν την κατάσταση σε όλο το Μεσοπόλεμο. Τους στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων τους αγνώσαν ακόμα και οι ίδιοι εργοδότες. Η έλλειψη πειθαρχίας, οι συχνές απουσίες από τη δουλειά, τα συχνά εργατικά ατυχήματα ανέβαζαν το κόστος της παραγωγής. Εξάλλου, η χρήση ειδικευμένων εργατών από άλλες χώρες, οι οποίες αμείβονταν με πολύ χαμηλά ημερομίσθια, λειτουργούσε ως ένας επιπλέον παράγων ανόδου του παραγωγικού κόστους και συνέβαλε στην ακόμα εντονότερη διαφοροποίηση των ημερομισθίων μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών. Συμπερασματικά, τα ελληνικά ημερομίσθια στις αρχές του 20ου αιώνα, πρώτον, ήταν πάρα πολύ χαμηλά, αποτελώντας το κύριο αίτιο επιβίωσης της βιομηχανίας. Ήταν τόσο χαμηλά ώστε να αναρωτιέται κανείς μήπως τελικά αποτέλεσαν αντικείμενο εκμηχάνησης, συγκεκριμενοποίησης και εξορθολογισμού της παραγωγής. Δεύτερον, παρουσίαζαν εξαιρετική ελαστικότητα, διακύμανση, γεγονός που αποδίδεται στον καταμερισμό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Στην ουσία, η έννοια του μέσου ημερομισθίου δεν υπήρχε. Τρίτον, λειτουργούσαν ως το κυριότερο αίτιο οικογενειακής αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης. Συγχρόνως, η οικογενειακή εργασία ενθάρρυνε ως αίτιο αυτήν την φορά τη διαμόρφωση χαμηλών επιπέδων αμοιβής της εργασίας. Η ρευστότητα των επαγγελματικών κατηγοριών. Τα προβλήματα που προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε ως τώρα για την απασχόληση, το ημερομίσθιο και την οργάνωση της παραγωγής ήταν η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος και η έλλειψη αυτοτέλειας των επαγγελματικών κατηγοριών. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, η μεταπίδηση του εργατικού δυναμικού από την κατηγορία του μισθωτού στην κατηγορία του αυτοαπασχολούμενου ήταν εύκολη και συνηθισμένη κατάσταση. Ο επόπτης εργασίας, Εμμανουήλ Πυρουνάκης, παρατηρούσε σχετικά στα 1925. Το φύση περιοδικών της εργασίας έχει δημιουργήσει τη αυτήν την σύγχυση επαγγελμάτων, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να εξακριβώσει τις εάν ένα άτομο είναι υποδηματοτεργάτης ή καπνεργάτης ή κουρεύσης σερβιτόρος. Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας ήταν κατακαιρματισμένη, η πίεση από την υπερπροσφορά ανειδίκευτης εργασίας διοχετεύονταν σε όλους τους χώρους. Μια περίπτωση απασχόλησης αποτελούσε το εργοστάσιο. Όπως είδαμε, η ζήτηση προερχόταν κυρίως από επιχειρήσεις που απασχολούσαν γυναίκες, δηλαδή φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Η εργασία όμως στο εργοστάσιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με όρους οικονομικούς αλλά και πολιτισμικούς. Η εργοστασιακή εργασία ερχόταν συχνά σε αντίθεση με τα πολιτιστικά πρότυπα συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει από την αγροτική ζωή τους να ελέγχουν τον χρόνο της ημέρας τους, να έχουν την ανεξαρτησία τους. Στο χωριό σταματούσαν την εργασία τους όταν κουράζονταν, την επαναλάβαναν κατά βούληση, σταματούσαν για ένα καφέ ή ένα τσιγάρο, κουβέντιαζαν με τους διπλανούς τους την ώρα που εργάζονταν. Η βιομηχανική πειθαρχία όμως δεν επέτρεπε τέτοια αντιμετώπιση της εργασίας. Η εργοδοτική πίεση προς τους εργάτες αποσκοπούσε στο να παραχθεί το περισσότερο δυνατό προϊόν σε λιγότερο χρόνο. Οι αντιπαραγωγικές δραστηριότητες έπρεπε να εκλείψουν. Αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς όμως δεν γίνονταν πάντοτε αποδεκτό από τους εργάτες. Και μονολότι τα εργοστάσια προσέφεραν μια σταθερή απασχόληση, αυτοί προτιμούσαν την αυτοαπασχόληση, που τους εξασφάλιζε την ανεξαρτησία τους με το τίμημα της οικονομικής ασφάλειας. Έτσι, άλλη δυνατότητα απασχόλησης ήταν να μετατρέπουν μέρος της κατοικίας τους σε εργαστήριο, δημιουργώντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή να κάνουν δουλειές του ποδαριού. Συνήθως όμως, η μετακίνηση στα επαγγέλματα ήταν εποχική. Το καλοκαίρι, που οι ανάγκες επιβίωσης ήταν λιγοστές, γίνονταν αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το χειμώνα επιδίωκαν να βρουν μια μισθωτή απασχόληση. Άλλες φορές πάλι οι γυναίκες αναλάβαιναν τις μισθωτές εργασίες, ώστε οι σύζυγοι να απασχολούν στο λιανεμπόριο και στα μικροεπαγγέλματα. Σε σχέση με το ζήτημα της ρευστότητας, στην απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της ανεργίας. Η ανεργία ως κοινωνικό πρόβλημα εμφανίζεται στην Ελλάδα και από τη στιγμή που δημιουργείται μια σταθερή εργατική δύναμη στην πόλη χωρίς δεσμούς με την Ήπεθρο, δηλαδή μετά το 1922. Διότι μέχρι τότε η δυνατότητα επιστροφής στο χωριό απορροφούσε τους κραδασμούς των απότομων οικονομικών διακυμάνσεων. Όταν καμιά από τις δυνατότητες απασχόλησης που αναφέραμε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, υπήρξε ως λύση η καλλιέργεια του μικρού κλήρου στο χωριό, τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη. Ας σημειωθεί ότι το κράτος προσπαθούσε να αποφύγει τη δημιουργία ανεργίας της πόλης με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρεται ότι στα 1899 μετέφερε ανέργους της Αθήνας σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. Αργότερα όμως, όταν έλειψε το καταφύγιο που λεγόταν κλήρος στο χωριό, η ρευστότητα της απασχόλησης, η εποχιακή εργασία, η μεταπίδηση από το ένα επάγγελμα στο άλλο, υπό απασχόληση, έγιναν η άλλη όψη του νομίσματος της ανεργίας.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Προσοχή στο κενό, προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

0: συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
1: Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος Πασόκ, απάντησε σε όλα αυτά χθες το βράδυ, μια συνέντευξη που έδωσε στο Action. Μίλησε για ένα μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, που οργάνωσε, όπως είπε, μια πολιτική δολοφονία και μια ηθική εξόντωσή μου. Ο ίδιος απάντησε με κάποια στοιχεία, χωρίς να τα προσκομίσει βέβαια, αλλά είπε ότι δεν ισχύουν αυτά που υπόθηκαν, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι το τίμημα δεν είναι αυτό, είναι λιγότερο, ότι όλα είναι νόμιμα, ότι υπήρχαν συμβάσεις τότε οι οποίες έγιναν με απόλυτη διαφάνεια και με διαγωνισμό και ο ίδιος ήταν μειοδότης, ότι το κτίριό του δεν είναι χρέπη αλλά είναι καινούριο, ότι συνεχίστηκε η Νέα Δημοκρατία σε όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε την απάντησή του. Γεια, έλατε.
2: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι. Τελικά επιλέχθηκε από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το δικό μας ακίνητο για να δοθεί στην αστυνομία, στην τουριστική αστυνομία, η οποία το νίκησε. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Έγιναν εκλογές, έφυγε μια κυβέρνηση, ήρθε η άλλη και η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκια σου ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Δεν έχω βγάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχεσμο μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό, από την Ελλάδα στο εξωτερικό, δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ. Προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Μαριάννα Πυριώτη εδώ. Καλημέρα, Μαριάννα. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δημήτρη Στούμπρο, συναδελφό μα επίση εδώ. Καλημέρα, Δημήτρη. Και σύνδεσή μα ο άλλο συναδελφό μα, ο Πάσχο Μεναδαρβέλη. Τον βλέπουμε ήδη. Καλημέρα, Πάσχο. Καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι έχουμε τώρα εδώ, Μαριάννα, για να δούμε. Γιατί η προεκλογική περίοδο ξεκίνησε, δεν ήταν καμιά εφημερίδα.
3: Μόλι το είδαμε.
1: Μόλι το είδαμε. Το θέμα ω θέμα τώρα αυτό είναι ένα υπαρκτό ζήτημα, είναι ένα θέμα ηθική τάξη. Τι θέμα έχουμε εδώ.
3: Καταρχήν. Εμφανίστηκε ως θέμα ότι δύο μέρες, τρεις πριν τα μνημόνια νοικιάστηκε ένα κίνητο το οποίο προφανώς δεν ήταν, λέει, σε καλή κατάσταση και χρειάστηκε και ανακαίνιση κτλ. Και ξεκινάς από αυτή την αφετηρία. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης είπε δεν ισχύει αυτό. Ήταν ένα καινούριο ακίνητο της οικογένειας, όχι δικό του προσωπικά. Μετά μεταβιβάστηκε.
1: Απλώς το διαμόρφωσε το κτηματολόγιο. Να το...
5: Αυτά που γίνανε χθες το βράδυ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, φίλες και φίλοι, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για το Πασόκ, ασχέτως τι πιστεύει για τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι πραγματικά ενδεικτικά μιας πολιτικής κατάστασης αλλά ταυτόχρονα και μηντιακής η οποία έχει δημιουργηθεί. Συνδεθήκαμε με το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Να σας πούμε και μια μεγάλη καλημέρα. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας την οποία διανύουμε. 15 Μαΐου, φτάσαμε ήδη στο μέσο του Μάη. Πάμε ολοταχώς για το κατακαλό καιρό ή για το καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν τα οποία αποκάλυψε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην τηλεοπτική συχνότητα του Action 24, ένα κανάλι το οποίο εδώ που τα λέμε διακρίνεται για τον έντονο, τον εντονότατο φιλοκυβερνητισμό του. Και αυτά τα οποία είπε αναπαράγονται σήμερα, νωρίς το πρωί, από ένα άλλο επίσης φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο, τον Sky, με εκλεκτούς συναδέλφους και στη μία και στην άλλη περίπτωση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, των τηλεοπτικών δικτύων. Αλλά εμείς χθες μείναμε σε κάτι άλλο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην πρωινή εκπομπή. Βλέπω τώρα μιλάει η κυρία Πυριώτη, πολιτική αναλύτρια. Για βάλε να ακούσουμε.
3: Κάποιος μπορεί να πει ότι και τον κύριο Ανδρουλάκη τον κρεμάσαν. Ναι, δεν είναι εκεί ναι. Το θέμα. Το θέμα για μένα, τελείως προσωπική μου άποψη, είναι το εξής. Ότι ένας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι πρωθυπουργός και αυτό, αυτό διακηρύσει. Ίδιος, αυτό ναι. διακηρύσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με καλά κάνει. Ποιο βαθμό υπευθυνότητας μου μεταφέρει εμένα όταν σε μια πολύ σημαντική ιστορία που είναι δηλώνω ότι έχω να δηλώσω, δεν τσεκάρω, ναι, δεν ελέγχω αυτό το οποίο δηλώνω κατά ένα εκατομμύριο, έτσι. Έχεις την αίσθηση δηλαδή ότι αν αυτά τα θεωρεί, έλα μωρέ, μια διαδικασία είναι, δεν μπορώ να φανταστώ πώς αντιλαμβάνεται το διοικείν.
0: Πέρα από την απροσεξία όμως εδώ, Δημήτρη.
3: Δεν είναι απροσεξία, εδώ, έτσι, είναι λάθος.
0: Πέρα από το τι είναι, συνδυαστικά, εδώ συνδυαστικά. Επιχειρήθηκε...
5: Τώρα το γυρίσαν στο άλλο, ότι ο Ανδρουλάκης λέει δεν δήλωσε ένα εκατομμύριο ευρώ, το οποίο λέει έχει στο εξωτερικό από την εποχή που ήταν ευρωβουλευτής. Χθες βγήκε στο Action 24 ο Ανδρουλάκης αυτό το απόσπασμα της συνεντεύξεώς του, δεν το έπαιξαν σήμερα το πρωί, και ο Ανδρουλάκης είπε ότι πράγματι ο λογιστής δεν το έβαλε στο ποθενέσχες, αλλά με το που αναρτήθηκε το ποθενέσχες μου προχθές στο διαδίκτυο και είδα ότι δεν το είχε συμπεριλάβει, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να επικοινωνήσω με την αρμόδια υπηρεσία εγώ μόνος μου πριν αυτό βγει στον αέρα και να τους πω ορίστε, εδώ είναι το 1 εκατομμύριο που ξέχαστε ο λογιστής να συμπεριλάβει. Η πολιτική ανάλυτρια, τουλάχιστον από όσο ακούσαμε εμείς, δεν το επεσήμανε.

0: χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014. Άρα δεν υπάρχουν αδήλωτα χρήματα, είναι δηλωμένα χρήματα. Επίσης ακούω, το ξέχασα λέει, ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν αίσθηση που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείκνυε. Εγώ λοιπόν έστειλα επιστολή ο ίδιος στην Επιτροπή και λέω, κύριε, λείπουν αυτά, θα σας στείλουμε τα στοιχεία να τα συμπληρώσετε. Θα μου πείτε τώρα πώς σας ξέφυγε. Να απαντήσω και σε αυτό. Ξέρετε, οι λογαριασμοί του εσωτερικού μπαίνουν αυτόματα. Ο λογιστής αυτό δεν το γνώριζε. Διότι λένε θα φτιάξουν ένα νέο σύστημα στη Βουλή. Οπότε, ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και έχω εδώ το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε, κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθεν εσείς σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθεν εσείς. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε. Λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και το διορθώσουμε. Πάω λοιπόν σε κάτι ακόμη. Βάσει αυτού του θέματος είναι και μια μεγάλη προπαγάνδα. Αδήλωτα χρήματα ενώ είναι δηλωμένα. Και αυτό εδώ που διακινείται από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μαύρο χρήμα. Θα πω λοιπόν σήμερα κάτι που δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως. Γιατί για μένα η ηθική μου και η αξιοπρέπειά μου είναι κάτι αδιαπραγμάτευτα.
1: Λέει ο Ανδρουλάκης, πριν οποιοδήποτε πει οτιδήποτε, εγώ ίδιος έστειλα αυτό το οποίο έπρεπε να στείλω. Θα ακούσετε και τη συνέχεια, γιατί όντως είναι εντυπωσιακή, αλλά να ακούσουμε τώρα ζωντανά τον κύριο Μανδραβέλη τι λέει για το θέμα αυτό στο Sky.
2: Ο οποίος νιώθει ασφαλής σχετικά με την πρωτιά του.
3: Fake news γιατί είναι, Πάσχο?
2: Ορίστε.
4: Και σου εξήγησα εγώ πριν. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη,
3: είναι,
4: το αρχικό συμβόλαιο ήταν του 2004.
3: Η κυβέρνηση δεν λέει ότι είναι παράνομο. Τι είπε όμως?
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Γύρω από τον Ανδρουλάκη.
4: Όχι, δεν είπα αυτό, Άκη. Με συγχωρείς.
3: Είπε για τους φτωχούς, χωρέσουν εκατομμύρια.
1: Ακούστε τώρα τι έγινε με τον Ανδρουλάκη. Προσπάθησαν να τον πιάσουν σε δύο σημεία. Το ένα σημείο ήταν το ακίνητο της οικογένειάς του, όχι προσωπικά του ίδιου, από το οποίο εισπράττει από την εποχή που το νίκιασε στο δημόσιο κατόπιν διαγωνισμού, και θα ακούσετε και τη συνέχεια, προς 1.000 ευρώ το μήνα, και του μιλάνε για 1.5 εκατομμύριο. Εκεί πέρα έδωσε απαντήσεις τις οποίες ανέφεραν στο Sky σήμερα το πρωί, καλοί συνάδελφοι. Εμείς θα σας τις παρουσιάσουμε και αναλυτικότερα. Στη συνέχεια, επειδή εκεί πέρα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν, γυρίσαν στο άλλο, ότι ξέρεις, λέει, δεν δήλωσες αυτά τα ποσά που είχες στο εξωτερικό, και ο Ανδρουλάκης, μόλις τον ακούσατε, τι ακριβώς είπε. Τα επαναλαμβάνουμε αυτά, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τον Νίκο Ανδρουλάκη ή για το Πασόκ. Εμείς που σας μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο πάντα ήμασταν φανατικά απέναντι στο Πασόκ. Ακούστε και τη συνέχεια για αυτό το 1 εκατομμύριο που το δήλωσε τη Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Αδιαπραγμάτευτο. Όχι απλά αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα, είναι υπερφορολογημένα. Γιατί όταν εκλέχθηκα βουλευτής το 2014, η μητέρα μου ήταν τότε φορείακος. Και μου λέει, παιδί μου, ο ευρωβουλευτής βάσει αυτού που διαβάζω πληρώνει διπλή φορολόγηση. Και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες. Εγώ λοιπόν πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πληρώναν φόρο. Αυτοί λοιπόν δικαιώθηκαν, δεν πλήρωσαν κανένα ευρώ και εγώ πλήρωσα 60.000 ευρώ για τη χρήση 14, 15, 16, ενώ σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας δεν θα έπρεπε να πληρώσω και ουδέποτε διεκδίκησα.
5: Λέτε,
0: άρα αυτά τα χρήματα.
5: Άρα αυτά τα χρήματα.
0: Όχι μόνο δεν είναι μαύρα, όχι μόνο είναι φορολογημένα, πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα. Τα λέω αυτά. Γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Πιέρο, κύριε Τάκη και κυρία Καλογυρόπουλου. No
1: Τα καλύτερα όμως σας τα φιλάμε τώρα από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, γιατί όπως ξέρετε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους, όλο και κάτι παραπάνω από ό,τι σας λένε οι άλλοι ακούτε από μας.

Στο Sky εξακολουθούν να ασχολούνται με Ανδρουλάκη και σου λέει ότι και να είναι, κάτι θα μείνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Ακούστε τώρα τα καλύτερότερα.

0: Πριν όμως από αυτά τα καλύτερότερα, να σας βάλουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για τον οποίο σήμερα η εκπομπή θα έχει ένα έκτακτο αφιέρωμα που θα το ακούσετε στη συνέχεια.
1: Αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
0: Τι έλεγε χθες ο κύριος Μαρινάκης? Έλεγε ότι αυτή η αποκάλυψη, μεγάλη αποκάλυψη για τον Ανδρουλάκη, έγινε από κάποιον καλό συνάδελφο, τον κύριο Κατακουζινό, στο site Mono News. Ένα άκρος φιλοκυβερνητικό site. Ο κύριος Κατακουζινός έκανε αυτή την αποκάλυψη. Λέει ο Ανδρουλάκης, εγώ για αυτά τα συγκοφαντικά θα στραφώ και στη δικαιοσύνη. Και βγαίνει ο Μαρινάκης χθες, ο Παύλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τον οποίο, όπως σας είπαμε, θα ακούσετε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως ένα special αφιέρωμα, και λέει να μας πει αν θα κάνει ή δεν θα κάνει αγωγή, αν θα στραφεί εναντίον του κυρίου Κατακουζινού, του δημοσιογράφου που έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη.

0: Είσαι ο...
1: Είμαι ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.
0: Μπράβο, αυτό είναι.
2: Θα μου πείτε τώρα τι γυρεύει σε όλα αυτά ο Ρώμας, ο οποίος το γνωστό σύριαλ Κωνσταντίνου και Ελένης υποκρίνεται τον καθηγητή βυζαντινολογίας τον Κατακουζινό.
0: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ. Τι σας λέει αυτή η πόρτα, κύριε Ρώμα? Πείτε μας τι νιώθετε μετά από τόσα χρόνια.
1: Όταν στέκομαι σε αυτή την πόρτα,
0: είσαι
1: είμαι ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Μετά από τόσα χρόνια σε φέραμε χάρη εδώ, στο εξωτερικό του σπιτιού του κυρίου Κατακουζινού και της Ελένης.
1: Για να ξαναδημιουργηθούμε κάτι από τα παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Μαζί μας είναι
1: εγώ
0: πολύ...
1: Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ.
0: Ναι, ναι, συγκινητικό.
3: Ήρθαμε στην οικία των προγόνων να ενοχλήσουμε.
2: Αυτό είναι ένα βίντεο. Ένα βιντεάκι στο TikTok για τον Χάρη Ρώμα. Ένα αφιέρωμα στη πολύ γνωστή σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου, όπως είπαμε, υποδύεται τον καθηγητή βυζαντινολογίας Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον Νίκο Ανδρουλάκη? Α, εδώ θα γελάσετε πράγματι, αλλά κρατήστε αυτό το γέλιο, γιατί είπαμε σήμερα η εκπομπή, μια που είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, έχει και έναν ελαφρώς ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Αυτά θα τα ακούσετε μετά το διαλυματάκι της 7.30, στις 7.30, όπου θα δοθεί και απάντηση στη μεγάλη απορία, απορούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέει, για να μας πει, ο Ανδρουλάκης θα κάνει μήνυση στο δημοσιογράφο, θα κάνει αγωγή? Για ακούστε το πάλι.
4: Ναι, αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
2: Εάν θα στραφεί κατά του μέσου, κατά του δημοσιογράφου. Λίγο έτσι σαν να απορεί και σαν να είναι και λίγο μπερδεμένος. Το γιατί, Παύλο Μαρινάκη, θα το μάθουν οι ακροατές μαζί με άλλα σημερινά του 943 Intervet & Sports σε λίγα λεπτά.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτά έλεγε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ακούστε την απάντηση, Ανδρουλάκη.
2: Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα εδώ είπε 1,5 εκατομμύριο. Πριν από λίγο είπε 1,2 εκατομμύρια. Πέφτουν τα εκατομμύρια. Σήμερα θα στην πραγματικότητα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μεταφόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
1: Το είναι συκοφάντης αναφερόταν όχι στον Παύλο Μαρινάκη αλλά στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είπε αυτά που είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον οποίον ο Παύλος Μαρινάκης όμως υπερασπίστηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δηλαδή ταυτίστηκε με τις απόψεις του Υπουργού Υγείας για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ του Ανδρουλάκη. Ακούστε τώρα για το πότε νοικιάστηκε το ακίνητο για το οποίο τον κατηγορούν. Επαναλαμβάνουμε, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τον Ανδρουλάκη, για το Πασόκ, και εμείς που σας μιλάμε ήμασταν σε πολιτικό επίπεδο πάντοτε απέναντι.
2: Θέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004, με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, και τελικά επιλέχθηκε από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου το δικό μας ακίνητο για να δοθεί στην αστυνομία, στην τουριστική αστυνομία, η οποία το νίκησε. Το κτίριο ήταν νεόδμητο, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασόκ? Γιατί μετά έγιναν εκλογές. Έγιναν εκλογές, έβγε μια κυβέρνηση, ήρθε η άλλη, και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης.
1: Επαναλαμβάνουμε για να είμαστε σωστοί. Αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης απευθύνονται στον Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, με τον οποίο όμως ταυτίστηκε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ακούστε τώρα και αυτό.
2: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες, με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερός σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Κάντε ρεπορτάζ. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγονοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Κάνουν διαγωνισμούς. Τρέχει και τώρα διαγωνισμός. Αν βρουν άλλο κτίριο θα φύγουν. Θέλετε να σου πω κάτι? Γιατί ναι, εγώ ξέρω τα λέω τα πράγματα.
3: Εσείς προτίθεστε να πείτε δεν θέλω να το νοικιάσω, να εξακολουθώ.
2: Μα δεν καταλάβατε. Το λέω πολύ απλά. Ναι. Το λέω απλά. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Τι άλλο από πιο απλό? Στους διαγωνισμούς που τρέχουν εμείς δεν συμμετέχουμε. Άρα, αν βρουν άλλο κτίριο, θα φύγουν έτσι όσο τρέχει. Δεν συμμετέχουμε στους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, να σου πω κάτι άλλο. Που είναι πολύ σοβαρό. Εμείς το 2019, η οικογένεια μου, γιατί η οικογένεια μου, στην οικογένεια μου ανήκει αυτό το κτίριο. Όταν ήρθαν κάποιοι άλλοι και δώσαν περισσότερα χρήματα ιδιώτες, ιδιωτικές κλινικές, τράπεζες, σκεφτήκαμε και το εξής. Εάν εμείς κάναμε μια επιλογή τότε να φύγει το κτηματολόγιο, το οποίο ο χώρος αυτός έχει δύο στρέμματα θέσεις πάρκινγκ, γι' αυτό επιλέγεται, γιατί βολεύει και τους ανθρώπους και τους υπαλλήλους και τους δικηγόρους και τους μηχανικούς και όλους. Ξέρετε τι έλεγε η τοπικοινωνία? Ότι εμείς επιλέξαμε κάτι που μας συμφέρει και κρεμάσαμε το κτηματολόγιο που δεν μπορούσε να βρει άλλο κτίριο. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω?
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως την παρουσίασε χθες στο Action 24 ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον των καλών συναδέλφων, της πολύ παλιάς μου φίλης και εκλεκτής δημοσιογράφου, της Ελένης Καλογεροπούλου, του κυρίου Πιέρου, ο οποίος είναι νεότερος συνάδελφος, και του κυρίου Τάκη, ενός πραγματικά gentleman της δημοσιογραφίας. Αυτά είπε ο Ανδρουλάκης. Τον φώναξαν στο Action 24, επαναλαμβάνουμε, το οποίο είναι και άκρος φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο. Εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα.
0: Αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
1: Ο Μαρινάκης θες, ο Παύλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει: άκουσα, λέει, ότι ο Ανδρουλάκης θα στραφεί εναντίον του mononews, ενός άκρος φιλοκυβερνητικού site επίσης. Να μας πει, θα στραφεί και εναντίον του δημοσιογράφου? Δεν ήξερε, ήθελε να μάθει. Ακούστε λοιπόν τώρα το καλύτερότερο.
2: Πώς έχει γίνει αυτή η ιστορία σήμερα? Πώς έχει γίνει αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
3: Σωστό.
2: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο?
3: Όχι.
2: Δεν τον ξέρετε?
3: Εμείς. Μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο.
1: Πετάγεται ο Πιέρος. Μόλις ακούει Κατακουζινός, πετάγεται ο Πιέρος και λέει: μα μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο. Μήπως ξέρεις ποιος κρύβεται πίσω από το ψευδόνυμο? Πετάχτηκε αμέσως, δηλαδή καρφώθηκε, ρε παιδί μου. Όπως και να το κάνουμε, βάλ' το πάλι απ' την αρχή.
2: Πώς έχει γίνει αυτή η ιστορία σήμερα? Πώς έχει γίνει αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
3: Σωστό.
2: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο?
3: Όχι.
2: Δεν τον ξέρετε?
3: Εμείς. Μπορεί να υπάρχει ψευδόνυμο.
1: Καρφώθηκες, ρε Πιέρο. Μπορεί να υπάρχει, λέει, ψευδόνυμο. Ακούστε τώρα την ωραία συνέχεια, αυτή που βεβαίως και οι εκλεκτοί συνάδελφοι και πάλι οι φίλοι εδώ που τα λέμε στο Sky, που ξεκινήσαν σήμερα την εκπομπή, αυτό το απόσπασμα του Ανδρουλάκη για τον Κατακουζίνο δεν το βάλαν. Το ακούτε μόνον εδώ, ως αναπαραγωγή βεβαίως.
2: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζίνο? Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το mononews, που το υπογράφει και κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, τον γνωστό βυζαντινολόγο. Εμείς λοιπόν πήραμε στο site τηλέφωνο και ο Σουκαλάς και ζήτησε να του μιλήσει. Και ο ιδιοκτήτης του site του είπε: θα μιλήσετε μαζί μου. Λοιπόν, όχι, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με αυτό που το έχει υπογράψει. Να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του. Για όλα αυτά που γράφει, τις κοφαντίες. Δεν υπάρχει Κατακουζινός. Είναι μούφα ο Κατακουζινός. Άρα τι έγινε? Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση. Εσείς λοιπόν ως δημοσιογράφοι, όταν κάνει συνέδρια για την αλήθεια ο κύριος Μαρινάκης, όταν κάνει μητρώα για τα site, δεν βλέπετε ότι σε αυτές τις πρακτικές υπάρχει ως μη παρακράτους,
3: μηντιακού
2: παρακράτους,
3: και
2: στοχοποιεί
3: εφημερίδες,
2: πολιτικά στελέχη.
3: Υπάρχουν στήλες με ψευδόνυμα. Δεν απαγορεύεται να υπάρχει ψευδόνυμα.
1: Δεν υπάρχει ψευδόνυμα.
3: Το ξέρετε καλά σαν πολιτικός αρχηγός.
2: Εγώ ως Πασόκ,
3: διαβάζετε
2: λοιπόν, κύριε,
3: σίγουρα εφημερίδες με ψευδόνυμα. Δεν απαγορεύεται.
2: Κύριε Πιέρο, εγώ λοιπόν ως πρόεδρος του Πασόκ ουδέποτε θα οργάνωνα τέτοια επίθεση σε ένα πολιτικό αρχηγό από ένα δημοσίευμα που έχει υπογράψει ένας μούφα δημοσιογράφος. Αυτό που λέω είναι αντιληπτό. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν λέω σήμερα ότι το οργανωμένο σύστημα, ομάδα αλήθειας, Βούλτεψη, Γεωργιάδη, Μαρινάκη και διάφορων site που γράφουν δημοσιογράφοι ανύπαρκτοι, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντως πολιτικών αντιπάλων. Εγώ λοιπόν απέδειξα αυτό, ότι αυτά που λένε είναι συκοφαντίες όλα και για τα χρήματα και για τους διαγωνισμούς όλα. Και λέω και κάτι επίσης, ότι όλη αυτή ξεκίνησε, ήταν μια στημένη ιστορία από ένα στημένο δημοσίευμα, από ένα δημοσιογράφο δίθεν ερευνητή, που όμως είναι φανταστικό.
4: Και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ. Τι σας λέει αυτή η πόρτα, κύριε Ρώμα? Πείτε μας τι νιώθετε μετά από τόσα χρόνια.
5: Όταν στέκομαι σε αυτή την πόρτα,
4: είμαι
5: ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.
4: Μπράβο.

0: αναφέρεστε στο δημοσίευμα του mononews.gr. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου.
1: Ποιο δημοσιογράφο, ρε Μαρινάκη? Εσύ δεν τον ξέρεις τον κατά κουζίνο? Εσύ δεν ξέρεις ποιος είναι ο κατά κουζίνος?
2: Είσαι ο...
3: Είμαι ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.
2: Μπράβο.

0: Τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι, όταν ακούει τέτοια? Είναι πραγματικά θλιβερό για όλους εμάς. Πείτε ότι είμαστε και λίγο της παλιάς σχολής της δημοσιογραφίας, που δεν είχαμε διανοηθεί ποτέ να γράψουμε ένα κομμάτι σε μια εφημερίδα, πριν ακόμα και από την εποχή την ψηφιακή των sites, πριν από τα social media. Δεν είχαμε διανοηθεί ποτέ να γράψουμε ένα κομμάτι το οποίο να είναι τόσο, ας το πούμε, ενοχοποιητικό για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και να βάλουμε ως όνομα ένα λεγόμενο ψευδώνυμο. Αλλά ξέρετε, και εδώ αυτό που είπε ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Πιέρος, ξέρεις, είναι άλλο το ψευδώνυμο να υπογράφεις, για παράδειγμα, ως ο Αθηναίος, ή να υπογράφεις ως ο Θεσσαλονικιός. Είναι αλλιώς να έχεις ένα ψευδώνυμο τέτοιου είδους, ή ξέρω εγώ, ο Αιρετικός ή ο Αποκαλυπτικός. Αυτό καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ψευδώνυμο. Όταν όμως υπογράφεις Κωνσταντίνος Κατακουζινός, είναι σαν να λες ότι αυτός είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, ενώ δεν είναι έτσι. Κύριε Μαρινάκη, που λες, αν θα υποβάλει μήνυση, πού να υποβάλει μήνυση ο Ανδρουλάκης? Στο Ρώμα? Εκτός αν ξέρεις εσύ ποιος είναι ο Κατακουζινός, βγες σήμερα, γιατί εντάξει, με την ομάδα αλήθειας είσαι αδελφοποιημένος. Επαναλαμβάνουμε, ό,τι πιστεύει και να πιστεύει κανείς για τον Ανδρουλάκη, για τον Πασόκ, για τον Πράσινο Ήλιο κλπ. Εκτός αν ξέρεις ποιος είναι ο Κατακουζίνος, πάρε ένα τηλέφωνο σήμερα τον Ανδρουλάκη και πες το πραγματικό όνομα. Αν το ξέρεις, μπορεί και να μην το ξέρεις, για όνομα του Θεού.
1: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ. Τι σας λέει αυτή η πόρτα, κύριε Ρώμα? Πείτε μας τι νιώθετε μετά από τόσα χρόνια.
2: Όταν στέκομαι σε αυτή την πόρτα,
1: είσαι
2: είμαι ο επίκουρος καθηγητής βυζαντινολογίας Κωνσταντίνος Κατακουζινός.

0: ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
2: Άλλο ένα δείγμα της ενημέρωσης που κάνεις.

0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Το 2024 υπογραφήκανε συμβάσεις ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2023 υπογράφηκαν συμβάσεις 17,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τα οποία όπως προκύπτει από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου δίνονται με αδιαφανείς όρους.

0: Κύριε Χρυσούμε, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφθοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περίπτωση, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση, ούτε έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο, για να απαντήσει. Peace.

0: Τι κάνει η ομάδα αλήθειας? Η ομάδα αλήθειας όταν σήμερα λες ωμέγα και πριν από 6 μήνες ή από 2 χρόνια έλεγες αλφα, θυμίζεις τους πολίτες πόσο υποκριτής είσαι όταν το κάνεις.
1: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
3: Δεν είμαι κολοτούμπας.
0: Αυτοί οι οποίοι έκαναν παγκοσμίως γνωστή τη λέξη κολοτούμπα ενοχλούνται από τον καθρέφτη.
4: Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Κύριε πρόσωπε, ισχυρισμοί του πρώην υπουργού του Πασόκ Γιάννου Παπαντονίου ότι τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην κατοχή του τα είχε φέρει μια θεία του από την Νιγηρία έπεισαν το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας που τον αθώωσε λόγω αμφιβολιών κόντρα στην εισαγγελική πρόταση σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο με τις φρεγάτες. Μετά την απόφαση έχει προκληθεί έντονη συζήτηση και πολλοί πολίτες λένε ότι μόνο ο Τσοχαντζόπουλος φταίει σε αυτή τη χώρα με τα πολιτευτικά. Πώς κρίνεται τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έχει προκαλέσει τεράστια κουβέντα.
1: Τώρα, ξέρετε, είναι αδιανόητο να σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, οπότε το ίδιο θα κάνω και σε αυτή την περίπτωση.
2: Δικαιοσύνη υπάρχει.
3: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.

Στη συνέχεια του αφιερώματός μας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, αμέσως μετά τις 8.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Φράνσις Μακντόρμαντ, ηθοποιός.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουάκη, φυτευτός Ευθυμιάδης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο των θυρών θα διαξιαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολο Βιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντζεφ Λόντς από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τετέσκο βρίσκεται το τριφύλι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Σε συμφωνία ήρθαν Άκη και Κατσίνοβιτς για την ανανέωση της εργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις εν όψει της κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινό μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν όψει του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκοες. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλίο Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, ο Φαμπελιάνο και ο Σούντμπερκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή Γιώργος Μάναλης αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του ιστορικού. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Έλεχαν Τζι Ντιούφ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Η απουσία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβιγκά. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλου Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 1-0. Οι φιλάθλοι είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα, αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός, κοντά στο να ξεκινήσουν οι εργασίες για τον Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη του Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: και κύριοι, προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου έχει προκαλέσει ερώτηση 11 γαλάζιων βουλευτών, με την οποία ασκούν οξία κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που έχει ακολουθήσει το ζήτημα των κόκκινων δανείων, λέγοντας μάλιστα πως έχουν μείνει με αυτή την πολιτική απροστάτευτοι οι δανειολήπτες. Για το θέμα ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή.
1: Φωτιές στο κυβερνητικό στρατόπεδο άναψε η ερώτηση 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα κόκκινα δάνεια.
2: Οι δανειολήπτες, κάτοχοι κόκκινων δανείων, σύμφωνα με κάποια πρόσφατα στοιχεία, υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια συμπολίτες. Ως εκ τούτου, είναι ένα θέμα με πολύ μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.
1: Οι 11 βουλευτές αφήνουν σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των κόκκινων δανείων, υποστηρίζοντας ότι έχουν μείνει απροστάτευτοι δανειολήπτες.
3: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών δεν στάθηκε αρρωγός σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει την πρώτη κατοικία των νοικοκυριών δεν υφίσταται.
4: Ξεκινήσαμε από τα παλιά για να πάμε στα καινούρια. Τότε ήταν 11, εν ενεργεία όμως, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν καταθέσει την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια. Για να καταλάβετε λίγο ποια είναι η κατάσταση, δεν έχει αλλάξει από τότε, επί της ουσίας, για να καταλάβετε, να πάρετε μια ιδέα ποια είναι η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια, ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που έλεγε τότε και λέει και σήμερα η κυρία Νόνη Δούνια. Αριάδνη, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε. Η δικηγόρος, συγγνώμη κυρία Δούνια, για τα κόκκινα δάνεια.
5: Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει για να λυθεί το πρόβλημα μέσω του εξοδικαστικού? 147,8 χρόνια θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Διότι στα 4 χρόνια λειτουργίας του εξοδικαστικού έχουν ρυθμιστεί μόνο 2 δις. Τίποτα παραπάνω. Τα 7,5 δις που αναφέρει η ανακοίνωση, ναι, αφορά και το δημόσιο. Όμως η αναλυτική απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους αναφέρει ότι μόνο 10.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, τα οποία είναι 1,900 εκατομμύρια, δηλαδή.
6: Και πόσοι απομένουν, κυρία Νούκα, δηλαδή, χοντρικά?
5: Και έχουμε, όταν οι δανειολήπτες είναι 2.200.000, ναι, και το, ναι, χρέος προς τα κόκκινα δάνεια είναι 2 δις, αντιλαμβάνεστε, εγώ κάθισα και το έκανα με το κομπιουτεράκι, είναι 147,8 χρόνια. Δεν θα ζουν ούτε οι δανειολήπτες, ούτε τα παιδιά τους, και τα εγγόνια τους θα είναι κοντά στη δική μας ηλικία.
6: Για να ρυθμιστούν
5: εσείς
6: όλοι, έτσι.
5: Εσείς θεωρείτε αποτελεσματικό, ναι, αυτό το εργαλείο?
4: Αριάδνη Νούκα, και συγγνώμη κυρία Νούκα, αγαπητή Αριάδνη, πρωί-πρωί είναι, με όλα σας ακούμε, μπερδευτήκαμε κι εμείς. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια. Ήταν τότε το 2024 και δυστυχώς παραμένει λίγο πολύ η ίδια.
6: Είμαι ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια που, ναι, με τα πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας.
4: Και εσύ ήσουν απερήφανος για τα αποτελέσματα της πολιτικής σου τότε που οι 11 εν ενεργεία βουλευτές είχαν καταθέσει την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια, και σε περήφανος γιατί με την πολιτική σου αυτή ένας ο οποίος θέλει να εξοφλήσει μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού το χρέος του θέλει, πόσα είπε η κυρία Αριάδνη Νούκα, 178 χρόνια. Άρα εσύ δήλωνες περήφανος τότε που οι βουλευτές ήταν εν ενεργεία και ήταν 11.

0: νέες αναταράξεις προκαλεί στη Νέα Δημοκρατία μία ημέρα πριν από την έναρξη του 16ου τακτικού συνεδρίου η επιστολή 10 γαλάζιων στελεχών, μέσω της οποίας υποστηρίζουν ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση.
1: Τώρα οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη δεν είναι 11, είναι 10. Και όσοι βουλευτές είναι ανάμεσα σε αυτούς τους 10, είναι πρώην.
2: Πρώην υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες πριν από το τακτικό συνέδριο του κόμματος, ταράζουν τα γαλάζια νερά και με επιστολή τους στην εφημερίδα Δημοκρατία υποστηρίζουν ότι η παράταξη έχει απομακρυνθεί από τις αξίες και τα ιδανικά της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο στόχαστρό τους, μεταξύ άλλων, μπαίνει και το επιτελικό κράτος.
3: Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική ενσυναίσθηση, χωρίς εθνική στρατηγική. Ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας.
2: Οι 10 που σήμερα δεν κατέχουν κάποιο αξίωμα μιλούν για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, για υπαρξιακές προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζονται όπως η ακρίβεια, αλλά και για επικοινωνιακή διαχείριση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αγωνίες της πλειοψηφίας.
3: Γι' αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται μέσα από την ίδια την κοινωνία, γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερα και η παράταξη αξίζει να ξαναβρει την ψυχή της.
1: Η κίνηση αυτή των 10, το γεγονός ότι και εμείς που σας μιλάμε είμαστε ανάμεσα σε αυτούς, μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη σημασία. Η κίνηση αυτή των 10 λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι χθες είχε πράγματι, θέλεγε κανείς, εντυπωσιακή απήχηση.

0: Για παράδειγμα, χθες, επειδή εμείς θέλουμε πάντοτε να σας μιλάμε από αυτό το μικρόφωνο με στοιχεία, 178 site σε όλη τη χώρα μετέδωσαν αυτή την είδηση, μεταξύ των οποίων και κορυφαίες ενημερωτικές ιστοσελίδες. Και μια που είπαμε για ιστοσελίδες, επειδή είπαμε επίσης ότι είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδας, να ευθυμίσουμε και λίγο μέσα από τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου. 178 λοιπόν ιστοσελίδες, επαναλαμβάνω, ανάμεσα στις οποίες και όλα τα κορυφαία sites μετέδωσαν την είδηση των 10. Ιστοσελίδες.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Και σήμερα ήρθαμε στη Λούτσα να κάνουμε windsurf με τη φίλη μας την Τόνι Φρέι. Windsurf, τι ακριβώς είναι το windsurf?
3: Windsurf είναι μια σαλίδα και ένα πανί, είσαι όρθιος, το πιάνεις στο πανί, έρχεται, μπαίνει ο αέρας μέσα και φεύγεις.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες
2: Στη σχολή τα έχουν όλα έτοιμα δηλαδή, τον
3: ναι,
2: εξοπλισμό.
3: Υπάρχουν steps, δηλαδή βήματα. Δηλαδή ξεκινάς από μια πολύ μεγάλη σανίδα με ένα πολύ μικρό πανί.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
0: Τότε μπέρδευες τις ιστοσελίδες με τις ιστιοσελίδες και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, και τις ιστιοσανίδες. Αυτά τα σαρδάμ μπορεί να συμβούν στον καθένα. Εμείς τα λέμε και λιγάκι σήμερα πρωί-πρωί Παρασκευής και με μια σατυρική διάθεση απέναντι στα τεκτενόμενα. 178 λοιπόν ιστιοσελίδες αναπαρήγαγαν χθες αυτή την επιστολή των 10.
4: Κανένας δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι από αυτούς που υπογράφουν την επιστολή είχαν μεταπηδήσει σε άλλο κόμμα.
0: Ανοίξτε τώρα καλά τα ραδιοφωνά σας, γιατί εδώ είναι το ζουμί, ιδιαίτερος ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο σας ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος, επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, δεν ξεκίνησε άσχημα. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι στην αρχή λέγαν «Α, καταφώνει! Άρε Παύλο, για βάλ' το λίγο τώρα στον αντένα ζωντανά».
5: Κάτι ακριβώς που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλάει για δολοφονία χαρακτήρα. Λέει επί λέξη, δεν υπάρχει κατακουζινός, το μηδιακό παρακράτος Νέας Δημοκρατίας έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν τη συγκοφάντησή μου. Επιχειρείται η εξόντωση του ενός αρχηγού πολιτικού κόμματος, το εργό της εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Λοιπόν, καταρχάς ξεκινώ από το σοβαρό και μετά θα απαντήσω και για τον... για το αν υπάρχει κατακουζινός, κάτι το οποίο σκέφτηκα να πω ως προς και το ουσιαστικό αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και την ουσία της πολιτικής συζήτησης. Ο τίτλος θεωρώ που μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι «Όποιος παίρνει ανέμους, θερίζει θύελες». Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε
0: ας τους ανέμους, γιατί θα σου βάλω πάλι για την ιστιοσελίδα,
1: να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις. Ο Πρωθυπουργός ενορχιζωτής της συγκάλυψης πριν από λίγες εβδομάδες δεν έμεινε μόνο στο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, αλλά και την οικογένειά του, την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά. Θυμάμαι τον Απρίλιο είχε κάνει αυτές τις αναφορές.
0: Για τον κατακουζινό θα μας πεις.
1: Την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη Και έρχεται τώρα.
5: Υπάρχει όμως έδαφος.
1: Έρχεται τώρα. Έρχεται
5: τώρα. Δεν είναι. Υπάρχει όταν... έδαφος.
1: Κοιτάξτε κύριε Στάθη. Κάθε
5: κοινωνικών και πολιτικαστικών ερευνών εννοώ.
1: Έδαφος υπάρχει πάντοτε για πολλές συζητήσεις. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες έχουν πάει στη δίκαιο.
0: Βγαίνεις πάντα μόνος. Δεν έχεις τολμήσει ποτέ να βγεις σε αντιπαράθεση, όχι με δημοσιογράφους, με πολιτικούς αντιπάλους, με πολιτικούς ανταγωνιστές σου. Βγαίνεις πάντα μόνος και αγορεύεις. Χθες λοιπόν, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είπες, εμείς παρακολουθούμε και ζωντανά τώρα, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ Μαρινάκι βλέπετε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν ξανά, όχι στα σημερινά, γιατί τώρα κάνει γενικές τοποθετήσεις. Τι να πουν και τα παιδιά εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι είπες χθες, για βάλ' το πάλι.
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Αυτό πράγματι εφαρμόζεται εδώ. Κοίτα ποιος μιλάει. Για βάλε λίγο ζωντανό Μαρινάκι πάλι που μιλάει.
1: Όνομα, κύριε Στάθη, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία
5: από την Ελλάδα. Για το θέμα του Υπουργού.
1: Η εισαγγελία πέφτει πάνω σε ένα όνομα.
5: Σωστά, αμελητή,
1: σταματάει.
5: Αμελητή, σωστά.
1: Στέλνει αμελητή τη δικογραφία. Δεν διατυπώνει κρίση.
0: Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποια είναι η αλήθεια. Για να καταλάβετε πως αυτός ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, τι ψέματα σας λέει. Είπε χθες λοιπόν, ανάμεσα στους 10, λέει, είναι και κάποιοι οι οποίοι είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, είχαν φύγει και μετά πήγαν σε άλλα κόμματα και μάλιστα το 2014 καταψήφισαν και τον Δήμα και έπεσε η κυβέρνηση. Βάλ' το πάλι να τα ακούσετε.
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Για να δείτε λοιπόν το τεράστιο ψέμα του Μαρινάκη. Και λυπάμαι που το λέμε, γιατί τέλος πάντων ρίχνει λάσπη σε όλους και τους 10. Είναι, λέει, κάποιοι από αυτούς, τα ακούτε εσείς, λες, μπορεί από τους 10 να είναι οι 9, οι 8, οι 7. Ο Μαρινάκης αναφέρεται στον Χρήστο το Ζώη. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει. Ο Χρήστος ο Ζώης διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία στις 13 Φεβρουαρίου του 12 σε εκείνη την κομβική και πολύ δύσκολη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος επί Σαμαρά, όταν μας είχε πει να ψηφίσουμε το δεύτερο μνημόνιο. Ο Ζώης δεν το ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο και διεγράφει 13 Φεβρουαρίου του 12. Πήγε στους ανεξάρτητους Έλληνες στις 19 Μαρτίου του 12, δηλαδή ύστερα από ένα μήνα. Στις εκλογές του 12, στη Βουλή δηλαδή, η οποία ψήφισε για τον πρόεδρο Δημοκρατίας και δεν συγκέντρωσε τους 180, και πήγαμε τότε σε εκλογές και βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε λοιπόν ο Ζώης δεν ήταν στη Βουλή εκείνη, γιατί δεν είχε εκλεγεί βουλευτής. Παύλο Μαρινάκη. Βάλ τον πάει να μας μιλάει για τον κατακουζινό.
1: Πλαίσιο.
5: Είναι δικαίωμα
1: να τα πούμε όλα. Αυτό, να τα πούμε όλα.
0: Α, τα πούμε όλα εμείς εδώ.
5: Σε ένα τέτοιο θέμα στον αρχικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλό είναι να υπάρχει μια υπογραφή.
1: Υπάρχει το νομικό
5: και
1: πλαίσιο.
5: Και εσείς μάλιστα έχετε βάλει και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και άκουσα ότι το θα το φέρει και ο κύριος Φλωρίδης. Το θέμα της επωνυμίας.
1: Θα πάμε και
5: στο διαδίκτυο και σε όλα.
1: Θα πάμε και σε αυτά.
5: Είναι
1: για να
5: καλό
1: μην τα
5: να υπάρχουν.
1: Αμέσως μετά θα σας πω και για αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο στο νομικό μας πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Προστατεύεται κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι συκοφαντείται ή διαπράττεται ένα άλλο ποινικό αδίκημα.
0: Πες μας ποιος είναι ο κατακουζινός. Εν πάση περιπτώσει.
1: Σε άρθρα που θεωρεί ότι είναι ανυπόγραφα ή υπογράφεται.
0: Επειδή αυτά έλεγες και για το ζώο και αυτόν εννοούσες και έριξες λάσπη σε όλους μας. Ο Ζώης λοιπόν στη βουλή εκείνη, η οποία, να το πούμε κι αλλιώς, καταψήφισε τον Δήμα, δεν ήταν βουλευτής. Και ο Ζώης που λες, που πήγε στους ανεξάρτητους Έλληνες που συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από τους ανεξάρτητους Έλληνες στις 11 Δεκεμβρίου του 12. Δηλαδή, 2 χρόνια και βάλε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργαστεί με τον Καμένο. Τώρα δεν γίνεσαι κι εσύ ένας μικρός κατακουζινός?
1: Έτυχε και είδα κάποια από τα ονόματα, γιατί είναι μέρος της δουλειάς να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει.
0: Ποιος μιλάει, Μαρινάκη? Παύλο, λες για το Ζώη, ο οποίος δεν ήταν βουλευτής όταν καταψηφίστηκε ο Δήμας και ο οποίος έφυγε από τους ΑΝΕΛ 2 χρόνια και βάλε πριν κερδίσει ο Τσίπρας τις εκλογές και συνεργαστεί μαζί τους. Ποιος τώρα είναι ο κατακουζινός, Παύλο Μαρινάκη? Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Διαφορετικά θα εξουδωθεί, κάλεσε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει την διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διμερεί διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς στην Ουάσιγκτον θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Ο Σι Τζιπίνγκ, σύμφωνα με κινέζικες πηγές, δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Πάνω από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων προσπαθούσαν εδώ και 2 ημέρες να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ σήμερα στις 7:25 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών.

0: Εχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμή του πρέσβη της Κίνας. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η δική του κυβέρνηση είχε μία πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, προσθέτοντας ότι δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, όπως γνωστοποίησε η ίδια. Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, έγραψε στην ανάρτησή της. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις. Σε 21 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις μαζικές ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Στον καιρό, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρου στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: 9.43 Intervetten Sports. Ο Μαρινάκης εξακολουθεί να είναι στην τηλεόραση του Αντένα για βάλε λίγο.
1: Πιο μεγάλα για τη χώρα
2: περίπου σαν αυτό.
1: Από τις όποιες έχει πει ο Πρωθυπουργός για το 2027.
3: Λοιπόν, επειδή η ημερομηνία εκλογών δεν μας δώσετε, παρά λογικό είναι, έχετε αποφασίσει ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσει το κόμμα στην πρόταση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Δεν αργεί νομίζω αυτή η ανακοίνωση.
0: Σας έχουμε και κάποια αποσπάσματα, να ξέρεις Παύλο Μαρινάκη. Σου έχω τώρα και αυτά που είπες πριν από λίγο και θα πάρεις και γι' αυτό απάντηση στη συνέχεια από αυτή εδώ την ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητα. Αλλά στον αφήσουμε λίγο, τον βλέπω εκεί και χαμογελαστό. Για βάλτο λίγο
1: δεν,
0: πάνω.
1: Δεν έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για 13ο μισθό και 13η σύνταξη, όμως έχω την αίσθηση, ναι, την βεβαιότητα δεν μπορώ να πω, γιατί είμαστε και σε συνθήκες πολέμου, ναι, αλλά πρώτο θέλω να
0: σε συνθήκες
1: καλά,
0: πολέμου, ναι.
1: Ότι όπως έγινε και στις προηγούμενες ΔΕΘ, ειδικά στην προηγούμενη, γιατί το δρόμο μας τον δείχνουν οι μειώσεις φόρων, ναι, που ανακοίνωσε και εφάρμοσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, ότι μια κυβέρνηση που ενώ μειώνει φόρους αυξάνει τα έσοδα, γιατί το πώς είναι πιο σημαντικό.
0: Τα γνωστά. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας από τα γενοφάσια του. Καλημέρα Μανώλη.
4: Καλημέρα Αργύρη, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω Μανώλη, επειδή είσαι και εσύ ανάμεσα σε εμάς τους 10 που υπογράψαμε αυτή την επιστολή στη Δημοκρατία, στην εφημερίδα Δημοκρατία, και επειδή έτσι έχει πάρει και μεγάλη έκταση, θα ήθελα να μου πεις ποιες αντιδράσεις εισπράττεις εσύ ως κομματικός στέλεχος μπαρουτοκαπνισμένο εδώ και 24 ώρες. Χτυπάει το τηλέφωνο σου, τι γίνεται?
4: Πρέπει να σου πω Αργύρη, και καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε, ότι υπάρχει μία ανακούφιση, θα το έλεγα, θα το έθετα έτσι, με την έννοια ότι πολλοί φίλοι και μας στέλνουν μηνύματα και εγώ παίρνω τηλεφωνήματα ότι επιτέλους τα είπατε, φεύγει ένα βάρος από πάνω μας, γιατί αυτό που εκφράσαμε εμείς οι 10 σε αυτή την κοινή μας δήλωση είναι αυτά που συζητιώνται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέποντας ότι η παράταξη για την οποία όλοι ο καθένας με το μερίδιό του έχει δώσει αγώνες έχει αλλάξει πορεία, έχει μεταλλαγή, βασικές αρχές και αξίες για τις οποίες όλες εμείς αγωνιστήκαμε από τα νιάτα μας, αυτή τη στιγμή παραγνωρίζονται, αγνοούνται, έχουν προταχθεί άλλες αρχές και αξίες, με αποτέλεσμα να, αυτό που έχουμε σαν τίτλο, ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της, να εκφράζει πάρα πολύ κόσμο, και πρέπει να σας πω και κόσμο που είναι μέσα αυτή τη στιγμή στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, απλώς δεν μπορούν να το πούνε για κάποιους λόγους που όλοι φανταζόμαστε. Πάντως η αποδοχή είναι τεράστια.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης Μανώλη, επειδή ξέρω ότι είσαι πολύ παλιός στο κόμμα, ξέρεις πάρα πολύ καλά τους συσχετισμούς, τα μηνύματα από την επαρχία, γιατί κακά τα ψέματα τώρα και εμένα αρκετοί που με πήραν με ρωτήσανε σχετικά με την προοπτική της δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν ήταν εν γνώση της επιστολής μας αυτής, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται. Εννοείται. Αν δείτε την ανθρωπογεωγραφία των 10 φίλων που συνυπογράψαμε, κάποιοι έχουμε συνεργαστεί όπως εγώ, όπως εσείς με τον κύριο Σαμαρά, αλλά κάποιοι άλλοι δεν είχαν καμία σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Ούτε έγινε ποτέ κάποια συζήτηση. Εμείς εκφράσαμε την ανάγκη ότι πρώτα απ' όλα να δείξουμε και να τονίσουμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το σημερινό έχει πάρει εντελώς λάθος δρόμο, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία για την οποία εμείς έχουμε αγωνιστεί, και εκφράσαμε εμείς την ανάγκη να έρθει κάτι καινούριο. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό το καινούριο, αλλά είναι μεγάλη ανάγκη που θα έχει έναν πατριωτικό χαρακτήρα, έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα όπως αυτόν που είχε περιγράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ίδρυσε τη μεγάλη μας παράταξη.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω και πάλι Μανώλη, τα μηνύματα από την επαρχία, να επαναλάβω την ερώτηση έτσι, γιατί ναι, ποια είναι, τι ακούς, τι βλέπεις δηλαδή, τι εκτίμηση έχουν τα δικά μας στελέχη, ας το πω έτσι, τώρα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, τι εκτίμηση υπάρχει για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, πώς βλέπουν να πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαρρήξει καταρχήν τη σχέση της με τον αγροτικό κόσμο. Είναι προφανές ότι δεν την ενδιαφέρει η σημερινή Νέα Δημοκρατία, για να μην παραξηγηθώ, δεν την ενδιαφέρει να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα. Αγαπητέ Αργύρη, αυτή τη στιγμή δίδονται δισεκατομμύρια για να γεμίζουν οι πλαγιές με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. 5,2 δις ήταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το Ταμείο Στήριξης με βάση την έκθεση Πισαρίδη, ενώ θα έπρεπε να γίνεται κάτι άλλο, να ιδρύονται εργοστάσια. Όταν η χώρα δίνει, παραδείγματος χάρη, έδαφος στα πεδία απολιγνητοποίησης στην Κοζάνη και στη Μεγαλόπολη, θα έπρεπε ταυτόχρονα να έχει ζητηθεί από τότε από τους Γερμανούς την ΡΟΥΕ που έκανε το φωτοβολταϊκό, το μεγάλο εργοστάσιο, το μεγάλο πεδίο στην Κοζάνη, να φέρουν οι Γερμανοί να κάνουν ένα εργοστάσιο εκεί μεγάλο, να απασχοληθούν 3 με 5 χιλιάδες κόσμους. Λέω ένα παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ότι εδώ επιδοτούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 9.000 ευρώ, θυμάστε τη διάταξη, και δίνουμε μόνο 2.000 ευρώ αν μια οικογένεια κάνει ένα παιδί. Η περιφέρεια νιώθει την εγκατάλειψη. Ο κόσμος φεύγει, πηγαίνει στις πόλεις πιστεύοντας ότι εκεί θα βρει κάποια δουλειά και θα μπορέσει να επιβιώσει. Άλλες έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα σε αυτή τη δήλωση πάρα πολλοί κόσμος και φίλοι από την επαρχία και από την περιφέρεια είδαν πράγματα που τους εκφράζουν, για να απαντήσω στην ερώτησή σας.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Μανώλη μου. Από αυτούς που μίλησες εσύ, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρω ότι μιλάς με στελέχη τα οποία μυρίζονται, ρε παιδί μου, τις εκλογές. Γιατί όπως έλεγε, το θυμάμαι, το έλεγε παλιά ο Μεϊμαράκης, οι εκλογές είναι πάνω απ' όλα θέμα κλίματος. Τι κλίμα πιάνεις, πού τοποθετούν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία από απόψεως ποσοστών?
4: Εντάξει, αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής και επειδή είμαστε όλοι έμπειροι και πολύπειροι, το ποσοστό έχει να κάνει και με τον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει. Σίγουρα το ποσοστό σήμερα κινείται γύρω στο 20% πιστεύω, λίγο πιο πάνω, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία, αγαπητέ Αργύρη, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο να πάει να ψηφίσει και όχι να απέχει από την εκλογική διαδικασία. Να πάει να ψηφίσει, να εκφραστεί. Να θυμίσω ότι ακριβώς επειδή η αποχή μεγαλώνει, 1.000.000 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν. Για να μην πω πόσα εκατομμύρια έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία σήμερα σε σχέση με το 2009, που ήταν, ας πούμε, μια ατυχή στιγμή για μας με την ήττα που είχαμε τότε το 2009. Τότε παίρναμε 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, επέλεγαν τη Νέα Δημοκρατία, και τώρα βλέπετε ότι είμαστε γύρω στο 1.900. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρώτον έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά τη χρονική περίοδο, υπάρχει μια εκτίμηση ότι πιθανόν μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης να έχουμε προκήρυξη εκλογών. Αλλά αυτό, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει, κανείς άλλος.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον Μανώλη Αγγελάκα. Να τονίσουμε και για τους ακροατές, γιατί βλέπω εδώ πέρα και πολλά μηνύματα, ότι και εσύ, Μανώλη, και όλοι οι άλλοι, οι οποίοι τέλος πάντων συντάξαμε αυτό το κείμενο, είμαστε εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέως, έτσι θα είναι, Μανώλη?
4: Χαίρομαι που το τονίζεις, διότι εμείς δεν είμαστε κρατικό διαιτή, και προσωπικά και εσείς το έχετε αποδείξει, αλλά και εγώ, είμαστε επιχειρηματίες, είμαστε εργαζόμενοι. Δεν ζούμε από την πολιτική. Δεν ζούμε από την πολιτική, ούτε ζούμε και για την πολιτική. Εγώ κυκλοφορώ κάθε μέρα, εργάζομαι, πηγαίνω 8 η ώρα στο γραφείο μου, φεύγω 6-7 η ώρα.
0: Ξέρω ότι είσαι επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο του φαρμάκου.
4: Δεν έχουμε καμία διάθεση αυτή τη στιγμή, θέλω να πω, επειδή ακριβώς προσδοκούμε κάτι. Υπάρχει μια αγωνία για το τι θα γίνει. Εγώ έχω παιδιά, έχω εγγόνια. Θέλω το καλύτερο για την πατρίδα μας, και αυτή η κοινή μας δήλωση εκφράζει αυτή την αγωνία, την οποία σήμερα η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εκφράσει και να υλοποιήσει.
0: Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας για δεκαετίες. Μανώλη, σε ευχαριστούμε για αυτά που μας είπες. Καλή σου μέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 9.43 Interveten Sports. Παύλος Μαρινάκης, πρωί-πρωί σήμερα, όχι πολύ πρωί, στον Αντένα, μεταξύ άλλων οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Στάθης και ο κύριος Σίσκος, τον ρώτησαν και για την επιστολή των 10, για να δούμε θα το πετύχουμε το απόσπασμα.
1: Όπως τέλος πάντων έχει υποθεί, είχε πρόσφατα και μια επίσκεψη στην Κύπρο.
2: Σωστά.
1: Με βασικό αντικείμενο αυτό, η Ελλάδα ανακάτως που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και μεγαλώνει ουσιαστικά με συμφωνίες οι οποίες περνάνε μέσα πάντοτε από αυτήν τη λογική του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και ισχυροποιείται με πράξεις και όχι με λόγια.
2: Δύο εσωτερικά θέματα. Έχουμε μία επιστολή, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς εσωτερικό σας, θα μου πείτε εσείς. 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν περάσει και από άλλα κόμματα, το ξέρω, θα μου το πείτε. Πράγματι, αλλά έχουν υπάρξει στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μία παρέτηση κυρίας Γκελεστάθη. Θεωρείτε ότι όλη αυτή μία ομοφροντία, να το πω, τέλος πάντων υπήρξε το τελευταίο διάστημα, έχει να κάνει με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά για κόμμα στα πιο δεξιά της
1: Δημοκρατίας? Αυτό δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όσοι, όταν δεν τους αρέσει κάτι στη Νέα Δημοκρατία, πάνε σε άλλα κόμματα. Όσοι, όταν η Νέα Δημοκρατία εκλήθη να πάρει δύσκολες αποφάσεις και να κρατήσει μαζί με τους βουλευτές του Πασόκ, για να τα λέμε όλα, την Ελλάδα στην Ευρώπη, πήγαιναν σε άλλα κόμματα που έταζαν στους πάντες τα πάντα και εξύβριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, οι μόνοι που δικαιούνται να ομιλούν, οι μόνοι, είναι αυτοί που δεν έφυγαν ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι ανώνυμοι αγωνιστές που με τους φόρους τους, τις φορές τους, τη δουλειά τους, το υστέρημα όλων αυτών.
0: Καλά ρε, δεν τρέπεσαι που το λες? Δηλαδή, πόσο ψεύτης μπορεί να είσαι? Μιλάς για το ζόι έναν από τους 10. Λες, αυτοί που τότε στήριξαν μαζί με τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο τη Νέα Δημοκρατία στα δύσκολα, θες να σου πω τι τραβούσαμε τότε στο Υπουργείο Εσωτερικών? Θες να σου πω τι τραβούσαμε τότε με τον σημερινό αρχηγό σου που ήθελε να τους διώξει όλους? Θες να στα πω αυτά? Αλλά τέλος πάντων, για να μην πάρει και προσωπικό χαρακτήρα, πώς τα λες αυτά ρε, εσύ που ήσουν τότε? Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είσαι και νεότερος και έχεις και μια πολιτική καριέρα μπροστά σου, φυτευτών όπως έβαλε βεβαίως ο Μητσοτάκης στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών για να φας κάποια έδρα, γιατί δεν είχες καμία σχέση βεβαίως με την Αθήνα και με τον βόρειο τομέα. Πατρινός είσαι. Εγώ σου εύχομαι και να βγεις που θα βγεις, γιατί όταν έκανες την ομιλία σου πριν από κανένα μήνα δύο στο νέο ψυχικό, υποχρεώσατε και βουλευτές ανθυποψηφίου σου στην ίδια περιφέρεια να έρθουν να σε χειροκροτούν. Και μη σου πω πως έχεις οργανώσει μαζί με τον αρχηγό σου, που με το που κάνει την ανάρτηση την Κυριακάτικη ο Μητσοτάκης στο Facebook, αν μέσα σε 10 λεπτά δεν έχουν κάνει αναπαραγωγή οι βουλευτές, τους παίρνετε τηλέφωνο. Αυτή είναι η εσωκομματική σας δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, επειδή αυτά ίσως ακούγονται λίγο έντονα, δεν τρέπεσαι να λες αυτούς που φύγαν? Να λες για τον Χρήστο το Ζώη, ο οποίος διεγράφει από τον Σαμαρά επειδή δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο? Και στο λέω εγώ που το ψήφισα. Διεγράφει ο Ζώης από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ήθελε να ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο. Και πήγε ύστερα από ένα μήνα στον Καμένο. Δεν βγήκε βουλευτής το 12, άρα δεν ήταν στη Βουλή που καταψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ο Ζώης βουλευτής. Γιατί λες ψέματα? Και έφυγε από τον Καμένο ο Ζώης στις 11 Δεκεμβρίου του 12. Και οι εκλογές γίναν στις 25 Ιανουαρίου του 15, όταν ο Καμένος τα κύμιασε με τον Τσίπρα. Πώς μπορείς και λες τέτοια ψέματα? Πώς μπορείς και ρίχνεις τέτοια λάσπη κατά κουζινέ?

0: Για να μην σου πω κι άλλα για την ΕΡΤ. Τότε που μεθόδευες την κάθοδό σου στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, με τον οποίο δεν έχεις καμιά απολύτως σχέση. Και σε βάζει εκεί ο Μητσοτάκης, σφήνα σε Γεωργιάδη και Χατζηδάκη. Για να μην σου πω, τότε που είχες κάνει ολόκληρη εκπομπή, είχε γίνει στην ΕΡΤ, αφιέρωμα σε σένα, από τον Γεωργάκη τον Κουβαρά. Καλό παιδί ο Γεωργάκης. Εντάξει, καλό παιδί ο Γεωργάκης.
1: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση για την συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος, αυτή τη στιγμή τη βουλευτική ιδιότητα. Η ψήφος κάθε βουλευτή είναι ιερή και είναι προσωπική, ειδικά όταν δεν υπάρχει.
0: Τότε μιλούσε στο κέντρο, ήταν πριν από το νομοσχέδιο για το γάμο. Και το θεώρησες ευκαιρία να αναγγείλεις την υποψηφιότητά σου. Ήσουν ασίγουρος, γιατί τα έχεις κουβεντιάσει με τον μεγάλο. Και είναι αλήθεια ότι ο μεγάλος σε καλοβλέπει μέσα στις όποιες ονειρώξεις για το 31, το 32, για τις μεθεπόμενες εκλογές, όταν αυτός θα είναι για 3-4 τετραετίες όπως ονειρεύεται πρωθυπουργός. Σε έχει στο μυαλό του και για ανταυτού μετά. Όλα αυτά ακούγονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεμητό είναι να έχεις και φιλοδοξίες. Είσαι νέος άνθρωπος και ξεκίνησες με σοβαρότητα. Εντάξει, του κομματικού σωλήνα είσαι, δεν έχεις δουλέψει και ποτέ, εδώ που τα λέμε. Ή εν πάση περιπτώσει αν δούλεψες, είσαι και νέος, ενετάχθης. Και πώς τα λες όλα αυτά από τη στιγμή που, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν είσαι εκλεγμένος και απολαμβάνεις όλη αυτή την τεράστια δημοσιότητα, έτσι δεν είναι? Έχεις κάνει και την ΕΡΤ παραμάγαζό σου. Μην μιλήσω κι άλλα για εκεί, γιατί έχεις κάνει και την ΕΡΤ παραμάγαζό σου. Ό,τι γουστάρεις κάνεις. Και έρχεσαι τώρα και ρίχνεις και λάσπη. Ήταν ανάγκη να τα πεις αυτά? Γιατί τα πες? Για να στέλεχος σαν τον Χρήστο το ζώη, που είπαμε, διαγράφει ο άνθρωπος, πήγε για 6 μήνες του Σανέλ και σηκώθηκε και έφυγε. Και ιδιωτεύει και δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν ο Ζώης του Σανέλ όταν έγινε η κολυγιά με τον Τσίπρα? Είχε φύγει 2 χρόνια και πριν. Και όμως βγαίνεις και λες αυτά τα απίστευτα ψέματα.
1: Οπότε ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, και ας αφήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται να μιλάνε για αυτήν και να μην κάνουν κατάχρηση τέτοιων εννοών διάφοροι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Ποιος έχει πάει ρε από το ένα κόμμα στο άλλο? Ποιος έχει πάει ρε? Για να καταλάβετε όλοι εσείς που μας ακούτε, και συγγνώμη έτσι για τον τόνο της φωνής, για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σας κυβερνάνε.

9.43 Ιντερνετ and Sports. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του ραδιοσταθμού μας, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο και σας δίνουμε ραντεβού με άλλα ακόμα καλύτερότερα τη Δευτέρα. Καλή σας μέρα.

0: 943 Intervet Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνη.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Σαν και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σαν και.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Intervet Sports.
9: Η ώρα είναι 9.
2: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φυτευτός Ευθυμιάδης ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο το θηρόν θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Και για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντζεφ Λόντς από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τεστένγκο βρίσκεται το τριφύλι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Κατσίνοβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση του Μινίσκου θα υποβληθεί ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις εν όψη της κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει και την Όμαυρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν όψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκουες. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, οι Φαμπιάνο και Σούντμπερκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή Γιώργος Μάναλης αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του ιστορικού. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Liverpool, Έλεχαν Τζι Ντιούφ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός σετού με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Η απουσία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβινγκά. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλου Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνου 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο 1-0. Οι φιλαθλοί είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα. Αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός κοντά στο να ξεκινήσουν εργασίες για το Βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Κατσακουζινό. Yes. He's in the backyard. Ναι, μια στιγμή. Μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρίς η χαμένη. Στο τηλέφωνο. Μωρή Κατσακουζίνα.
1: Γαρσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάζεις η χαμένη Κατσακουζίνα. Άι στον δώρα καπιά. Φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Η Κατσακουζίνα. Ο Κωνσταντίνος.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Μπρουναρά.
3: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα και σε όλους, όπου και αν είστε, όπου και να μας ακούτε.
2: Δεν ήταν το εμπρός πίσω αυτό, ήταν άλλο.
3: Δεν ήταν, το εμπρός πίσω είναι σε άλλη σειρά, είναι στο καφέ της Χαράς, το εμπρός πίσω, που έκανε τον δήμαρχο Πόποτα.
2: Και γιατί φωνάζεις Κατσακουζίνα, μόλις χαμένη.
3: Μόλις χαμένη Κατσακουζίνα. Έγινε γνωστός ο Κατσακουζινός.
2: Είναι γνωστός ο Κατσακουζινός.
3: Δεν ξέρω, ο κύριος Ανδρουλάκης το αμφισβητεί ότι υπάρχει δημοσιογράφος Κατσακουζινός.
2: Τώρα περίμενε, με μπέρδεψε.
3: Έχει μπερδευτεί τώρα.
2: Είναι γνωστός ο Κατσακουζινός ή δεν είναι.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης το είπε στην συνέντευξή του χθες, ότι λέει: εγώ έναν Κατσακουζινό ξέρω. Αυτό είναι από τον Κωνσταντίνο Κελένη. Το είπε ο άνθρωπος.
2: Το είπε ο άνθρωπος.
3: Γι' αυτό η εκπομπή φρόντισε σήμερα να παίξει τον γνωστό Κατσακουζινό.
2: Ναι.
3: Τώρα, αν υπάρχει δημοσιογράφος Κατσακουζινός, ο οποίος υπογράφει άρθρα του σε site και από εκεί το παίρνει ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης και αναδεικνύει ένα θέμα, αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Εγώ πάντως γνωρίζω ότι όπως είπε ο υπουργός,
3: ναι,
2: το ξεκαθαρίζω. Και να γυρίσουμε λίγο στα γνωστά πριν συνεχίσουμε.
3: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, υπουργοί όλοι εκεί.
3: Ορίστε.
2: Στην εργοστασιακή ρύθμιση. Υπουργοί όλοι εκεί.
3: Οι υπουργοί είναι όλοι εκεί. Ναι, το τσέκαρα χθες το βράδυ. Έκανα την χθεσινή μου περίοδο.
2: Συγκοινωνιών, υφυπουργό είναι εκεί.
3: Είναι όλοι εκεί. Είναι όλοι εκεί. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ανασχηματισμό, αλλά όλοι.
2: Αυτό δεν υπάρξει,
3: όλοι,
2: αλλά...
3: όλοι οι υπουργοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι χθες το βράδυ, για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι έγινε σήμερα το πρωί, είναι στις θέσεις τους.
2: Λοιπόν, το είπε ο υπουργός ότι πλέον θα μπορεί να γράφεις, αλλά θα έχεις τη μούρη και το όνομά σου. Αν δεν τη μούρη, να μην την έχεις, το όνομά σου θα το έχεις όμως.
3: Ναι. Χωρίς το όνομα υπήρχε.
2: Κατσακουζινός.
3: Κατσακουζινός.
2: Τώρα, του Χάρη το Ρώμα τον πήραμε ένα τηλέφωνο.
3: Δεν ξέρω, λες να το έχει υπογράψει αυτός.
2: Μήπως είναι ο Χάρης ο Ρώμας και μας κάνει πλάκα.
3: Μήπως έχει αρχίσει και το ρεπορτάζ.
2: Χάρη, επειδή μας ακούς καλημέρα, στείλε μας, αν το έχεις κάνει εσύ, εντάξει, θα είναι το επόμενο σύριαλ. Προβολή κάνεις, αλλά πες το μας, θα το ξέρουμε. Μην έχουμε αμφιβολίες, καταλαβες.
3: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα. Υπήρχε το δημοσίευμα χθες σε ένα site για την μίσθωση ενός ακινήτου στο Ηράκλειο της Κρήτης, της οικογένειας Ανδρουλάκη. Μίσθωση στο κτηματολόγιο. Και το πήρε το δημοσίευμα ο κύριος Γεωργιάδης και έκανε την σχετική καταγγελία σε εισαγωγικά. Ότι εισπράττει, έχει εισπράξει εδώ και πόσα χρόνια, από το 2004, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Απορία.
3: Λέει ότι προφανώς
2: μισό
3: λεπτό μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά σίγουρα δεν είναι ηθικό.
2: Δεύτερη απορία.
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Πρώτη απορία.
3: Παρακαλώ.
2: Είναι αυτό το εκατομμύριο που έχει όξο και δεν το βάλε.
3: Δεν είναι αυτό, όχι.
2: Α, δεν είναι αυτό.
3: Είναι...
2: Πρώτη απορία.
3: Αυτό είναι στο Πόθαν Έσκες, όχι.
2: Μάλιστα. Δεύτερη απορία. Τι είπε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Ότι δεν είναι τι.
3: Ηθικό.
2: Ναι.
3: Ηθικό. Λέει, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο, μάλλον θα είναι, λέει, αλλά δεν είναι ηθικό, λέει.
2: Και το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία.
3: Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Των επιστολικών ταραβασάκια αυτά που ψηφίσαν και δεν ξέρω τι ψηφίσανε. Αν ψηφίσανε καν.
3: Των επιστολικών ταραβασάκια και αν ψηφίσανε, ναι.
2: Ναι, αυτό και κάποια άλλα πολλά που θα αρχίσουμε να λέμε. Που θα αρχίσουμε να λέμε. Που, α, ό, νόμιμο, δεν ήταν. Δηλαδή και το άλλο που έλεγε, ναι, ο σύσσωμη αντιπολίτευση.
3: Κοίτα, εδώ το νόμιμο.
2: Το ηθικό, καμία σχέση. Εδώ είναι νόμιμο, είμαστε μια χαρά.
3: Ναι, το νόμιμο.
2: Αυτή δεν είναι η αρχή της δημοκρατίας.
3: Το νόμιμο στην Ελλάδα έχει πάρει και μια έκταση ότι επειδή είναι νόμιμο, είναι όλα οκ. Okay. Υπάρχει, ξέρεις, η διαχωριστική γραμμή του νόμιμου και του νομότυπου. Γιατί πολλές φορές ό,τι είναι νομότυπο δεν σημαίνει ότι είναι πάντα και απόλυτα σωστό. Ούτε...
2: Άλλο σωστό, άλλο ηθικό, αλλά νομότυπο είναι νόμιμο.
3: Είναι νομότυπο.
2: Αλλά αυτό να το λέει η Νέα Δημοκρατία.
3: Γιατί δεν έχει δικαίωμα να το πει η Νέα Δημοκρατία.
2: Μα ακριβώς το αντίθετο λέει είναι μέχρι τώρα.
3: Κόμμα δεύτερης διαλογής είναι το η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεύτερη διαλογής, το πρώτο κόμμα, σε παρακαλώ.
3: Πάρα πολύ.
2: Και να σου πω τώρα για να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Σήμερα έχουμε 15, δεν έχουμε.
3: Σήμερα έχουμε 15 Μαΐου, Γιώργο.
2: Και να πάμε. 15 έχουμε
3: σήμερα.
2: Το συνέδριο.
3: Έφυγε. Α, ξεκινάει σήμερα το συνέδριο.
2: Το συνέδριο. Λοιπόν, ναι, πάμε. 15 σήμερα.
3: Ναι.
2: Ξεκινάει συνέδριο.
3: Ξεκινάει το συνέδριο, ναι.
2: 16 το 16ο.
3: Το 16ο, ναι.
2: 21 το νέο κόμμα.
3: 21 το νέο κόμμα, ναι.
2: Και κατά πάσα πιθανότητα 26 το δεύτερο κόμμα.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω. Έχει κάποια πληροφορία ότι θα είναι
2: 26η. Ωραία. Η συζήτηση. Και μετά περιμένουμε το τρίτο κόμμα.
3: Ποιο είναι το τρίτο κόμμα? Του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι.
3: Το περιμένουμε και αυτό.
2: Το περιμένουμε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ημερομηνίες. Να τις συνδέσετε με κάτι τη ζωή σας. Έτσι, να μου πείτε ποια από αυτές τις ημερομηνίες είναι πιο κοντά σε εσάς. Στο 69-39-943-943. Να το σκεφτείτε μέχρι να μας πει ο Προυναράς που είμαστε.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Ακούτε 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Πάνος Πουρναρά στο άλλο μικρόφωνο. Βοηθήστε, παιδιά. 69-39-943. Σας είπαμε ημερομηνίες 15, 16, 21, 26. Αυτές οι ημερομηνίες τι σημαίνουν για εσάς?
3: Ποιο θα είναι το σύνθημα, το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου που ξεκινάει σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και ολοκληρώνεται την Κυριακή? Ξεκινάει με Μητσοτάκη, τελειώνει με Μητσοτάκη.
2: Το πω εγώ.
3: Παραδοσιακά.
2: Να το πω εγώ.
3: Σε ρωτάω, αν το ξέρεις.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Για πες το.
2: Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι.
3: Όχι. Ούτε το.
2: Πάρτι στις 7 του Μάρτη.
3: Ούτε το ΑΚΕΟΥ και δάπνο του φουκού.
2: Ούτε αυτό.
3: Μια και είχαμε φοιτητικές εκλογές τώρα.
2: Ούτε πάρτι στις 7 του
3: Μάρτη. Δάπνο του φουκού.
2: Ούτε πάρτι στις 7 του Μάρτη Καραμαλής.
3: Όχι. Δεν είχαν κι άλλο ένα με Νέα Δημοκρατία επί Καραμαλή.
2: Πολλά θα είχαν. Εγώ θυμάμαι πρόχειρα αυτά. Ναι, παιδιά, πάλι βοήθεια. Πάλι βοήθεια. 69-39-943-943. Βοήθεια, σύνθημα που μπορεί να είναι. Λοιπόν,
3: ποιο μπορεί να είναι, ή να βγάλουμε ένα δικό μα τέλο πάντων. Να βγάλουμε ένα προτείνουμε.
2: Δεν είναι σωστό. Ναι, σωστό. Χρησιμοποιούμε αυτά που έχουν οι άνθρωποι.
3: Ναι.
2: Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς.
3: Ναι.
2: Πάρτι στις 7 του Μάρτη.
3: Ναι.
2: Καραμαλής.
3: Ναι.
2: Αυτά τα δύο δεν. Το άλλο που είπες για τις φυτεφύλλες.
3: Εγώ είχα, ήταν για το φυτόριο.
2: Ναι.
3: Εκιά και ου και θάπνο του φουκού. Είναι το φυτόριο αυτό.
2: Μάστε.
3: Λοιπόν, αυτό, το κεντρικό σύνθημα είναι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Αλλά μπορούμε οι ακροατές να προτείνουν μήπως οι εναλλακτικές μας είναι οι καλύτερες.
2: Κοίταξε, όπως είπε ο υπουργός. Ο κ. Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που μπορεί να κουμπίσει επάνω.
3: Να κουμπίσει.
2: Να κουμπίσει.
3: Να κουμπίσει ή να κουμπώσει.
2: Να κουμπίσει.
3: Και να κουμπώσει.
2: Να κουμπίσει.
3: Να κουμπίσει.
2: Να κλάψει τον νόμο τη.
3: Α, με αυτή την έννοια.
2: Άμα πεινά, κλε τον νόμο τη Νέα Δημοκρατία και λε εντάξει, Νέα Δημοκρατία έχουμε η ακρίβεια, δεν πειράζει.
3: Μα είναι αυτό που λέμε γύρε λίγο στον νόμο μου, θα σε στηρίξω.
2: Αυτό
3: εγώ.
2: Το είπε ο υπουργό. Βεβαίω.
3: Είμαι του κόμματο.
2: Βεβαίω. Ο κ. Χατζηδάκη. Του κόμματο είναι.
3: Εκ του κόμματο, από τα γενοφάσκα.
2: Νομίζω.
3: Ναι. Νομίζω από δάπη έχει ξεκινήσει ο κ.
2: Λοιπόν, βεβαίω, τώρα που είπα για ακρίβεια, η οποία υφίσταται, είτε ακουμπήσει τη Νέα Δημοκρατία, είτε ακουμπήσει το Πασόκ, είτε ακουμπήσει σε όποιο καινούριο κόμμα, για καμιά λύση δεν βλέπω να έρχεται. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να σου δώσει κάποιο τον νόμο του είναι να κλε. Όχι να ακουμπήσει και να περιμένει να σου βρει λύση. Ναι. Ακούμπα στον νόμο μου και κλαίω. Και κλάψα.
3: Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε δεχθεί αρκετές πιέσεις, όπως έχουμε μάθει, για να παραστεί στο συνέδριο. Τελικά δεν θα παραστεί. Χθες όμως ήταν σε μια άλλη εκδήλωση, κάπου στην Ξάνθη.
2: Τι είπε ο Στόμας του πάλι.
3: Ναι, και πάλι άφησε χμές για την. Κυρίως για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης.
2: Ναι.
3: Είπε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα είπε ότι η δική του κυβέρνηση είχε μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική.
2: Ο κύριος Γιούγκερ τα είπε και τη δική του κυβέρνηση.
3: Τι είπε ο κύριος Γιούγκερ?
2: Μπες να δεις. Δηλαδή, κάτι, συγγνώμη.
3: Πες μου, δώσ' μου κάτι.
2: Τα είπε για τη δική του κυβέρνηση. Τον εμπιστεύτηκα από λάθος, είπε.
3: Ποιον?
2: Τον κύριο Καραμαλή.
3: Τον κύριο Καραμαλή από λάθος.
2: Αφέλεια έκανα που τον πίστεψα και δεν είπα.
3: Είναι αφελής ο κύριος Γιούγκερ.
2: Έτσι είπε. Είναι το μοναδικό λάθος που έκανα στην καριέρα μου, λέει.
3: Α, εντάξει, άμα είναι το μοναδικό, δικαιολογείται. Γιατί όπως το είπε, είμαι αφελής, πάνω απ' ότι έχω κάνει και άλλα λάθη.
2: Λοιπόν, όχι.
3: Είναι το μοναδικό. Ένα και μοναδικό.
2: Αυτό που με τον κύριο Καραμαλή που τον εμπιστεύτηκα. Λοιπόν, πάντως τι είπε ο Στόμας.
3: Όταν έβαζε τις γραβάτες, ήταν όλα καλά.
2: Όλα καλά, όλα καλά ήταν. Όλα καλά. Λοιπόν. Να πάμε να κάνουμε λίγο έτσι να μαζέψουμε ένα περιστέρι απ' έξω.
3: Ναι.
2: Γιατί ήταν πολλά τώρα ελεύθερα. Περιστέρια.
3: Περιστέρια.
2: Ναι.
3: Στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Καριστιανού. Το γνωστοποίησε η ίδια με ένα βιντεάκι AI.
2: Ναι, περιστέρι και ελιά.
3: Ναι, περιστέρι και ελιά, ναι.
2: Μάστε. Άρα πάμε να μαζέψουμε ένα περιστέρι.
3: Ναι.
2: Να είμαστε σε σύγχρονοι κι εμείς.
3: Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Αυτό έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
2: Και τώρα που είπες για τον κύριο Καναμαλή ότι είμαστε με Τραμπ μεριά.
3: Ναι.
2: Αν ήμασταν με Τραμπ μεριά, θα πηγαίναμε, θα ήμασταν σε καλό δρόμο.
3: Θα ήμασταν στο Πεκίνο τώρα.
2: Ναι. Είδες τι πολιτής είναι ο Τραμπ.
3: Πολίτης.
2: Όλα τους τα πουλήσε.
3: Είναι πολίτης του κόσμου.
2: Ο πολιτής.
3: Απολιτής.
2: Και πολίτης όμως. και Boeing τις πούλησε και αγροφωτικά.
3: Ναι, οι εμπορικές,
2: εμπορικές,
3: εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου πήγανε καλά.
2: Τους πούλησε τα πάντα. Λοιπόν, μια πρόταση από αυτής της εκπομπής εδώ είναι ο Πρωθυπουργός να πάει μέχρι εκεί, γιατί ο Πρωθυπουργός σε συναντήσεις που κάνει μόνο αγοράζει. Ναι. Βλέπε Μακρόν, τα δώσαμε όλα, τα πήραμε. Τα πήραμε όλα, τα αγοράσαμε όλα. Ό,τι που λέγαμε, το πήραμε εμείς. Να πάει να κάνει μια εκπαίδευση
3: φροντιστήριο. Μα γι' αυτό τα φτιάχνουν, ήταν να τα πάρουμε.
2: Ναι, να πάει να κάνει μια εκπαίδευση φροντιστήριο, να μάθει και ο δικός μας πρωθυπουργός ότι έχουμε και εμείς πράγματα να πουλήσουμε, να πουλάει και κάτι.
3: Τι να πουλήσουμε?
2: Όχι την Ακρόπολη που γελάς αμέσως κατευθείαν, αυτή τη σημείωνε.
3: Όχι.
2: Αυτό ήταν μια κακιά κουβέντα μια κακιά Ευρωπαία.
3: Ναι, ήταν μια κακιά.
2: Μην πουλήσουμε
3: μια
2: την Ακρόπολη.
3: Αυτή, μια κακιά
2: μην πουλήσουμε την Ακρόπολη.
3: Τι θα μπορούσαμε?
2: Τώρα αεροδρόμια δεν μπορεί να τα έχουμε πουλήσει.
3: Ναι.
2: Λιμάνια δεν μπορούμε να τα έχουμε πουλήσει.
3: Ναι.
2: Τι μας μένει να πουλήσουμε?
3: Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω.
2: Την Ακρόπολη είπαμε όχι.
3: Κάτι που να παράξουμε εμείς και να το πουλήσουμε μετά δεν το υπάρχει στη σκέψη? Πρέπει μόνο ότι έχουμε έτοιμο εδώ πέρα σαν εγκατάσταση να το πουλήσουμε? Δηλαδή κάτι να παράξουμε και να πουλήσουμε κάτι στην υπηρεσία μας. Αυτό υπάρχει ως
2: την υπηρεσία μας την πουλάμε όταν πουλάμε τσολιαδάκια στους τουρίστες. Αυτή ναι, την υπηρεσία την πουλάμε.
3: Κάτι
2: όταν είπε τη λέξη παράξουμε και σκέφτηκα λίγο τους αγρότες, αυτούς δεν τους θέλουμε, πρέπει να κλείσουν.
3: Ναι, εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μια δύναμη.
2: Όχι, όμως δεν έχουν καμία. Θέλουμε Μερκοσούρ, το έχουμε ψηφίσει.
3: Θα μπορούσαμε όμως να
2: έχουμε. Δεν θέλουμε όμως. Δεν τους θέλουμε αυτούς.
3: Ναι, λέω θα μπορούσαμε.
2: Δεν τους θέμε.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Άλλο να
3: πάμε στη βιομηχανία κάπου έχουμε.
2: Ποια βιομηχανία?
3: Κάτι να μπορούμε να παράξουμε.
2: Κάτι παλιά φουγάρα έχουμε που τα δείχνουμε σαν αξιοθέατα.
3: Μάλιστα.
2: Έχει πάει εκεί προς Γαλάτσι μεριά να δει κάτι φουγάρα που είναι αξιοθέατα. Ναι, κάτι ναι, που είχε παλιά εδώ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα. Κάτι θα βρει. Άμα κάνει σεμινάρια, κάτι θα βρει.
3: Μάλιστα. Μένουμε με την ελπίδα.

0: Και τώρα που μιλάμε για έτσι σεμινάρια.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα η Γερμανίδα, υπουργός, και λέει ότι θα καταργήσει το 8ωρο με το καινούργιο νομοσχέδιο τώρα τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Τώρα παραδίδουμε εμείς σεμινάρια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έλα, κοριτσάκι, από εδώ. Να δεις τη δικιά μας. Να δεις την κυρία Κεραμέως. Και αυτά που εσύ θες να κάνεις, πώς τα έχει κάνει, τα έχει ολοκληρώσει και είναι και το τρανό παράδειγμα. Λόγω των ωρών που δουλεύει στη ζωή της και γι' αυτό θέλει να βάλει και τους υπόλοιπους στο σωστό δρόμο, κοίτα και το πόθεν έσχεστης. Να δεις ότι δουλεύεις. Τι οχτάρα τώρα και οι δύο.
1: Όσο πιο πολύ δουλεύεις, τόσα περισσότερα βγάζεις, παιδιά.
0: Λοιπόν, το είπε και το έχει κάνει η κυρία Κεραμέως πριν καν το σκεφτείτε εκεί στη Γερμανία εσείς. Πριν καν το σκεφτείτε. Η οποία λέει ότι η μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται είναι μέχρι 12 ώρες και ένα τέταρτο.
1: Ναι, μέχρι 12 ώρες.
0: Μέχρι 12 ώρες και ένα τέταρτο. Μέχρι εκεί, μάξιμο.
1: Σε πενθήμερο. Ή σε τετραήμερο έχει
0: τώρα. Σε εξαήμερη εργασία θεωρητικά θα είναι 73 ώρες και κάτι. Αλλά. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Μέχρι 12 ώρες και ένα τέταρτο. Το δικό μας 13ωρο πήρε και επειδή δεν θέλει να είναι το ίδιο, το άλλαξε λίγο.
1: Απλά το μείωσε λίγο. Ναι.
0: Ναι, εμείς το έχουμε κάνει, το έχουμε ψηφίσει, το έχουμε δείξει, το έχουμε πάει μπροστά και έχουμε και το πόθεν έσχεση. Ορίστε κυρίες και κύριοι, εμείς δουλεύουμε και κοίτα πώς θα βγάζουμε. Και τώρα τα Γερμανοί, μόλις κατέβηκαν από τα θέτρα, θέλουν να μας πούν ότι θα το κάνουν τον Ιούνιο.
1: Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
0: Ναι, θα το κάνουν τον Ιούνιο.
1: Έχουμε πανικό και από πας.
0: Πού πας?
1: Μέχρι σήμερα είναι το Youth Pass για νέους ηλικία 18 και 19 ετών. Και έχουμε κατακύθρα και Χίος Pass, όπου έχει ανοίξει από χθες η πλατφόρμα για όσους ενδιαφέρεστε.
0: 6.500 κόσμο.
1: 300 ευρώ είναι για την Χίο, αν δεν κάνω λάθος, και 250 ευρώ για τα κύθρα.
0: Πανέμορφη η Χίος και μια παραλία που θα τη συζητήσουμε άλλη φορά που θα συνδεθούμε με τη Χίο για να σου πω. Δεν ξέρω αν έχει πάει.
1: Χίο έχω πάει, θα σου πω, αλλά έχω πάει για μισή μέρα.
0: Μάλλα,
1: στο πέρασμά εγώ. Μου για Μυτιλίνη. Δηλαδή, έχω κάτσει μισή μέρα. Απλά κατέβηκα λίγο στο Χίο.
0: Τώρα, για τα κύθρα είναι το κάτι άλλο. Απλά όταν πάει κάποιο τα κύθρα, να ξέρει πρέπει λίγο χρόνο να μείνει, γιατί οι διαδρομές μπορεί να φαίνονται μικρές στο χάρτη, αλλά είναι στροφιλίκια, βουνά και τέτοια που θέλει χρόνο για να τα γυρίσεις.
1: Ναι.

0: Έρχεται τώρα ο Μίλτος και λέει τα τσολιαδάκια είναι made in China.
1: Ναι, αλλά εμείς τα πουλάμε.
0: Ναι, αλλά εμείς τα πουλάμε, ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν, είπαμε, η Υπουργή είναι ολική.
0: Είναι ολική θέση του, ναι, το τσάκαρα στο άδειο για να εντάξει.
1: Η έκκλησή μου δεν είναι ρουσφέτη, το ξαναλέω. Έχω ζητήσει μη μου πειράξετε τον κύριο Φλωρίδη.
0: Έχει σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει κάποιον. Αυτό είναι ρουσφέτη. Δηλαδή, άμα έχει πάρει τηλέφωνο και πες να μην είναι ο κύριο Φλωρίδη, είναι ρουσφέτη αυτό. Και σου τον κάνει τη χάρη ο πρωθυπουργό.
1: Άμα έχω στείλει γραπτό μήνυμα.
0: Και αυτό μετράει.
1: Και αυτό ω ρουσφέτη.
0: Άμα σου κάνει τη χάρη ο πρωθυπουργό να κρατάει τον κύριο Φλωρίδη, είναι ρουσφέτη αυτό.
1: Γιατί κάνει χάρη σε μένα. Είμαι ένα εκ των πολλών που το ζητάμε.
0: Γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο που τον ακολουθεί ο κύριο Φλωρίδη. Δηλαδή σπάνε τα τηλέφωνα και λένε να μείνει ο Φλωρίδης, να μείνει ο Φλωρίδης.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, διότι καταρχάς, αν δεν κάνει γιατί τη δουλειά που νομίζεται, κάνει για να φτιάχνει κτίρια, αίθουσες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχει φτιάξει την καλύτερη που υπήρξε ποτέ.
0: Στα Τέμπη, ναι.
1: Ναι.
0: Για τη δίκη των
1: ναι, τόπων. Ναι, ωραία. Λοιπόν, επειδή ψάχνω τώρα τους υπουργούς και επειδή είπε ο υπουργός ότι τώρα όταν θα κάνεις κάτι. Θα πρέπει να έχεις το όνομά σου. Αν όχι και τη μούρη σου, σίγουρα το όνομά σου.
0: Λογικό είναι αυτό. Παράδειγμα, υπογράφω κατά κουζινός.
1: Λες κάτι.
0: Κι εγώ επιστήμονας είμαι. Που έλεγε ο κατά κουζινός. Κι εγώ επιστήμονας είμαι.
1: Είμαι για τους μπιντέδες. Λοιπόν, έχουμε τώρα το ότι εδώ πρέπει να. Έχουμε αυτό με τον κατά κουζινό που είπες, που είναι ψάχνουμε πούντος ο δημοσιογράφος.
0: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιογράφος κατά κουζινός.
1: Έχουμε όμως και μία άλλη κόντρα καινούρια.
0: Έχουμε και άλλη κόντρα.
1: Καινούργια αγάπη.
0: Αγάπη.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει φτάσει σε μηνύσεις ή είναι.
1: Όχι
0: αγάπη.
1: Ακόμα. Όχι.
0: Άρα είναι αγάπη, δηλαδή στα πρώτα στάδια.
1: Στα πρώτα στάδια.
0: Είναι στο ρομαντισμό ακόμα.
1: Ναι. Η οποία είναι από τον ίδιο άλλο υπουργό. Ο κύριος Κυρανάκης αγάπησε πολύ τον κύριο Σκούλο στην εκπομπή. Του λέει: μην εκνευρίζεστε, λέει. Γιατί. Ξέρεις ποιος ήταν ο λόγος.
0: Για πες μου.
1: Είμαστε και δύο, δεν μπορούμε να το χειριστούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι η μειοψηφία. Γιατί βγάλατε, λέει, στην εκπομπή και μίλησε η μειοψηφία.
0: Ποια ήταν η μειοψηφία?
1: Αυτό θα μάθουμε τώρα. Ο συνδικαλιστής του ΑΣΑ, ο κύριος Λεωνίδας Σκούλος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σκούλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι εννοεί ο υπουργός, γιατί μιλήσατε ενώ είστε η μειοψηφία?
2: Καλημέρα. Είναι άξιος απορία το πως ένας υπουργός δεν αντιλαμβάνεται ότι ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, πέρα από το εκλογικό αποτέλεσμα ενός σωματείου, εκπροσωπεί όλους τους εργαζόμενους. Αν ο κύριος Κυρανάκης έχει την οτροπία ή τη λογική ότι αυτός είναι υπουργός σήμερα και εκπροσωπεί μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είναι λάθος. Εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όλο τον ελληνικό λαό ως υπουργός μεταφορών. Το ίδιο εκπροσωπώ και εγώ όλους τους εργαζόμενους, τις αστικές συγκοινωνίες, και θα του θυμίσω ή μάλλον να ξέρει και να γνωρίζει ότι είμαι 39 χρόνια. Αστικές συγκοινωνίες. Έχω διατελέσει 6 χρόνια πρόεδρος και 6 χρόνια γραμματέας και η άποψή μου συνεχίζεται να υπάρχει ότι ο κύριος Κυρανάκης, ενώ είχα τη διάθεση και στην αρχή των δηλώσεών του περί 700 οδηγών, οι οποίοι οι 300 έχουν παραμείνει κάτω από το τιμόνι ως ασθενείς, 150 έχουν ανέβει στο τιμόνι και οι 250 έχουν δηλώσει διάθεση αποχώρησης, και είναι μια έκφραση την οποία κανείς δεν γνωρίζει τι σημαίνει διάθεση αποχώρησης, είναι ψέματα.
1: Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε το θέμα. Η κυβέρνηση είπε ότι εσείς κάποιοι οδηγοί από εσάς δηλώνετε ασθένεια, δουλεύετε σε τουριστικά γραφεία και κάποιοι άλλοι θέλετε να φύγετε. Συμπληρώστε ότι άλλο είναι και κάνω λάθος το θέμα.
2: Όχι, σωστά το λέτε. Και από αυτούς τους 700 οδηγούς, όπως το λέει ακριβώς ο κ. Κυρανάκης, από τους 700 οδηγούς στους οποίους έγινε έλεγχος, οι 300 βρέθηκαν όντως με πρόβλημα υγείας, οπότε τους αφαιρέθηκε η άδεια εξεσκήσεως επαγγέλματος, δηλαδή το δίπλωμά τους. Οι 150 είναι υγιείς και ξανανεβήκαν στο τιμόνι και οι 250 δήλωσαν διάθεση αποχώρησης. Όταν λοιπόν στο
1: από τους ασθενείς υπήρχαν άνθρωποι, κύριε Σκούλο, που δουλεύαν σε τουριστικά γραφεία και δεν πήγαιναν στη δουλειά τους.
2: Αυτό ισχυρίζει το κύριο Κυρανάκης.
1: Και εγώ ρωτάω εσάς γι' αυτό.
2: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που ο κύριος Κυρανάκης δηλώνει ότι δουλεύανε σε τουριστικά λεωφορεία, στη δήλωσή του προχθές στο Sky είπε ότι περιμένω τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ. Άρα, πώς προκαταβάλει ότι κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν όταν δεν έχει τα στοιχεία? Αυτή είναι η διαφωνία μας και αυτή ήταν η διαφωνία που ξεκινήσαμε. Απλά εγώ τόλμησα να αμφισβητήσω τα στοιχεία του κύριου Κυρανάκη. Λοιπόν, σας δηλώνω σήμερα, που η μέρα είναι Παρασκευή, εδώ και 10 μέρες τα στοιχεία τα οποία γνωρίζει ο κύριος Κυρανάκης, το έχουμε ζητήσει με έγγραφο να τα κοινοποιήσει το συνδικάτο. Να τα κοινοποιήσει σε εμάς, για να γνωρίζουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Δεύτερον, αν ισχύουν όλα αυτά τα νούμερα που λέει ο κύριος Κυρανάκης για 250 οδηγούς που δουλεύαν σε τουριστικά λεωφορεία, έχουν δηλώσει παρέτηση. Δεν έχει δηλώσει παρέτηση κανείς. Κανείς όμως. Δεν ξέρω γιατί συκοφαντεί τους εργαζόμενους αστικές συγκοινωνίες ο κύριος Κυρανάκης. Μάλλον για να καλύψει την αδυναμία των παρετήσεων που γίνονται εδώ στους οδηγούς των λεωφορείων, επειδή δεν υπάρχουν μισθοί. Τρίτο ψέμα. 150 ευρώ κανένας οδηγός δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής. Αύξηση, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Κυρανάκης στα κανάλια. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο πρέπει σήμερα να λέει ο κύριος Υπουργός ψέματα απέναντι σε εργαζόμενους οι οποίοι μοχθούν καθημερινά να καλύψουν τα κενά τα οποία δημιούργησε η κυβέρνησή του με τις προσλήψεις μη αναγνωρίζοντας την προϋπηρεσία των νέων. Αυτό είναι η αλήθεια και τίποτα άλλο. Και τον προκαλώ όποτε θέλει, σε όποιο κανάλι θέλει. Εσείς το είχατε κάνει παλιά με τον Υπουργό, τον κύριο
0: Οικονόμου. Εδώ το είχαμε κάνει, ναι.
2: Ναι. Να κάνουμε την αντιπαράθεση και να μας φέρει τα στοιχεία. Εγώ τα στοιχεία που σας μιλάω σήμερα τα έχω στα χέρια μου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοδιαψεύεται ο ίδιος τη στιγμή που λέει ότι οι οδηγοί δουλεύουν σε τριωστικά λεωφορεία, αλλά από την άλλη ζητάει τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ, τα οποία δεν τα έχει πάρει ακόμη. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο κύριος Κυρανάκης είναι να ζητήσει ευθύνες εάν ισχύουν αυτά τα νούμερα που λέει από τη διοίκηση η οποία υπάρχει από το 2020.
1: Μάλιστα. Κύριε Σκούλο, σας ακούσαμε, γι' αυτό ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο, θα θέσουμε και εκεί πάλι τις ερωτήσεις μας, θα θέσουμε και τις δικές σας απόψεις. Και κάτι
2: τελευταίο, μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
2: Ποτέ σε μια δημοκρατία, και σωστά το είπαν και οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΙ χθες, στη δημοκρατία μιλούν όλοι οι άνθρωποι. Αν ο κύριος Κυρανάκης, 39 χρονών, που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο το φασιστικό, θεωρώ ότι όχι μόνο δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά καλύτερα είναι να μην ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Εάν είναι κεντροδεξιός ή ακροδεξιός.
1: Εδώ συγγνώμη, θα μου δώσετε τώρα, δεν θέλω κανένα χαρακτηρισμό. Κλείνουμε με αυτό γιατί πάμε και στο διάλειμμα μας. Κύριε Σκούλο, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Σκούλο. Λοιπόν.
1: Ναι. Μακριά από εμάς και οποιοδήποτε χαρακτηρισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υιοθετούμε κανέναν. Διάλειμμα.
3: Intermittent Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια

0: Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
2: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη στοίχημα του Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
1: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
2: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
1: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
2: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
1: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
2: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
1: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
0: Η ώρα είναι 9:30.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9:30. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπουρνάρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και να πούμε ότι εδώ δεν υιοθετούμε και ούτε θέλουμε κανένα χαρακτηρισμό για κανένα άνθρωπο. Έτσι, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Σαν να μην ακούσαμε χαρακτηρισμούς. Ο καθένας που έχει λόγο να μιλήσει χωρίς να χαρακτηρίζει τον κύριο Μπουρνάρα.
0: Ο Πάνφωτο, καλημέρα, λέει στα δύο φλάς της ενημέρωσης, εταιρείες ειδικού σκοπού, ΑΔΕ και υπερταμείο, Ακρόπολη Μουσεία, οι πληγές της πατρίδας, δυστυχώς.
1: Να τις πουλήσουμε μαζί με την Ακρόπολη.
0: Θα μπορούσα τα μυαλί σκέφτε.
1: Μια εκπαίδευση λίγο με τον Τραμπ.
0: Ένα σεμιναριάκι.
1: Μια βόλτα πήγε μέχρι την Κίνα και πολύ στη Μισή Αμερική. Όχι την Αμερική, ό,τι προϊόντα είχε.
0: Έχει το know-how όμως.
1: Αυτό δεν μπορεί να κάνει σεμινάρια.
0: Αυτό
1: να πληρώσουμε κάτι παραπάνω, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας δείξει πώς πουλάνε και εσείς να του δείξετε πώς αγοράζουν. Γιατί για να αγοράζουμε ξέρουμε.
0: Και να αγοράζει ξέρει και ο Τραμπ όμως, θεωρώ.
1: Τόσο καλά σαν και εμάς. Ό,τι του πουλάνε να το παίρνει.
0: Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα των σχολείων για τα λύκεια. Αρχίζουν από την επόμενη εβδομάδα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Θα έχουμε και τις πανελλαδικές σε λίγες μέρες. Να πούμε από τώρα την καλή τύχη μας σε όλα τα παιδιά. Και οκ, δεν έγινε και τίποτα. Έτσι.
1: Είχα ετοιμάσει ένα βίντεο που είχα στείλει την Πουρναρά για να το δουν εδώ στην παραγωγή, αλλά δεν προλάβα να το δουν.
0: Ναι, ήταν ένα βιντεάκι.
1: Σάκης Μπουλά. Το οποίο πραγματικά. Και τι έγινε.
0: Είναι από γνωστή σειρά.
1: Ναι. 10 λεπτά κήρυγμα.
0: Από το 10 λεπτά κήρυγμα.
1: Μην ψήνεστε με το 10 λεπτά κήρυγμα και το 4ο κήρυγμα, ούτε με τις πιέσεις, ούτε με τίποτα. Να σας πω, όλοι κάναμε μια ζωή, είτε με πτυχίο, είτε όχι. Ναι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις για να έχεις καλύτερη
0: πας
1: ζωή.
0: Πολύ καλά στις πανελλαδικές, είτε λιγότερο καλά, δεν παίζει και κανένα ιδιαίτερο ρόλο έτσι.
1: Το μόνο που μπορεί να μην κάνεις αν δεν έχεις πτυχίο είναι να μην μπορεί να γίνεις ειδικός επιστήμονας.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι, αν δεν έχεις.
0: Αν και στις μέρες μας μπορεί και να γίνεις.
1: Αρκεί να είσαι ωραίος.

0: Λοιπόν, υπομονή, παιδιά, έτσι όσοι στο Κηφισό με καταλαβαίνετε, υπομονή, όσοι στη Κηφισία το ίδιο, στην Πεσοκίνο το ίδιο, στην Παραλιακή το ίδιο, στην Αττική Οδό με μεγάλες καθυστερήσεις και εκεί καθυστερήσεις. Μία υπομονή. Παρασκευή δεν είναι σήμερα.
1: Σήμερα είναι Παρσιεβούλα, ναι, Γιώργο.
0: Ναι, μία υπομονή. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο είναι κάπως καλύτερο.
1: Πέφτει το Σαββατοκύριακο, πέφτει.
0: Ναι. Λοιπόν, οι υπουργοί υπομονή είναι όλοι εκεί.
1: Είναι όλες θέσεις, ναι.
0: Και το, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών είναι
1: όλοι.
0: Ο υφυπουργός είναι ακόμα, θα είναι σήμερα.
1: Ναι, έχει φαγωθεί, γιατί να φύγουν οι άνθρωποι.
0: Είπα, θα είναι σήμερα και ο υφυπουργός.
1: Θα είναι σίγουρα. Δεν ξέρω αν Παρασκευή δεν πηγαίνουμε και λένε Παρασκευούλα να το κάνουμε τριήμερο. Αλλά κανονικά θα είναι.
0: Όχι, ναι. Σήμερα στο συνέδριο θα είναι, λέω.
1: Α, στο συνέδριο. Θα λείπει ο υφυπουργός του συνέδριο.
0: Ρωτάω.
1: Μόνο κανένα πρώην πρωθυπουργό μπορεί να λείπει. Η ενεργεια είναι όλη εκεί. Να είσαι εν ενεργεία και να λείπει δεν γίνεται. Πρώην μπορεί και να λείπει.
0: Η ενεργεία πρωθυπουργή.
1: Η ενεργεία πρωθυπουργή δεν έχει σίγουρα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για τον έναν που έχουμε ήδη, για τον δεύτερο που ψήνει γύρω-γύρω προσπαθεί αλλά τον βαράμε, για τον τρίτο ο οποίο πούντο-πούντο το δαχτυλίδι, για τον τέταρτο ο οποίο είναι πρωταθλητή, για τον πέμπτο ο οποίο είναι πολλά χρόνια.
1: Όλοι αυτοί που εισπεί θα είναι.
0: Όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί.
1: Ναι, και θα μιλήσουν νομίζω όλοι αυτοί.
0: Όλοι οι πρωθυπουργοί
1: θα μιλήσουν, ναι.
0: Α, έχουν πάρει χαρτάκι.
1: Ναι, είναι ο μηχανισμός.
0: Έχουν πάρει χαρτάκι το τι θα πούνε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Δεν το γνωρίζει αυτό, γιατί δεν το
1: γνωρίζω.
0: Δεν
1: το παίρνουν χαρτάκι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάποιο δίνει το χαρτάκι και κάποιο το περνάει ψηφιακά. Μην νομίζει ότι είναι μόνο δικό μας αυτό.

0: Και λέει Γιώργο, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι μου επιτίθεται χυδαίος και σκοτεινός κυβερνητικός μηχανισμός. Και επειδή
1: έχεις αποδείξει ότι υπάρχει σκοτεινός μηχανισμός κυβερνητικός.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει.
1: Έχεις αποδείξει.
0: Εγώ τι να αποδείξω. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, μου επιτίθεται χυδαίος σκοτεινός κυβερνητικός μηχανισμός.
1: Λοιπόν, αποδείξει ότι υπάρχει,
0: ναι,
1: και μετά να τον χαρακτηρίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε χαρακτηρισμούς, δεν θέλουμε. Το μόνο που θέλουμε είναι να κάνουμε ρεπορτάζ και νομίζω ότι έχουμε τον άνθρωπο μαζί για να μας πει. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κίρτσο.
1: Τον Κατακουζινό τον ξέρετε εσείς?
2: Όχι.
1: Ούτε, δεν ξέρετε τον Χάρη Ρώμα?
2: Όμως τον σκοτεινό μηχανισμό της κυβέρνησης που ψάχνετε, γιατί είναι αυτός που μου βάλε τους κοριούς.
1: Κοιτάξτε, εμείς επικοινωνήσαμε εδώ, προσπαθούμε μάλλον να επικοινωνήσουμε το Χάρη Ρώμα να μας εξηγήσει πού ανέβασε, τι ανέβασε, γιατί ο μόνος κατακουζινός που ξέρουμε όλοι είναι αυτός. Ψάχνουμε να βρούμε δύο πράγματα, κύριε Κίρτσο, εκμεταλλευόμενος κάποιες εκ των αναρτήσεών σας. Τον δημοσιογράφο Κατακουζινό και την ελευθεροτυπία που ισχυρίζεστε ότι δεν είναι σε πρώτη γραμμή για την κυβέρνηση.
2: Καλά, δεν ισχυρίζομαι εγώ. Είναι οι εκθέσεις, οι επίσης εκθέσεις των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, οι οποίοι κάνουν αξιολόγηση σε 180 χώρες και συνεργάζονται και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτές τις αξιολογήσεις. Εδώ και από το 2022 η Ελλάδα του Μητσοτάκη βγαίνει τελευταία στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει με βάση και τη διεθνή αξιολόγηση μια υποβάθμιση του θέματος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τώρα πολλά θέματα, γιατί λέμε σήμερα 16 του μήνα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς πρώην Προέδρους και χωρίς πρώην Πρωθυπουργούς. Έχουμε την 21η που η κυρία Καρυθιανού ανακοινώνει το καινούριο της, το κόμμα της. Την 26η που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ο κύριος Τσίπρας που θα ανακοινώσει και αυτό το κόμμα του επίσημα. Και περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά. Ένα πολιτικό κομμάτι με αυτές όλες τις αλλαγές, θυμάστε να έχει υπάρξει έτσι προεκλογικά τόσα πολλά καινούργια σημαντικά, δηλαδή με δυνατά ονόματα, και τόσο ένα τοπίο το οποίο δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα φτάσουμε στις εκλογές?
2: Δεν νομίζω, αλλά θεωρώ λογική αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση καθεστώς με ένα ποσοστό που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι γύρω στο 30%, γύρω στο 30%, η οποία κυριαρχεί στον πολιτικό βίο της χώρας και έτσι διαχειρίζεται και την εξουσία με αυταρχικό τρόπο και λες και έχει το 70-80% του λαού μαζί της. Επομένως θεωρώ λογική την αντίδραση να υπάρξουν κόμματα, νέα κόμματα που θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το καθένα με τον τρόπο του τον συσχετισμό δυνάμεων. Βέβαια εγγυήσεις για το αποτέλεσμα δεν υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι καλά κάνει η Καρυθιανού και μετατρέπει ένα κίνημα κοινωνικής διαμαρτυρίας σε κόμμα. Υπάρχουν τέτοια προηγούμενα σε χώρες με ανάλογα προβλήματα με εμάς, Ρουμανία, Βουλγαρία.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Τέτοιου είδους χώρες. Καλά κάνει ο Τσίπρας και προσπαθεί να συσπηρώσει τον κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, με την έννοια ότι έχει κυβερνησιμότητα, ενώ οι άλλοι έχουν κάποια ποσοστά αλλά δεν έχουν κυβερνησιμότητα.
1: Να σας διακόψω λίγο. Καλημέρα Γιώργο. Από το εργοτάξιο του μετρό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αυτή την ώρα έχουν ανέβει άτομα πάνω στο γεραμό και έχουν κρεμάσει ένα πανό, το οποίο έχει βγάλει μια φωτογραφία. Δεν το βλέπω.
0: Δεν το βλέπουμε το πανό.
1: Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε από ανθρώπους που είναι εκεί και να σας πούμε τι γράφουν και αν όντως είναι άνθρωποι εκεί πάνω, που νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φαίνεται στη φωτογραφία. Συγγνώμη, συνεχίστε κύριε Κίρτσο.
2: Όχι, ενδιαφέρον αυτό, να μάθουμε και τι είναι, αν έχει σχέση με κατασκευή μετρό ή κάποιο αίτημα ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, καλά κάνει η Καρυθιανού, καλά κάνει ο Τσίπρας. Κατά την άποψή μου, μακάρι να προχωρήσει και ο Σαμαράς. Δεν έχω ασφαλείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να κάνει, αλλά μια αμφισβήτηση της μητσοταϊκής κυριαρχίας στη Νέα Δημοκρατία και στην κεντροδεξιά νομίζω ότι είναι ωφέλιμη σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί όπως είπατε, στο σημερινό συνέδριο λείπουν οι πρώην πρωθυπουργοί, που ένας είναι αδιάφορος, ο άλλος έχει διαγραφή. Άρα και εκεί πρέπει να υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις κατά την άποψή μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κίρτσο. Θέλω να ρωτήσω, την γραμμή της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική αντιπαράθεση, τι γράφει τελικά ο κύριος Γεωργιάδης? Γιατί βλέπουμε στις τελευταίες μέρες κάνει μια δήλωση ο κύριος Γεωργιάδης και αμέσως γίνεται αυτό μεταθέση και από τον κύριο Μαρινάκη και, προφανώς και από τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Εγώ θεωρώ ότι η κεντροδεξιά πτέρυγα, η ακροδεξιά μάλλον πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει ιδεολογικά και πολιτικά εξαιρετικά σημαντική. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δηλώση του Γεωργιάδη, η όλη πολιτική του Μητσοτάκη διολυσταίνει προς τις θέσεις Γεωργιάδη, θα το πούμε έτσι, παρά το κεντρό προφίλ που, ή κεντροδεξιό προφίλ που θέλει να προβάλλει ο Μητσοτάκης. Και αυτό έχει την εξήγησή του, γιατί οι μεγαλύτερες απώλειες της Νέας Δημοκρατίας, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι προς τα δεξιά της. Επομένως βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μετακινείται προς τα δεξιά, άρα το ειδικό βάρος του Γεωργιάδη σε αυτά που λένε στη Νέα Δημοκρατία αυξάνεται συνεχώς.
1: Ναι, εγώ μένω στην προηγούμενη, κύριε Κρήτσο, κουβέντα, ο ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, αδιάφορος. Αλλά η κριτική του χθεσινή για την εξωτερική μας πολιτική δεν την έλεγα και τόσο αδιάφορη.
2: Να σας πω, είναι σωστή η κριτική του, διότι αυτός άνοιξε το δρόμο στην συνεργασία με την Κίνα, την οποία τώρα την έχει υποβαθμίσει ο Μητσοτάκης, ενώ η Κίνα είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν επί Καραμανλή, ενώ από οικονομική άποψη. Γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ και έχει κάποια δυσκολία σε αυτό από ό,τι φαίνεται. Ταυτόχρονα όμως ο Τραμπ, αν κρίνουμε και από το περιεχόμενο της επίσκεψής του στο Πεκίνο, έχει αλλάξει την αντικινεζική του στρατηγική και ζητούσε για παράδειγμα από τον ΣΥ κινέζικες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως καλά κάνει ο Καραμανλής, υποδεικνύει την ανάγκη να αναπτύξουμε κι άλλο τη σχέση μας με την Κίνα, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ηλεκτροκίνηση, στους σιδηροδρόμους που ενδεχομένως μας ενδιαφέρουν και στα έργα υποδομής. Εντάξει, αλλά δεν είναι παρεμβάσεις έτσι, για να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Μητσοτάκη, είναι παρεμβάσεις ενίσχυσης του προφίλ του Καραμανλή και της υστεροφημίας του. Η διαφορά νομίζω είναι σημαντική. Δηλαδή αν ο Καραμανλής είχε να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, θα την είχε ήδη κάνει.
0: Την επιστολή των 10 που μιλούν για έλλειμμα της δεξιάς ψυχής στη Νέα Δημοκρατία, πώς την είδατε?
2: Εντάξει, εμένα με εκφράζει, αν και δεν θεωρώ τον εαυτό μου δεξιό, αλλά αυτό το παράπονο τους, ότι τέλος πάντων έχει πάρει ο Μητσοτάκης την παράδοξη και την έχει κάνει οικογενειακή υπόθεση ή προσωπική υπόθεση, με εκφράζει. Δηλαδή δείχνει ένα προβληματισμό του κόσμου, τον οποίο του συναντώ στον δρόμο. Παλαιότερα ελάχιστοι οι νεοδημοκράτες μιλούσαν όταν είχε σε ρήξη πριν 5 χρόνια με το Μητσοτάκη. Τώρα έχω γίνει εξομολογητής στον δρόμο που περπατάω, εξομολογητής δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών. Και το παράπονο τους είναι των περισσότερων. Είναι στο πνεύμα αυτής της επιστολής. Είναι βέβαια έτσι κάπως ρομαντική εκτός πολιτικής πραγματικότητας η επιστολή, αλλά αυτό που με ενόχλησε εμένα είναι ότι τους κατήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή άλλο να απαντήσεις επί της ουσίας και άλλο να πεις ότι δεν αξίζουν αυτοί που τα γράφουν. Νομίζω ότι κάποιο επίπεδο πρέπει να κρατάμε.
1: Στο σημερινό συνέδριο, στην αρχή του σημερινού συνεδρίου και στην πορεία του, πιστεύετε ότι όλα θα είναι ήρεμα όπως την προηγούμενη φορά στο προ-συνέδριο, ενώ είχαμε προβλέψει κάποιες ενστάσεις? Πιστεύετε ότι θα είναι όλα υπό έλεγχο ή έχετε την αίσθηση ίσως και την πληροφορία ότι κάποιος μπορεί να ξεφύγει?
2: Δεν έχω πληροφορία, ούτε την αίσθηση μπορώ να σας πω. Νομίζω ότι είναι κάπως ταρυχευμένη η Νέα Δημοκρατία, ιδεολογικά και πολιτικά. Και αυτοί που διαμαρτύρονται, κατά την άποψή μου, διαμαρτύρονται συντεχνιακά. Δηλαδή έτσι έχει πιέσει μια αγωνία τώρα, ότι έχουμε τόσους βουλευτές, μπορεί να μείνουν και οι μισοί, αλλά και από αυτούς που θα μείνουν, πολλοί θα ενισχυθούν από το σύστημα του Μαξίμου και του Μητσοτάκη για να έχει τον απόλυτο έλεγχο της επόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα ορισμένοι από αυτούς που θα προσπαθήσουν να επανεκλεγούν δεν θα έχουν την υποστήριξη του μηχανισμού. Κάτι τέτοια διακρίνω, τα οποία εντάξει είναι σημαντικά, γιατί και οι βουλευτές είναι από μια άποψη επαγγελματίες, με την καλή ή την κακή έννοια ανάλογα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να επιβιώσουν πολιτικά, αυτός είναι ο στόχος. Άρα είναι λογικές αυτές οι διαμαρτύρες. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι εγώ έχω θέσει θέματα πολιτικά από το 2021, δεν βρήκα καμιά ανταπόκριση σε αυτά που έλεγα, δηλαδή μόνος μου τα έλεγα, μόνος μου τα άκουγα. Σιγά σιγά βέβαια, εντάξει, η κοινή γνώμη στράφηκε προς την κατεύθυνση που περιέγραφα, γι' αυτό έχει και μια, το 70% τουλάχιστον έχει αρνητική άποψη για τον Μητσοτάκη, αλλά στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο δεν τέθηκαν αυτά τα ζητήματα. Επί της ουσίας δεν υπήρξε ποτέ εσωτερικός πολιτικός διάλογος στη Νέα Δημοκρατία, ούτε υπήρξε προσπάθεια βουλευτών ή στελεχών να επιβάλλουν στην ηγεσία τον αναγκαίο πολιτικό διάλογο.
1: Μάλιστα, όπως ακριβώς τα είπατε, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κίρτσο, η οποία είναι και επί του προσωπικού η ερώτηση. Εσείς λοιπόν θα προσπαθήσετε, θα ξανασκεφτείτε να τα πείτε όλα αυτά σε μια δημιουργία μιας θέσης που θέλετε να μπείτε, να εκλαγείτε ξανά κάπου αν δεν είστε δεξιός, είστε σοσιαλιστής, είστε με τον Τσίπρα, δηλαδή να καταλάβουμε πού κινείστε.
0: Της κυβερνώσης αριστεράς μήπως είστε?
2: Λοιπόν, εγώ είμαι αντιμητσοτακικός, έτσι αυτό προσδιορίζομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε μια κυβέρνηση καθεστώς και ευχαρίστως να βοηθήσω τον Ανδρουλάκη στην προσπάθειά του. Ευχαρίστως να βοηθήσω τον Σαμαρά στην προσπάθειά του.
1: Τώρα είναι τελείως διαφορετικές προσπάθειες. Κύριε Κίρτσο, μην μας μπλέκετε. Θα το κάνουμε πιο ξεκάθαρο. Τον Ανδρουλάκη ή τον Σαμαρά?
2: Δεν θα επιλέξω. Να σας πω γιατί δεν θα επιλέξω. Πρώτον, θεωρώ ότι τα αντιμητσοταγικά μηνύματα που στέλνω, δηλαδή ότι έχουμε μια κυβέρνηση με καθεστωτικά χαρακτηριστικά στην υπηρεσία μεγάλων συμφερόντων, αυτά μπορώ να τα στέλνω σαν πρεσβύτερος που είμαι, με καλύτερο τρόπο και με ευρύτερη απήχηση από το να πάω να μπω σε ένα κομματικό σχήμα. Δηλαδή ο κόσμος θεωρώ ότι με ακούει περισσότερο όταν είμαι μόνος μου και ανεξάρτητος. Και επειδή θα σας το πω ευθέως, είμαι και 74 ετών, το να πάω να γίνω τώρα βουλευτής που ξέρω, έστω στην Ευρωβουλή που ήμουν 10 χρόνια, ξέρω τις διαδικασίες, δηλαδή κοινοβουλευτικά νομοθετήματα, εργασίες, επιτροπές, όλα αυτά άμα θες να τα κάνεις σωστά είναι 8, 10, 12 ώρες την ημέρα, και θα δεις το τέλος μετά από μερικά χρόνια, όπου δηλαδή θα είμαι 80 ετών εγώ, αν όλα αυτά θα έχουν φέρει ένα νομοθετικό αποτέλεσμα, γιατί τα εμπόδια είναι πάρα πολλά. Επομένως προτιμώ ένα ρόλο ιδεολογικό, ενημερωτικό, αυτό που κάνουμε σήμερα, παρά τα υπόλοιπα που μου είπατε.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίρτσο, την καλημέρα μας. Καλημέρα.
2: Για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα, κύριε Κίρτσο.

Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι γράφει το πανό. Να ξαναδιαβάσω το μήνυμα του Γιώργου. Μας στέλνει ο Γιώργος μια φωτογραφία εδώ. Είναι στην Αλεξάνδρας. Λέει καλημέρα στο εργοτάξιο του μετρό του λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτή την ώρα έχουν ανέβει άτομα πάνω στο γερανό και έχουν κρεμάσει ένα πανό. Όντως έχουν κρεμάσει ένα πανό. Εγώ προσπάθησα να κάνω zoom, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω τι λέει. Το zoom δεν φτάνει μέχρι εκεί.

0: Και ακούω την κυρία Διαμαντοπούλου Γιώργο να λέει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα. Βγήκε μετά και έδωσε μια απάντηση ο κύριος Δούκας ότι εμείς θέλουμε πολιτική αλλαγή κτλ. Κτλ. Δηλαδή τώρα περίμενε. Κάναμε την όλη προσπάθεια να ψηφίσουμε, να πούμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Τώρα θα ξανακάνουμε την προσπάθεια στο Πασόκ να πούμε ότι θα συνεργαστούμε και με τον Τσίπρα.
1: Είπαμε, αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό, το νέο πολιτικό σκηνικό που στείνεται, έχει έναν Τσίπρα, ο οποίος τι κάνει, βοηθάει τη διάσπαση της κεντροαριστεράς. Άρα ποιον βοηθάει αυτή τη στιγμή όσοι έχουν τα πράγματα?
0: Ναι, βοηθιέται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, διότι είναι η μεγάλη κόντρα που υπάρχει μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα. Τσίπρα
0: ναι.
1: Και Πασόκ.
0: Ναι, βέβαια το έχω ξαναπεί ότι αν το Πασόκ ήταν στο 20%, ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε. Δηλαδή ο Τσίπρας ήρθε λόγω της αδυναμίας του Πασόκ να ηγηθεί στον χώρο.
1: Έτσι λέει ο κ. Ζαχαριάδης.
0: Έτσι λέει, η αλήθεια είναι.
1: Ο Τσίπρας ήρθε διότι του λείπει η πολιτική και γι' αυτό παραιτήθηκε από βουλευτής. Όταν εννοεί η πολιτική, εννοεί την καρέκλα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, αν δεν είχε χώρο να έρθει όμως, δεν θα μπορούσε να γυρίσει ο Τσίπρας. Βρήκε χώρο.
1: Θα τον έψαχνε.
0: Δεν θα γύριζε όμως.
1: Θα τον έψαχνε. Δεν θα γύριζε τώρα. Ναι, όταν λέει μου λείπει η πολιτική, δεν παραιτήθηκε χτες από βουλευτής, καιρό.
0: Είχε πολλά χρόνια το Πασόκ να ηγηθεί στο χώρο της κεντροαριστεράς και δεν το έκανε.
1: Άρα λοιπόν προσπαθούσε να βρει τον κατάλληλο χρόνο να κερδίσει τη συμμετοχή του στην πολιτική που δεν την έχει, όπως δήλωσε ο κύριος Τσίπρας, κανένας βουλευτής.
0: Ναι.
1: Οι βουλευτές δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Αυτό το έχει δηλώσει επίσημα ο κύριος Τσίπρας.
0: Για τον ίδιο.
1: Ναι. Για τον ίδιο. Ο Τσίπρας το είπε.
0: Σου λέει, εγώ ήμουν πρωθυπουργός. Θέλω η δική μου νοοτροπία για ενεργή πολιτική να ξαναγίνω πρωθυπουργός.
1: Μόνο πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν, για να έχω σχέση με την πολιτική, πρέπει να έχω την καρέκλα. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσω να απαξιώσω όλους όσους εγώ επέλεξα ως πρωθυπουργός. Να πω ότι εγώ δεν φταίω πουθενά. Φταίνε όλοι αυτοί, λάθος μου που τους επέλεξα. Είναι και το μοναδικό λάθος που έκανα. Αλλά τώρα που έμαθα στην πλάτη σας, μετά το 15 μελές κυβέρνησα την Ελλάδα, τώρα που έμαθα στην πλάτη σας, θα τα κάνω καλύτερα. Αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά δηλαδή. Γιατί με κοιτάς με χαμόγελο?
0: Κάτι.
1: Έχω την αίσθηση το Μπουρναρά όλο το Σαββατοκύριακο θα ψάχνει να βρει τον Κατακουζινό.
0: Αυτό θα είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή θα ψάχνει από εδώ, θα ψάχνει από εκεί, θα ψάχνει παραμένει.
0: Εγώ έχω την αίσθηση πάντως ότι.
1: Ενώ παίρνει ένα τηλέφωνο, πρώτα τον υπουργό να σου πει.
0: Γι' αυτό γέλασα. Έχω την αίσθηση ότι δεν είσαι της κυβερνώσης αριστεράς.
1: Εγώ.
0: Ναι, και έχω ανησυχήσει τώρα.
1: Τώρα
0: δεν είσαι της κυβερνώσης αριστερά.
1: Χθες κατηγορήθηκα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα ακόμα και για τις κατηγορίες.
0: Μήπως είσαι της Ελπίδας και του Περιστερίου?
1: Ότι κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
0: Κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση?
1: Ναι, κατηγορήθηκα χθες το βράδυ.
0: Καλά, τι είναι ως κατηγορήτης? Λοιπόν, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνει αντιπολίτευση.
1: Περίμενε. Κατηγορήθηκα ότι δεν μιλάμε για τα καλύτερα λόγια για το Πασόκ. Τώρα με κατηγορείς ότι δεν είμαι της πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά.
0: Είναι κυβερνός αριστερά αυτή, Γιώργο.
1: Τι είναι?
0: Κυβερνός αριστερά. Δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη
1: αριστερά. Συγγνώμη, δεν υπήρχε πρώτη φορά αριστερά?
0: Η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Όχι, η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Καμένου.
0: Άμα ρωτήσεις.
1: Η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Καμένου.
0: Άμα ρωτήσεις Πασόκο, θα σου πει η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, η πρώτη φορά αριστερά ήταν επί Καμένου.
0: Ναι, επί Τσίπρα.
1: Επί Καμένου.
0: Επί Τσίπρα ήταν.
1: Ο πρώτος κομμουνιστής κυβερνήτης της Ελλάδας ήταν ο Καμένος.
0: Επί Τσίπρα ήταν που τους ένωσε το αντιμνημόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Ενώθηκαν.
1: Ποιο αντιμνημόνιο, το τρίτο?
0: Ναι, το αντιμνημόνιο.
1: Α, μάλιστα. Ποιο αντιμνημόνιο?
0: Τα δύο πρώτα που έφερε. Ο ΓΑΠ και το ΖΑΠΙΟ από το Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Το τρίτο?
0: Το τρίτο ήταν να πει για Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί μου αδικεί στον Καμένο, ο οποίος ήταν η πρώτη φορά αριστερά.
0: Δεν ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Ο κύριος Καμένος ήταν και είναι ένας άνθρωπος που ανοίξει την δεξιά παράταξη, Νέα Δημοκρατία. Μετά είδε στο δικό του κόμμα.
1: Τελικά,
0: και ενώθηκε λόγω αντιμνημονίου.
1: Τελικά,
0: σε μια συγκεκριμένη συνθήκη.
1: Τελικά αυτή η καρέκλα είναι πολύ κλικιά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό και εγώ θα βγω να μαζέψω το Περιστέρι, όπως με κατηγόρησες ότι είμαι προς τα Περιστέρια, Μαριά.
0: Θα πάω και μέχρι το Περιστέρι. Εκφράζω κάποια ερωτήματα. Δεν είσαι της κυβερνώσης αριστεράς. Δεν θες την κυβέρνηση.
1: Δεν είμαι της κυβέρνησης. Δεν είμαι της κυβέρνησης αριστεράς. Δεν είμαι της αντιπολίτευσης.
0: Δεν είσαι της Χαριλάου Τρικούπη. Τι είσαι, ρε Γιώργο?
1: Με τα Περιστέρια.
0: Με τα Περιστέρια.
1: Στο Πιτσούνι City δίπλα θα πάω.
0: Δεν είσαι και με τον Καμένο, μα το.
1: Με τον Καμένο είμαι.
0: Είσαι με τον Καμένο.
1: Πρώτη φορά αριστερά. Μαζί του είμαι.
0: Τώρα το κάνεις σαν τον κύριο Κίρτσο και με τον Σαμαρά και με τον Ανδρουλάκη.
1: Γιατί δεν που λέει. Λοιπόν, πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής
0: και της εβδομάδας.
1: Αυτής της εβδομάδας.
0: Να πούμε ότι στο Πεκίνο όλα πήγαν καλά. Οι εμπορικές συμφωνίες έχουν κλείσει. Ήταν πολύ καλό το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και εγώ νόμιζα θα μου έλεγε να πούμε ότι πέρασε η Κύπρος στον τελικό.
0: Πέρασε και η Κύπρος, παιδιά. Πέρασε και η Κύπρος. Ναι, με ένα τραγούδι που δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά πέρασε και η Κύπρος. Το διάβασα σήμερα το πρωί, αλλά δεν το θυμάμαι. Το είδες?
1: Αυτά συμβαίνουν, όχι βέβαια. Όχι βέβαια γιατί χάλες δουλειές. Διαφορετικά θα ήμουν στημένο μπροστά στην Eurovision.
0: Όχι από άποψη δηλαδή.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Εγώ δεν το είδα από άποψη πάντα.
1: Πες, έχεις απόψεις τέτοιες που δεν τις καταλαβαίνω εγώ. Εγώ θέλω να πω ότι Νετανιάχου επιτρέποντος, Θεού θέλοντος.
0: Ναι. Και Τραμπ επιτρέποντος.
1: 112,
0: ναι, έχουμε.
1: Έχουμε και τον Τραμπ, ε.
0: Έχουμε και. Όχι, έχουμε.
1: Καλός πολίτης όμως. Τον παραδέχομαι.
0: Και πολίτης του κόσμου και πολίτης.
1: Πολίτης. Ο καλύτερος πολίτης, κύριε Μητσοτάκη. Αφού μιλάτε, που μάλλον θέλετε να μιλάτε, πείτε του να σας δείξει.
0: Εντάξει, μια και
1: λίγο...
0: δεν θα έρθει εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ κάποια στιγμή με στο καλοκαίρι.
1: Ένα πέρασμα. Το ταξί για την Τουρκία. Το ταξί για την Τουρκία είμαστε.
0: Ένα πέρασμα.
1: Ναι, ένα πέρασμα. Εντάξει.
0: Θα βρει ευκαιρία όμως να μιλήσουν.
1: Να ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Πώς πουλάνε.
0: Μια ερωτησούλα.
1: Να κάνουν μια συζήτηση. Ένα θα του δείξει πώς πουλάνε και άλλο θα δείξει πώς αγοράζουν. Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστούμε. Ευάγγελος Μίχος, παιδιά.
0: Και ελπίζω, Γιώργο.
1: Να μην ελπίζει ο κύριο Πάνος Πουλαρός να σηκωθεί και να φύγει.
0: Για άλλη μια εκπομπή να είπαμε αλήθειες.
1: Ελπίζεις εσύ που είσαι. Πώ είπα, τη
0: κυβερνώσα αριστερά.
1: Αυτή.
0: Πρέπει να το μάθει κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, και Κινέζικα θα μάθω κάποια στιγμή για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γεια σας, κύριε Πορτναρά.
0: Γεια χαρά.
1: Σε όλες και σε όλους, γεια σας.
2: You know 9.43 Interveten Sports.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Go!
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
8: 97,3. Που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
12: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43 Interveten Sports.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το ποδόσφαιρο
13: είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Άχρηστη ΕΠΟ, Λανουά και φυτευτός Ευθυμιάδης ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στον ΠΑΟΚ, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των πράσινων για αναστολή της ποινής. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία των πράσινων για τον αγώνα με το δικέφαλο του Βορρά. Για τον Κάρολ Σβιντέρσκι ενδιαφέρεται η Βίντζεφ Λόντς από την Πολωνία, εφόσον η ομάδα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Σε συζητήσεις με τον Ντομένικο Τεντέσκο βρίσκεται το τριφύλι για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις εν ώψη της Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Σαντιάγκο Έσσε. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Στον Άρη με τρεις απουσίες ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Ο Πέρεθ έκανε ατομικό, η Φαμπιάνο και Σούντμπερκ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο επιθετικός του Ηρακλή Γιώργος Μάναλης αποτελεί βασικό στόχο του Πανιωνίου για την επίθεση του ιστορικού. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, ΑΕΚ Άρης 87-81. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Liverpool, Ελχαντζή Διούφ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή λόγω οφειλών διατροφής ύψους σχεδόν 15.000 ευρώ προς την πρώην σύζυγό του. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Η απουσία που ξεχωρίζει είναι αυτή του Καμαβιγκά. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας προχώρησε σε σημαντική κίνηση στρατηγικής σταθερότητας, ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Κάρλου Αντσελότη για ακόμα 4 χρόνια. Για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 1-0. Οι φιλαθλοί είναι δίπλα σε όλα μας τα τμήματα, αυτό μόνο ο Παναθηναϊκός. Κοντά στο να ξεκινήσουν εργασίες για το βοτανικό, δήλωσε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Ευάγγελος Μίχος.
14: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
15: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, έφτασε η πιο ωραία ημέρα του Σαββατοκύριακου. Ποια είναι αυτή, κύριε Πουρναρά?
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευούλα. Και φτάσανε και οι ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Ξεκινήσανε εδώ στον 943. Συγγνώμη για το κομπιέσμα, το βήχα. Εδώ στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ο κύριος Πουρναράς εδώ μαζί μου και απ' έξω το δίδυμο το τρομερό της καταστροφής, Τζόρτζης και Κατσάτσος. Ναι, ο Τζόρτζης δεν έχει ρεπό σήμερα. Όχι, όχι, δεν έχει ρεπό σήμερα. Ο Τζόρτζης είναι εδώ να μας βοηθήσει. Λοιπόν, σήμερα είναι και η κλήρωση για τα τερτύπια, θυμίζω, το συνώνυμο της διασκέδασης, το μαγαζί στη Μεταμόρφωση, Λεωφόρος Παντατοίου 56, έτσι. Ένα τραπεζάκι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Εκεί θα το κληρώσουμε λίγο πριν το φινάλε της σημερινής εκπομπής, να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Έχει γίνει θεσμός στους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, και θυμίζω απλά για όσους δεν το γνωρίζουν, τερτύπια εκεί που και καλούς μεζέδες θα φάτε και καλό ποτό, καλά ποτά θα πιείτε και θα διασκεδάσετε και θα ακούσετε τη live μουσική και θα χορέψετε ενδεχομένως. Αυτό είναι όπως πάτε στα πανηγύρια και περνάτε ωραία, έτσι κάτι αντίστοιχο γίνεται, τέτοια ατμόσφαιρα, τέτοια ατμόσφαιρα.

0: Λοιπόν, καλά είναι τα λόγια, αλλά χρειάζονται πράξεις και δεν είναι εύκολο να γυρνάει ο διακόπτης, να γυρίσει ο διακόπτης, πόσο μάλλον όταν απέναντί σου στους τελικούς θα έχεις μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Αυτά αναφέρομαι στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί διαβάζω εδώ ο κύριος Γιαννακόπουλος έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης για τη συνέχεια με το δικό του story. Πάμε για πλήρη ανατροπή, όλα τούμπα. Ναι, να τα φέρουμε. Ακολούθησε ο Nigel Hayes Davis με ένα ποστάρισμα στο Instagram που έδειξε τη μεγάλη του ενόχληση. Να ξέρετε μόνο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει η μέρα που θα τα ξαναπούμε. Αναλυτικά το μήνυμα του Hayes Davis, ενήλικες που χάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλύτερα να προσέχετε πώς μιλάτε εδώ μέσα και τι λέτε για μένα. Με αποκαλείτε τα πάντα εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μάνα μου. Αυτό το άθλημα φέρνει και τις πιο φωτεινές στιγμές και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες. Κάτι που ταιριάζει απόλυτα με αυτούς τους οπαδούς του, με εισαγωγικά καλού καιρού, που πρέπει να ανεχόμαστε. Τώρα όλοι το παίζουν τσαπέλ, λες και το τελευταίο αστείο θα είναι και το τελευταίο που θα ακουστεί, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Να ξέρετε μόνο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει μέρα που θα τα ξαναπούμε. Βλέπω πολύ σκυλίσια συμπεριφορά τελευταία, αλλά να θυμάστε, κάθε σκύλος έχει τη μέρα του. Τάδε Έφη, Hayes Davis, φίλε. Τι έχει μείνει στο Παναθηναϊκό? Το πρωτάθλημα. Που έχασε πέρυσι στους τελικούς στη σειρά από τον Ολυμπιακό, όπως αποκλείστηκε κάτι αντίστοιχο, όπως και αποκλειστεί φέτος από τη Βαλένθια από το Final Four της Ευρωλίγκα. Κέρδιζε 2-0, έχασε 3-2. Μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα, φίλε. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα παίξει ρόλο αν ο Ολυμπιακός έχει χάσει την Ευρωλίγκα ή την έχει κερδίσει? Τι πιστεύεις, κύριε Πουρναρά? Καλό για τον Παναθηναϊκό ποιο είναι, να την έχει χάσει ο Ολυμπιακός ή να την έχει κερδίσει? Να την έχει κερδίσει.
1: Για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, για το πρωτάθλημα, στη τέτοια σειρά του.
1: Συνήθως άμα την κερδίσεις, μετά ψηλοαδειάζει.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε αδειάσει, δεν είχε κάνει. Κέρδισε και το 7ο και μετά πήρε και το πρωτάθλημα. Λοιπόν. Ήρθε ο Τζόρτζι να μιλήσει. Έλα ρε Τζόρτζι. Έχει. Να σου πω, Πουρναρά. Έλα μέσα ρε τώρα, άσε τα, έλα. Μέσα από την πόρτα. Από την πόρτα τώρα να μας πεις πρωί-πρωί. Θες να μας εκνευρίσεις Παρασκευή? Κάτσε κάτω ρε παλουκό σου. Τι να πει? Χθες του ήλειψε που δεν ήταν εδώ και στείλε μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα είχε στείλει, φίλε. Το πρώτο μήνυμα. Όχι, ερμήνευσε το αυτό. Εθίζεται στη δημοσιότητα. Εθίζεται στη δημοσιότητα. Αρχίζει τα ψωνίστικα. Και σήμερα δεν ξέρω, δεν πέρασε καλά. Έχει ένα περίεργο ήχος. Δεν μου αρέσει το ύφος του. Φτιάξε το ύφος σου. Το είπα. Δεν μου αρέσει το ύφος σου. Λοιπόν, πώς είδες τις αναρτήσεις του κυρίου Γιαννακόπουλου, το μήνυμα για αντεπίθεση, τον ενοχλημένο, θυμωμένο Hayes Davis? Ωραία είναι αυτά. Να βγάζουν το εγώ τους οι αστέρες. Αλλά το θέμα είναι να μην μένει μόνο στα λόγια, αλλά και στο παρκέ. Και επίσης, αν μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, που μπορεί να τα φέρει, να το φέρει τούμπα, όπως είπε ο ηγέτης του, ο διοικητικός ο Γιαννακόπουλος, στη σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό.
2: Καλά, τους παίχτες τους έχει για να το φέρει τούμπα. Το θέμα είναι, θα βγάλουν τον εγωισμό που λέμε.
0: Μόνο οι παίχτες παίζουν, δεν παίζει η ομάδα. Οι παίχτες κερδίζουν. Εγώ είδα
2: και χωρίς να ξέρω. Αλλά πρέπει να το χειριστεί και ο προπονητής.
0: Χωρίς να ξέρω πολλά γύρω από τον μπάσκετ, αλλά μια αντίληψη την έχουμε ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα, η ομάδα του προπονητή. Και όχι η ομάδα των παιχτών, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός. Τι μου λες τώρα, Ναι. Και απέναντί του επίσης έχει μια ομάδα προπονητή. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα, η επιτομή της ομάδας του προπονητή.
2: Θα πρέπει οι παίχτες να βγάλουν την προσωπικότητά τους, αλλά και ο Αταμάν να διαχειριστεί καλά τα παιχνίδια. Γιατί με τη Βαλένθια δεν τα έχει διαχειριστεί καλά.
0: Ναι. Τι βλέπεις την τελευταία διετία, τα διαχειρίζεται καλά ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό? Πώς πάει, για πες μου.
2: Τη φετινή σεζόν από τα μισά και μετά, ναι, δεν τα έχει διαχειριστεί καθόλου καλά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπουρνά, θες να το πείτε, γιατί έχει ένα υφάκι πάλι και με λίγο.
2: Όχι,
0: δεν ξέρω
2: δεν
0: και,
2: είναι
0: το,
2: θέμα
0: και η χρειά τη φωνή. Δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι εγώ σήμερα να μην είμαι καλά. Λίγο πες κύριε Μπουρνά, στο κινητό τώρα, κύριε Μπουρνά. Έφεραμε τον Τζόρτζι, τον αγαπημένο εδώ Τζόρτζι.
3: Παρακαλώ.
0: Πες κάτι, ακούσε αυτά που λες. Είσαι ο ειδικό του μπάσκετ.
3: Τον προσέχω το Τζόρτζι.
0: Τι προσέχει, το κινητό σου, δεν προσέχει. Ναι. Μα κοροϊδεύει τώρα, μα κοροϊδεύει.
3: Υπάρχουμε κι εμεί που κάνουμε και εμεί πράγματα ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι. Ο Τζόρτζι δεν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα.
3: Δεν το γνωρίζω. Μπορεί
0: ταυτόχρονα, όχι, έχω άδικο. Όχι, δεν μπορεί, δεν σκούνησε τα φρύδια του.
2: Πολύ δύσκολα.
0: Πες να πούμε χρόνια πολλά στον Αχίλιο, όχι στον Αχιλέα, στον Αχίλιο, στο Βάρβαρο και στον Παχώμιο. Τι κάνει ο φίλος ο Παχώμιος, Τζόρτζι?
3: Έχει ο Γιώργος ένα φίλο, ναι.
0: Ε, ο Τζόρτζι, τον Παχώμιο, το γνωστό, ναι. Ναι.
2: Καλά είναι.
0: Λοιπόν, δεν ακούστηκε, λέει ότι πρέπει οι παίχτες του Παναθηναϊκού να βγάλουν προσωπικότητα, να δείξουν, να το πάρουν πάνω τους κτλ.
3: Ναι.
0: Τι είναι.
3: Εντάξει, να δούμε. Είναι μακριά ακόμα το πρωτάθλημα. Να τελειώσει το Final Four, να δούμε σε τι κατάσταση ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
3: και μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Παρασύρθηκα, παρασύρθηκα. Λοιπόν, έχεις ετοιμάσει ατζέντα ημέρας? Όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Καλά, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Ατζέντα Σαββατοκύριακο.
2: Έχει ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.
0: Ατζέντα Σαββατοκύριακο. Άστον Βίλα Λίβερπουλ. Γιατί ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό το Άστον?
2: Γιατί ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει γύρω αν τερματίσει δεύτερο.
0: Ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού.
2: Με το αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί τελειώνει η αγωνιστική ή τελειώνει το πρωτάθλημα στην Premier League. Όχι.
2: Δεν είναι η τελευταία αγωνιστική, αλλά.
0: Τι αλλά.
2: Είμαστε
0: για να κερδίσει γύρω ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει να είσαι συνολικά να την έχει, ναι. Να το έχεις. Θα πρέπει να πάρει το κύπελο, το Europa League η Aston Villa, όταν θα παίξει στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι ο τελικός αν δεν κάνω λάθος, και συγχρόνως να τερματίσει τέταρτη στο πρωτάθλημά της, στην Premier League. Επειδή τη μάχη για την τέταρτη θέση δίνει με την Liverpool, είναι σημαντικό να την κερδίσει τη Liverpool, έτσι ώστε να έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα. Αλλά υπάρχουν και άλλες συνθήκες, δεν φτάνει μόνο το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα. Εντάξει, ναι. Γιατί να ξέρεις, πιστεύεις, δεν πιστεύεις στο Θεό?
2: Βεβαίως.
0: Ναι, ο Θεός δεν είναι πρόθυμος να τα κάνει όλα για μας. Έτσι. Γι' αυτό μας στερεί την ελεύθερη θέληση και το μέρος της δόξας που μας ανήκει. Κάτι αντίστοιχο, χωρίς να είμαι Θεός, κάνω κι εγώ με σένα εδώ προσπαθώ να σε αναδείξω. Έτσι. Το κάπιασε αυτό που είπα?
2: Βεβαίως.
0: Άντε να δούμε. Άντε για τώρα. Θέλω πράκτορα να μου εξασφαλίσει σήμερα, να ξέρεις. Θέλω και πράκτορα. Σταύρο Γεωργακόπουλο. Μην τον πάρεις τώρα, θα κοιμάται αργότερα λίγο.

Αυτό που του είπα το είχε πει ο μεγάλος Μακιαβέλη, έτσι φίλε. Πουρναράβα, φτάσαμε στα μισά του Μάη. 15 Μαΐου, Παρασκευή, 135 γράφει το κοντέρ του 2026. Το παχόμοιο, έτσι, ο παχόμοιος, φίλε, παχόμοιος. Αν μπορείς να βγάλεις το παιδί σου παχόμοιο, το δώσεις τον παχόμοιος. Φαντάσου με το όνομα αυτό την μπούλικ θα έτρωγε έτσι όπως έγινε πλέον στα σχολεία, έτσι με το λέξη παχόμοιος.

0: 13 εκατομμυριάκια. 13 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ.
1: Δεν μπορούσα να έρθει. Δηλαδή, πόσο καλύτερα να ήταν, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, πάνω από 90.000 ήταν στο γήπεδο. Για τη σύγκριση διαβάζω εδώ, η συναυλία της Μαντόνα το 2009 είχε προσελκύσει στο ΆΚΑ περίπου 75.000 θεατές. Ενώ η U2 το 2010 είχαν φτάσει στις 83.000. Οι Μετάλλικα ξεπεράσανε τις 90.000. Και όπως γίνεται και με την συναυλία τώρα της Βύση που είναι για το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πότε είναι η συναυλία της Βύση, Σεπτέμβριο στο ΆΚΑ, και εκεί θα γίνει τρομερό ρεκόρ. Η προπόληση για τη συναυλία του Μετάλλικα είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, από τις 27 Μαΐου του 2025.

0: Το πιο ακριβό εισιτήριο κόστιζε στους Μετάλλικα 2.445 ευρώ, αλλά περιλάμβανε σειρά premium υπηρεσιών και προνομίων, έτσι. Δεν ήταν ένα απλό εισιτήριο, σουίτες θα ήταν κτλ. Καλά λεφτά έβγαλε και το ΑΚΑ, από ό,τι διαβάζω, περίπου 400.000 ευρώ. Καλά λεφτά. Έλα ρε, είσαι ρεάλ και πας και να κλείσει το Γιούρτσεβεν. Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιούρτσεβεν, τον πρώην σέντερ, τον Τούρκο του Παναθηναϊκού. Ναι. Τι να πω. Σ' αρέσει ο Γιούρτσεβεν?
1: Δεν λέω, μ' αρέσει, λέω, δεν είναι κακός παίχτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί και να δεις ομάδα και να είναι καλός να πιάσει.
0: Ναι. Άμεσα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή φυσικά στο Final Four της Ευρωλίγκα. Θα τεθεί στη διάθεση του Σκαριόλο για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Γιατί έχει τραυματιστεί και ο Ταβάρες, τώρα διαβάζω, και ο Άλεξ Λεν. Τώρα για τώρα τον παίρνουμε. Μάλιστα.

0: Ένας φίλος ρωτάει αν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο Final Four μέσα από τις εμφανίσεις του και τα αποτελέσματα που είχε φέρει ο Ολυμπιακός στη regular season της Ευρωλίγκα με τις αντίστοιχες ομάδες. Εντάξει. Με τη Φενέρ θυμάμαι έχει χάσει στο τέλος, το είχε παλέψει στην Κωνσταντινούπολη, είχε χάσει ο Ολυμπιακός, αλλά έπαιζε και χωρίς τον Μιλουτίνοφ τότε, με Σούπερ Μπενζέκοφ. Εδώ ήταν επιβλητικός. Στο δεύτερο ημίχρονο την είχε διαλύσει. Ήταν κατοστάρα της χέριξης, δεν θυμάμαι το ακριβές σκορ. Περίπου 20 πόντους διαφορά. Αλλά είχε τότε είχε απουσίες, δύο-τρεις σημαντικές απουσίες είχε η Φενέρ. Έτσι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι ο ημιτελικός Ολυμπιακός Φενέρ θα είναι τελώς διαφορετικός σε σχέση με αυτά τα δύο παιχνίδια της regular season. Τώρα, η Βαλένθια κερδίσει τον Ολυμπιακό δύο φορές στην κανονική διάρκεια. 85-84. Ναι, 85-84 στην Ισπανία, στις λεπτομέρειες το είχε κερδίσει. Και στο ΣΕΦ είχε κερδίσει 99-92, είχοντας κάνει ένα 23-6 Βαλένθια. 23-6, ένα επιμέρους 23-6. Με τη Ρεάλ έχουν μοιραστήκανε μία νίκη, μία στην έδρα τους, έχασε στην Μαδρίτη, κέρδισε στο ΣΕΦ. Αυτά είναι, φίλε μου, από ό,τι βρήκα εδώ τα αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του Ολυμπιακού με τις ομάδες που θα είναι στο Final Four, τις υπόλοιπες τρεις. Λοιπόν, πολύ μπάσκετ σήμερα, θα πούμε και για το ποδόσφαιρο, μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που θα ακούσετε από τον κύριο Πουρναρά.
1: Intervention Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογεί.

0: 10 27 13 6 82 και 6 99 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξουντωθεί, κάλεσε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει την διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς στην Ουάσιγκτον θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με κινέζικες πηγές, δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Πάνω από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων προσπαθούσαν εδώ και δύο μέρες να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Βρουσόπουλος, ενώ το απόγευμα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών. Εχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμής του πρέσβη της Κίνας. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η δική του κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία, κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επικό στα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ενική ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, όπως γνωστοποίησε η ίδια. Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί για την ελπίδα για μια νέα αρχή, έγραψε στην ανάρτησή της. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές σαπάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σε 21 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις μαζικές ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Στον καιρό, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 6 συμποφόρου στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα, με λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής με τον Ευάγγελο Μίχο στον 943 Intervention Sports, ένα και το Σαρδαμάκι, φίλε. Λοιπόν, πολλές ειδησούλες βγαίνουν από το εξωτερικό. Έτοιμος για αποχώρηση είναι ο Πασκουάλ από την Μπαρτσελόνα, παρότι έχει συμβόλαιο και γι' αυτό το λόγο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία να την εγκαταλείψει ο Πασκουάλ η Μπαρτσελόνα με τον Ιμπόν Ναβάρο. Μπορεί να βάρω. Η ΑΕΚ ποιον απέκλεισε και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Στο μπάσκετ η Μάλαγκα δεν απέκλεισε. Αυτό είναι ο προπονητής της Μάλαγκα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ιμπόν Ναβάρο. Ναι. Είναι αυτό. Η Αλ Χιλάλ καταθέτει πρόταση 90 εκατομμυρίων συνολικά στο Λεβαντόφσκι. Μένει ελεύθερο το καλοκαίρι ο Λεβαντόφσκι από την Μπαρτσελόνα. Δύσκολο τον βλέπω να έρχεται να ριβάρει προς την Ελλάδα. Έτσι. Τον πείσει ο Αλαφούζος να έρθει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και η Μπαρτσελόνα δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Πολωνού σεντερφόρ και η Αλ Χιλάλ ετοιμάζει πρόταση 90 εκατομμυρίων για να το κατεβάσει στην Αραβία. Μετά τον Γκατσίνοβιτς ανοιχτή φαίνεται ότι είναι και η παραμονή του Περέιρα. Ο Περέιρα, ο οποίος είχε ένα διετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1.600.000 ευρώ την πρώτη χρονιά, 1.800.000 ευρώ τη δεύτερη σεζόν. Λογικά δεν μπορεί να πάρει αυτά τα λεφτά. Όλοι το θεωρούσαν σίγουρο ότι και λόγω ηλικίας ότι θα αποχωρούσε με τιμές. Το ρεπορτάζ τώρα στην ΤΣΑΕΚ λέει ότι είναι ολάνυχτη η παραμονή του. Του Τούκου, σίγουρα την έχει ζητήσει και ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί, πλέκει το εγκόμιο του πιο έξυπνου ποδοσφαιριστή, του ποδοσφαιριστή με την καλύτερη λήψη απόφασης, την πιο γρήγορη και την πιο σωστή λήψη απόφασης που έχει μέσα στο παιχνίδι, ποδοσφαιριστή του, και αυτός είναι ο Περέιρα. Λογικό να είναι και ο Περέιρα να θέλει να μείνει. Ο Περέιρα, ο οποίος ήταν μέλος της λίστας των προγεγραμμένων τον περασμένο καλοκαίρι για να φύγουν, και ο ίδιος είχε πάει στον Νίκολιτς, του είχε πει πάρε με στην προετοιμασία, δοκίμασέ με στα φιλικά, εγώ έχω φιλοδοξίες, θέλω να μείνω στην ΑΕΚ, θέλω να προσπαθήσω να σε κερδίσω, και έτσι έγινε. Λοιπόν, θυμίζω ότι προηγουμένως έχει ανανεώσει ο Βίντα, θα μείνει για 4ο-5ο σε στόπερ. Πιστεύω. Έχει ανανεώσει ο Μάνταλος, ανανέωσε πριν από λίγο ο Γκατζίνοβιτς. Όλα οι μεγάλα παιδιά, 31-32 και πάνω, όλοι τους. Λοιπόν, θα πω κάτι χωρίς να παρεξηγηθώ, θέλω να πιστεύω. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει με τους δικούς του αγαπημένους παίκτες μεγάλης ηλικίας, γεροντοάρες ή μη, ο Ρασβάν Λουτσέσκου στο πρώτο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Και αποδείχθηκε λάθος. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι παίχτες που είναι κάποιας ηλικίας και τα δώσαν όλα και είχαν καθοριστική συμβολή στο να πάρει αυτό το μαγικό πρωτάθλημα η ΑΕΚ, θα πρέπει να τους παντρευτεί το κλαμπ, να τους τιμήσει και τα λοιπά. Και άντε να είναι ένας ή δύο. Τώρα όταν γίνεται μοτίβο αυτό... δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Ο Νίκολιτς ξέρει, αυτός είναι ο στρατηγός. Όπως στρατηγός ήταν και ο Λουτσέσκου. Ο χρόνος θα δείξει. Πάντως η επόμενη σεζόν θα είναι πολύ πιο απαιτητική. Ο πύχης έχει μπει πολύ πιο ψηλά. Χρειάζεται σίγουρα upgrade το roster της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι ήταν υπερβατικό αυτό που πέτυχε φέτος η ΑΕΚ, γιατί ακριβώς το πέτυχε και κόντρα σε δομικά θέματα που είχε στο roster της. Αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Σίγουρα όμως και τον Γκατσίνοβιτς και τον Περέιρα, αν μείνει, ανανεώσει και ο Περέιρα, τους επέμενε και ζήτησε από τον Λιόπουλο την παραμονή τους, την ανανέωση, ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς, επαναλαμβάνω. Ο Νίκολιτς. Την καλημέρα στον καλό συνάδελφο και φίλο από τα παλιά, τον Δημήτρη τον Παλαμιδάκη. Γεια σου ρε αεκάρα Δημήτρη, ο δημοσιογράφος. Καλημέρα φίλες, ακούω πως κάθε πρωί να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, Ο Γκρέγκ από την Κύπρο, φίλε μου, καλή σου μέρα, καλή εκπομπή. Εδώ οι ζέστες έχουν αρχίσει για τα καλά, 27 βαθμούς και ακόμα η ώρα είναι 10 το πρωί. Το μότο για την ωραιότερη μέρα του Σαββατοκύριακου είναι: η παιδεία είναι σαν τη στήση, αν την έχεις φαίνεται. Μου το έχεις στείλει και χθες αυτό, ρε φίλε. Δεν το είμαι ούτε το έχεις. Μου το έχεις ξαναστείλει, ρε φίλε. Λοιπόν. Τζόρτζις νούμερο 2. Τζόρτζι! Έλα μέσα. Κάτσε εδώ δίπλα, Τζόρτζι. Κάτσε δίπλα, Τζόρτζι μου. Κάτσε. Θες να παίξουμε το παιχνίδι αλήθειες και ψέματα?
1: Πάμε.
0: Με αλήθειες ή με ψέματα?
1: Με ό,τι θέλετε.
0: Όχι, εσύ τι θέλεις?
1: Εγώ πάντα τη γλώσσα της αλήθειας μιλάω. Όπα. Χριστός.
0: Είναι μήνυμα αυτό που μου έχει στείλει? Μην πεις το επώνυμο. Ποιος το γράφει? Από πάνω. Ποιος γράφει?
2: Ναι.
0: Κώστας. Στο διαβάζω. Ναι. Τι είπε προηγουμένως στη γλώσσα της αλήθειας? Πρέπει να ακούσει και ο κύριος Τσαπαλιάρης. Μας δουλεύεις όλους εδώ μέσα.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα, Ευάγγελε. Σου έχω συνταρακτικά νέα. Χθες το βράδυ είδα με τα μάτια μου και όχι με το μυαλό μου, στην πλατεία του Ηλίου, σε καφετέρια, το φίλο μας τον Τζόρτζι ή αλλιώς Γιώργο Ιωάννου, σε τρυφερό τετατέτ με ωραία νεαρά δεσποινίδα. Μας δουλεύει και σας δουλεύει όλους ο Τζόρτζις. Ρώτησα τον ιδιοκτήτη της καφετέριας, που είναι φίλος του γιού μου, για τον Τζόρτζι, και μου είπε ότι τον βλέπει τακτικά 1 με 2 φορές τα δεκαήμερο, αν όχι την εβδομάδα, και τον έχει δει και με 2 διαφορετικές κοπέλες εκτός από αυτή που ήταν χθες. Και μας το παίζει σιγανοπαπαδιάς ο Τζόρτζης. Οπότε θα προτείνω στο φίλο μου στα τερτύπια, στην κλήρωση της επόμενης Κυριακής, να στείλουν μόνο κοπέλες και με κλήρωση 3 από αυτές να πάνε τερτύπια με τον Τζόρτζη. Η μία σίγουρα να είναι η Αποστολία. Ρε φίλε, τόσο ψέμα. Μας το παίζεις αμάμητος, μας το παίζεις ότι έχεις να κάνεις σεξ 2 χρόνια.
1: Πάντως εγώ μένω Κυψέλη ενημερωτικά.
0: Τι είναι τώρα, άκου τώρα, μένει Κυψέλη. Τι είναι ενημερωτικά? Εδώ έρχεσαι και δουλεύεις.
1: Αν ήθελα να βγω εδώ να κάθε μέρα. Μια κοπέλα.
0: Μπορεί να δούλευε εδώ η κοπέλα και να είχε τελειώσει εκείνη την ώρα η κοπέλα. Μπορεί να μένει εδώ. Τι είναι αυτό τώρα αυτά? Τι βλάκιες, τι επιχειρηματολογία του πόλου είναι αυτή? Ρε, δεν τρέπεσαι να μας λες ψέματα? Τα ξέρει αυτά ο Χελάκης. Προσπαθούμε όλοι να σε στηρίξουμε και σε βοηθήσουμε. Χελάει. Πουρναρά, λέγε. Λέγε, ρε Πουρναρά.
3: Να καταρρύψω το επιχείρημα το ότι εγώ μένω Κυψέλη.
0: Ναι.
3: Ότι υπάρχουν οι ερωτικοί μετανάστες.
0: Σωστό.
3: Όπου είναι έρωτας, εκεί πας.
0: Δεν πιστεύω να είναι τίποτα. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα ανήλικη και επειδή δεν μπορούν, γι' αυτό ήρθες εδώ ήλιο. Να έχουμε και τέτοια θέματα. Να εκθέσεις τον Τζαπαλιάρη και όλο το σταθμό. Τι γελάς, ρε. Τι γελάς, επικίνδυνος εσύ. Είσαι ψεύτης κατά.
1: Πάνω, μέχρι σε μένα, ρε, για ερωτικό μετανάστη.
0: Καλά, εσύ δήλωνες
1: εσύ
0: δήλωνες ότι έχεις κλείσει από 20 χρονών με τις γυναίκες τώρα. Δεν έβρισες γυναίκα. Ρε, δεν τρέπεσαι να μας. Συγχαρητήρια, μπράβο σου. Αλλά μας λες ψέματα να μας δουλεύεις. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα ψυχικό, να σε βγάλουμε, να σε κάνουμε αντιμίχο, επειδή ακριβώς έχεις αυτά τα θέματα, να σου δώσουμε το μικρόφωνο, να αποκτήσεις, το μικρόφωνο να γίνει γκόμενά σου, αφού δεν έχεις άλλο και εσύ μας δουλεύει, άλλη και εσύ δεν μας δουλεύεις, δεν έχεις κανονική γκόμενα, άντε, να αποκτήσεις δημοσιογραφία. Έχουμε και τους Παναθηναϊκούς που σε βρίζουν και σε λένε μαυρόγατο, γκαντεμόσαυρο, με το δίκιο τους οι άνθρωποι στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Να μας λες και ψέματα.
1: Στο πρώτο μισό πάντως που ο Παναθηναϊκός ήταν τρίτος και τον έκανα
0: δεν ήταν ανήλικη, 18 συν ήταν. Έρχεται το μήνυμα. Να καταλάβεις και επιμένεις.
1: Βγάλε ταυτότητα.
0: Όχι, φαίνεται, καταλαβαίνεις, ρε φίλε. Άκου, όλο κρυάδες, έτσι. Όλο κρυάδες. Έβγαλε ταυτότητα. Εγώ και ξέρω. Έλα, με κνεύρισες και θα τα πούμε έξω. Δεν θέλω να μου λένε ψέματα. Δεν θέλω τα ψέματα. Δεν θέλω τα ψέματα.
1: Τρίτο, δεν ήμουν γκαντεμόσκυλο, τώρα έγινε.
0: Γκαντέμι. Ψεύτη. Τα βλέπεις, φίλε, τα βλέπεις? Μας είχε ψήσει.
1: Λοιπόν,
0: Λοιπόν, μεθαύριο είναι η τελευταία μέρα, η τελευταία αγωνιστική των play-off. Φιέστα. Τρομερή και φοβερή, έτσι λένε. Δεν θα έχει προηγούμενο. Θα ξεπεράσει και τη φιέστα των εγγενείων του γηπέδου. Υπάρχει διήμερο εορταστικών πανηγυρικών εκδηλώσεων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από χθες έχει γεμίσει σε 200 διαφορετικά σημεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Έχουν τοποθετηθεί αφίσες πανό για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο Δήμος γιορτάζει μαζί με την ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα. Είπα, η ΑΕΚ ετοιμάζει διήμερο γιορτής. Ήδη ψυψώνεται η μεγαλύτερη σημαία στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πλατεία του Αετού. Πιστεύω πολλοί κόσμος θα περάσει από εκεί για να φωτογραφηθεί. Το Σάββατο θα είναι ανοιχτή η τελευταία προσπόνηση, όπως ήθιστε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Αναμένεται 15-20, ίσως και περισσότερο χιλιάδες κόσμος, ειδικά αυτοί που δεν θα πάνε, που δεν θα βρουν εισιτήριο για τη φιέστα. Θα γίνει και μια μίνι φιέστα το Σάββατο. Αυτά. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που αύριο θα ξέρει την κατάσταση του ΕΣΕ και Ποντένσε. Ο ΕΣΕ τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή στο τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ο Ποντένσε ήταν στο προηγούμενο με τον, συγγνώμη, με τον Παναθηναϊκό ήταν ο ΕΣΕ. Με τον ΠΑΟΚ ο Ποντένσε. Το ΕΣΕ τον βλέπω δύσκολο, οπότε Σιπιώνη θα δούμε εκεί. Ο Ολυμπιακός διαστόματος του αντιπροέδρου του Κώστα του Καραπούλου.

Άγχος και κοντρά στην ΕΠΟ και όχι μόνο για, για τους ορισμούς. Ήταν ένας Γάλλος, ένας Κολόμπο και ένας Γεωργιανός. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι η μία ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά με φωτογραφία κιόλας μιας μαϊμού. Επαναλαμβάνω, ήταν ένας Γάλλος, ο Γάλλος είναι ο Λανουά, ο αρχιδιαιτητής. Ένας Κολόμπο είναι ο Ιταλός, ο 35χρονος. Πώς τον είπαμε τον Κολόμπο? Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο 35χρονος Ιταλός δεν είναι ελίτ που ορίστηκε στη Φιλαδέλφια, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ένας Γεωργιανός όρισε ο Λανουά, Γεωργιανό διαιτητή, στο κεκλεισμένο των θυρών στη λεωφόρο Παναθηναϊκός ΠΑΟ, που ο Παναθηναϊκός. Ο Ανδρέα Κολόμπο, ναι, ο Ιταλός είναι στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ο Γεωργιανός στο Παναθηναϊκός ΠΑΟ. Έτσι. Στο τελευταίο παιχνίδι, στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου για τον Παναθηναϊκό και στο τελευταίο παιχνίδι, θεωρώ, του Μπενίτες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπου ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε την νίκη, έτσι ώστε να ελπίζει ότι δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Φιλαδέλφια και με δική του νίκη θα μπορέσει να πάρει αυτό στην δεύτερη θέση που έχει θέα του στη League Face του επόμενου Champions League. Ο Καραπαπάς τάχωσε χοντρά. Έγραψε κι άλλο post. Ξεπεράσατε κάθε όριο σε μια αγωνιστική που κρίνεται η δεύτερη θέση. Η άχρηστη ΕΠΟ με κεφαλαία στο ποστάρισμα του Καραπαπά. Η άχρηστη ΕΠΟ, η ΚΕΔ και ο Λανουά επιλέγουν για το ΑΕΚ Ολυμπιακός τον Κολόμπο. Διαιτητή πρώτης κατηγορίας και όχι ελίτ, με παρατηρητή τον φυτευτό Ευθυμιάδη της ΚΕΔ, που κάνει όλο το παιχνίδι στις μικρές κατηγορίες και γεμίζει τους πίνακες με διαιτητές από τη Λάρισα και πάνω. Μέσα σε παρένθεση, τυχαίο λέτε? Το πιάσαμε το υπονοούμενο, Κώστα. Στο άλλο ματς της ημέρας, στο ΠΑΟ Αναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πέρα από το ότι εξασφάλισαν κάποιοι το κεκλεισμένον, όλοι βολεμένοι με άδεια την έδρα της Τρεις Τελίτσες και Φυσιάς, όρισαν και εκεί διαιτητή όχι ελίτ αλλά πρώτης κατηγορίας από την διαιτητομάνα Γεωργία. Θαυμαστικό. Ναι, θαυμαστικό. Όρισαν Γεωργιανό διαιτητή στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του ΠΑΟ. Προσοχή παιδιά, μην γίνει κανένα λάθος, έτσι. Κοκκίνησε από ντροπή ακόμα και ο Μπαλτάκος. Δεν το βλέπω καλά τον Καγκάτσι. Το Μάκη.

Εδώ μια φίλη της εκπομπής μου έχει στείλει ένα βιντεάκι, ένα reels και μου λέει αν γνωρίζω και αν είναι καλή αυτή η παραλία, εντυπωσιακή φαίνεται από drone, στο Άγιο Δημητρίου στην Νότια Εύβοια. Παραλία Άγιος Δημήτριος, Νότια Εύβοια. Δεν έχω πάει ποτέ. Λογικά έτσι όπως την κόβω πρέπει να είναι μια πολύ διαφημισμένη παραλία που είναι στην Κάριστο. Κάπου εκεί. Ναι. Ναι. Okay, δεν την ξέρω φίλοι μου. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Την έχω ακούσει αλλά δεν έχω πάει και δεν, γι' αυτό σου λέω δεν την ξέρω.

τρόμοι που μιλάμε για νταβατζίδες, για ομοσπονδίες, για διαιτησίες, για και λέμε για την Ελλάδα, έτσι, και για την ΕΠΟ, ρίχτε μια, αναζητήστε το τελευταίο παιχνίδι της Celtics με τη Motherwell, εκεί που δόθηκαν 5 λεπτά καθυστερήσεων, ήταν 2-2 το match της Celtic με τη Motherwell, δόθηκαν 5 λεπτά καθυστερήσεων, αλλά είχα φτάσει στο 98 και τότε έδωσε ένα πέναλτι. Από αυτά που λες, πιο ξεφτύλα πεθαίνεις, πιο ξεφτύλα πεθαίνεις, πιο μαϊμού πεθαίνεις, έδωσαν στη Celtic. Και έτσι η Celtic κατάφερε να κερδίσει 3-2. Και πλέον τελευταία αγωνιστική, η Celtic υποδέχεται τη Hearts, η Hearts που προηγείται με ένα βαθμό, η Hearts που βολεύεται και με την ισοπαλία για να κάνει την τεράστια έκπληξη και πάρει το πρωτάθλημα σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα που το κερδίζει πλέον μόνιμα η Celtic, παλιότερα μόνιμα η Celtic και οι Rangers, και άντε να υπάρχει να μπαίνει και καμιά Aberdeen εξόφαλτσα. Η Celtic παίζει με τη Hearts, υποδέχεται τη Hearts, θέλει νίκη. Εντάξει, με αυτά που, αν δείτε τι έχει γίνει στο Motherwell Celtic, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα σκεφτεί πάλι η Σκοτσέζικη Ομοσπονδία ή ΕΠΟ της Σκωτίας για να πάρουν οι ακρίδες στο πρωτάθλημα. Και μετά μιλάμε για το ελληνικό.

0: Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός για τα τερτύπια. Η κλήρωση λίγο πριν τις 12. Σημερινή εκπομπή για ένα τραπέζι για 4 άτομα το βράδυ απόψε στα τερτύπια. Τερτύπια που είναι το συνώνυμο της διασκέδασης. Ένα μαγαζί πολύ ατμοσφαιρικό με live μουσική στη Μεταμόρφωση, λεωφόρο Στατοίου 56. Με καλούς μεζέδες, καλά ποτά. Live μουσική, επαναλαμβάνω, χορό, τραγούδι, κέφι. Λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην. Στο live του. Στο live. Τι έχω πάθει, τι έπαθα. Στο Viber του σταθμού. Έλα, Μιχό, συνέλθε. Καλημέρα, Ευάγγελε, και όμορφο Σαββατοκύριακο. Νάχης, ο πασχετικός Παναθηναϊκός για μένα είναι η ποδοσφαιρική Ρεάλ με παιχταράδες, αλλά χωρίς προπονητικό πλάνο, χωρίς ήρεμα αποδυτήρια. Οκ, φίλε μου. Ο Κώστας ο Αγγτζής λέει καλημέρα Ευάγγελε. 97.000 στο ΆΚΑ οι μετάλλικα μάζεψαν. Εγώ είπα πάνω για πάνω από 90. Είχα πάει στους μετάλλικα και μια μέρα μετά για Σοφιά και πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ονειρικό Σαββατοκύριακο, αν είσαι οπαδός των μετάλλικα και της ΑΕΚ. Ασβεστάς δηλαδή, ο Άρης Ασβεστάς. Αυτό ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι λάθος η παραμονή όλων αυτών των μεγάλων ηλικιακά παικτών στην ΑΕΚ. Κανονικά μόνο το Βίντα κρατάς. Όλοι αυτοί λογικά θα κόψουν μεταγραφές, οπότε δεν είναι καλό που θα μείνουν. Φίλε μου, Κώστα, την άποψή μου είμαι. Όπως μ' αρέσει, την είπα, συγγνώμη, είμαι. Πόσα σαρδάμ κάνω σήμερα, τι έχω πάθει, ρε παιδιά. Λοιπόν, τις αποδοκιμασίες από όλο σχεδόν τον Περμαναμπέου σαν πάει τις είδες, λέει ο Πάνος. Καλημέρα. 1-0 κέρδιζε και ήρθε 3-1 και όχι 2-0 στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Και να ξέρεις, με Σερέλη, ο Παναθηναϊκός έχει πολλές ελπίδες για πρωτάθλημα με αταμάν καμία. Να σας πω κάτι. Είχα δει τον Παναθηναϊκό πότε είχε αποβληθεί στο τρίτο παιχνίδι. Που πήγε να το γυρίσει στο τέλος. Που είχε έλειπε από τον πάγκο ο Αταμάν. Θα συμφωνήσω, αλλά δεν ξέρω εκείνη τη βραδιά αν έπαιξε ρόλο αυτό μόνο ή και το γεγονός ότι είχε αποβληθεί και ο Μοντέρο και έλειπε ο Μοντέρο από τον. Ο Μαρτίνεθ, συγγνώμη, ο Μαρτίνεθ από τον πάγκο της Βαλένθια. Για προπονητή έμαθες τίποτα, παίζει δυνατά του Φαν Μπόμελ πλέον. Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα είναι Ολλανδός προπονητής. Δεν πιστεύω τους Ολλανδούς προπονητές, φίλε μου Πάνο. Αυτό που έμαθα χθες είναι ότι παρότι υπάρχει συμφωνία με τον Ρεμπρόφ, έχω πει ότι ο Καλαφούζος, και εδώ το έχω πει και στο Σκοράκια και στο Σπορντοκ το έχω γράψει. Να βλέπετε και σκοράκια στο YouTube με Σπυρόπουλα Σβεστά κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Έχω πει ότι ο Αλαφούζος δεν έχει συναντηθεί με έναν προπονητή μόνο και έχει μιλήσει και ενδεχόμενος να έχει συμφωνήσει. Έχει με περισσότερους, μπορεί και με τρεις. Αυτό λοιπόν που έμαθα χθες το βράδυ που μεταφέρθηκε είναι ότι παρά την ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Ρεμπρόφ, δεν ξέρω γιατί δεν θα ενεργοποιηθεί αυτή. Ο Παναθηναϊκός όμως από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου θα έχει προπονητή. Όχι από την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά εκεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, για να μην πω το πρώτο πενθήμερο. Τεράστια ασφάλματα, να ξέρεις, η ανανέωση του Γκατσίνοβιτς και του Περέιρα. Δεν τη βλέπω καλά. Αρχίζει και μπαίνει το συναισθηματικό και όχι το πρέπει στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Αερόστατο θα πετάξει, λέει ο Κωνσταντίνος, με ρωτάει. Δεν το ξέρω. Με το ζόρι, λέει ο Θανάσης, θέλουν να βγάλουν τον ΠΑΟΚ δεύτερο, Champions League. Άκου Γεωργιανός, διαιτητής στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η εμπειρία, καλημέρα παιδιά, η εμπειρία δείχνει ότι οι φιέστες και πανηγυρτζίδικα, τα πανηγύρια έχουμε διπλό. Ισχύει, λες, Καλημέρα κύριε Μίχο, αληθεύει αυτό με τα πλοία του Ηλιόπουλου, το ότι παίζουν τον ύμνο της ΑΕΚ όταν δένουν σε λιμάνι? Ναι, είναι αλήθεια.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Τα λες και λεφτά!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτα Sports. Ο Ντάνιελ Ποντένς επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο ΕΣΕΜ. Στα υπόψη του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή είναι ο Μάρκ Φαν Μπόμελ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στα playoffs της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Real Madrid βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, ο Μέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Η Βαλένθια βρίσκεται σε επαφές με την EuroLeague προκειμένου να εξασφαλίσει παραπάνω εισιτήρια για το Final Four, όπως ανέφερε ο General Manager των Νυχτερίδων, Enric Carbonell. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.

0: 943 Intermittent Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Στον 943 Interveden Sports, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Κύριε Μίχο, κύριο Σουγουλής σας διέψευσε σχετικά με κάτι που είχατε αναφέρει πριν από περίπου μήνα, ότι δεν βλέπετε να υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για τον ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον Κοτάρσκι από πλευράς Παναθηναϊκού, αφού είπε στο Άξιον ότι αν δεν προχωρήσει του Βλαχοδήμου είναι νούμερο ένα εναλλακτική Βλαχοδήμου, ο Κοτάρσκι. Νομίζω και με είχα συμφωνήσει με τον Λάμπρο Καραγκάνη. Το ίδιο λέει και ο Λάμπρος Καραγκάνης. Αν δεν κάνω λάθος με τον Λάμπρο, εγώ ναι, δεν το πιστεύω. Αν μου πείτε, αυτά αλλάζουν θέμα ποιος κάνει τις μεταγραφές. Δηλαδή αν είχε μείνει ο Μπενίτεθ, αν μείνει ο Μπενίτεθ, θα ήθελε το Λαφόν. Ενδεχομένως να είχε μείνει ο Λαφόν. Που δείχνει ότι θέλει να μείνει με τις εμφανίσεις τελευταία. Λοιπόν, μην δίνετε σημασία αυτούς τους ήχους που ακούτε. Ο κύριος Πουρνάρας με κάτι ασχολείται, κάτι ακούει. Από το εξωτερικό πρέπει να είναι, γιατί είναι ξένα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω. Ο Ντομινίκο Τάσκι θέλει να φύγει από την Κοπεχάγη. Δηλαδή, λέμε για το Λαφόν ότι είναι γκελαδόρος. Ο Κοτάρσκι δεν είναι. Λοιπόν, ναι, έχει αφήσει τα διαπιστευτήριά του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά έχει και καταγράψει και με τον ΠΑΟΚ, όχι με στην Κοπεχάγη, και με τον ΠΑΟΚ έχει καταγράψει άτυχες στιγμές από υπερβάλλον ζήλο, από υπερβολική σιγουριά με την μπάλα στα πόδια όταν την έχει. Πάντως στην Κοπεχάγη η διετία του είναι κάκιστη. Μην ξεχνάμε ότι δεχόταν μέχρι και απειλές από τους οπαδούς. Ο Παναθηναϊκός ήθιστε να πηγαίνει να παίρνει πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει. Και δεν είναι μια φτηνή περίπτωση. Δεν είναι ότι είναι ελεύθερος ή θα τον πάρει με 500 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο. Η Κοπεχάγη θα ζητήσει το μεγαλύτερο μέρος από αυτά που έχει δαπανίσει για να τον αγοράσει από τον ΠΑΟΚ, θεωρώ εγώ. Πρέπει να πληρώσει πολλά χρήματα. Δεν υπάρχουν άλλοι τερματοφύλακες. Okay. Δεν ξέρω αν είναι. Μου φαίνεται περίεργο. Okay, μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ να έχω κάνει λάθος, θα φανεί. Αλλά θα μου φανεί περίεργο ο Παναθηναϊκός να πάει σε αυτή την περίπτωση. Και να σας πω και κάτι. Όπως πάρα πολλά λεφτά θα ήταν να δώσει 2,2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, 2,5 παίρνει στη Νιούκαστλ, 2 εκατομμύρια συμβόλαιο στο Βλαχοδήμο και άλλα 3-4 εκατομμύρια στη Νιούκαστλ, έτσι και θεωρώ υπερβολικά για το Βλαχοδήμο, έτσι θεωρώ υπερβολικά και το να δώσει 4-5 εκατομμύρια στην Κοπεχάγη για τον Κοτάρσκι, να του δώσει και αυτόν ένα συμβόλαιο εκεί κοντά στο 1,2. Αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Κοτάρσκι είναι Κροάτης. Πλέον στην εποχή του Κοτσόλη που κάνει κομμάντο ο Κοτσόλης, δεν είναι μόνο ο Γιάγουσιτς, έχουν ανοίξει έχει ανοίξει το παράθυρο της Κροατίας για τα καλά στον Παναθηναϊκό. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί πώς μπορεί να μπει από αυτό το παράθυρο ο Κοτάρσκι στον Παναθηναϊκό, να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Αυτά. Φίλε μου καλέ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κοτάρσκι σε σχέση με το Βλαχοδήμο, ο Κοτάρσκι θα έχει το 60% του συμβολίου του Βλαχοδήμου. Ο Βλαχοδήμος σίγουρα μπροστά το συμβολίο του, οι καθαρές αποδοχές θα γράφει 2 και κάτι, του Κοτάρσκι θα γράφει 1 και κάτι. Έτσι.

Μια χαρά τα πήγαν οι δανεικοί από τις Big Four, τις ομάδες Four στις τουρκικές, έτσι. Ο Πιέρο νομίζω δεν έχει πετύχει γκολ στην τουρκική ομάδα από την οποία θα επιστρέψει σούμπιτο στο καλοκαίρι. Ο Τσάλοφ στην Καϊσερισπορ, υποβιβάστηκε η Καϊσερισπορ. Έτσι. Ένα γκολ σε 13 συμμετοχές με την Καϊσερισπορ ο Τσάλοφ. Παναλαμβάνω, υποβιβάστηκε η ομάδα, δεν κατάφερε να την βοηθήσει. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να βρει ομάδα να πουλήσει τον Τσάλοφ. Έτσι. Υπάρχουν οι ρωσικές ομάδες που θα τον θέλουν. Κρίλια, Άκρον, Λοκομοτίβ ενδεχομένως. Είχαν δείξει στο παρελθόν ενδιαφέρον. Θα πρέπει να πληρωθεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ζητάει 1,2, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια για τον Τσάλοφ. Εκεί τον κοστολογεί. Είχε δώσει πολύ περισσότερα. Θα πρέπει όμως η ρώσικη ομάδα να καλύψει και το υψηλό συμβόλαιο του Τσάλοφ, που είναι κοντά σε 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, οι ρωσικές ομάδες θα τα βρουν εκεί στο συμβόλαιο. Το θέμα είναι τα λεφτά του ΠΑΟΚ. Αυτά για τον Πιέρο, δεν ξέρω τι θα κάνει άλλο.

ο φίλος ο Πάνος αναρωτιέται πώς έκανε αυτός ο παίχτης 11 εκατομμύρια στο Transfer Mark. Είχε τέτοια χρηματιστηριακή αξία για τον Τζάλοφ όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Λέω ότι οι παγίδες κρύβουν οι μεταγραφές. Απίστευτο. Σωστός.

Έχεις δίκιο, Δημήτρη μου, το μήνυμα για την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού του Γιαννακόπουλου το έδωσε πάλι μέσω του Free, μέσω της κουβέντας με τον γάτο του εκεί, ότι πάμε για την πλήρη ανατροπή. Free, όλα θα τα φέρουμε τουμπά. Τουμπά.

Λοιπόν, σήμερα έχει μάχη μονομαχία δικεφάλων, ο πρώτος τελικός στη σειρά της Α1 Handball γυναικών ΑΕΚ ΠΑΟΚ.

0: Με ρωτάτε αν η ΑΕΚ θα είναι συγκεντρωμένη, αν η ΑΕΚ θα κυνηγήσει τη νίκη επί του Ολυμπιακού, αν θα έχει κίνητρο ή θα σκέφτεται τη φιέστα, το πανηγύρι, το πάρτι. Λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΚ με τον Νίκολιτς θα παίξει σαν να είναι τελικός, δηλαδή σαν να μην έχει τελειώσει τίποτα. Θα τον αντιμετωπίσει έτσι. Και θα το αντιμετωπίσει έτσι χωρίς να την απασχολεί ποιος θα βγει δεύτερος, αν θα είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Το δείξε και στην Τούμπα, θεωρώ εγώ, Τετάρτη μεσοβδόμαδα. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ πιστεύω θέλει πάρα πολύ τη νίκη. Καταρχήν έτσι έχει μάθει να παίζει με τον Νίκολιτς. Από ένα σημείο και μετά την εκπαίδευσε σε αυτό ο Νίκολιτς και το είδαμε την κόντρα στον ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Θα παίξει για το αίτητό της, έτσι, που τρέχει πάνω από 200 ημέρες στο πρωτάθλημα το αίτητό της. Θέλει να το υπερασπιστεί. Το είπε και ο Νίκολιτς, ότι θέλουμε να δώσουμε συνέχεια. Είναι στόχος μας. Θα παίξει για να βγάλει, για να σκοράρει ο Γιώβιτς και να τον βγάλει πρώτο σκόρερ μαζί με τον Ελκαμπή. Θα παίξει γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος της αντίπαλος και οι οπαδοί της θέλουν να τον κερδίσει. Γιατί είναι η ομάδα που παραλίγο να διαλύσει ή διέλυσε πέρυσι όταν τη βρήκε Μπόσκι λόγω Αλμέιδα την ΑΕΚ Ολυμπιακός. Έτσι. Γιατί οι φίλοι της ΑΕΚ, όσοι και να το λένε, οι περισσότεροι έχουν πληγωθεί από το ότι ο Ολυμπιακός στο γήπεδό του στην Αγία Σοφιά είχε σηκώσει την κούπα του Conference League. Έχει πάρα πολλούς λόγους η ΑΕΚ για να θέλει να κερδίσει, να, ρε παιδί μου, να κυνηγήσει την νίκη. Δεν ξέρω, παιχνίδι είναι και ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Νταμπλούχος, ο απερχόμενος πρωταθλητής είναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά η ΑΕΚ θα έχει κίνητρο. Και όπως είδαμε και τη συγκέντρωση και την πνευματική, παρότι θα στηθεί ένα πάρτι, θα είναι μια πιέστα που οι διοργανωτές λένε ότι δεν θα έχει προηγούμενο, θα έχει ξαναγίνει στη Φιλαδέλφια, όσον αφορά την ΑΕΚ τουλάχιστον. Αυτά. Έχουμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Έλα, γόρι μου.
1: Τι Γιάννης, όλα καλά?
0: Καλά, καλά. Εδώ εξηγώ γιατί πιστεύω εγώ ότι η ΑΕΚ θα παίξει, λες και θα είναι τελικό στο παιχνίδι της Κυριακής για την νίκη.
1: Κοίτα, το απέριξε, το είπαμε και χθες, κοντά στον ΠΑΟ, δηλαδή. Αν ήταν με τον ΠΑΟ και έτσι σε μάτς εκτός έδρας και μετά από έτσι μια μεθυστική νίκη και κατάκτηση τίτλου, φαντάζομαι τον Ολυμπιακό αντίστοιχη εικόνα, δεν υπάρχει.
0: Ναι, και θα βάλει βασικούς, δηλαδή. Θα δούμε αν ο Βάργα είναι ok, τότε θα ξεκινήσει μαζί με τον Γιώβιτς. Ο Πίλιος νομίζω θα ξεκινήσει αριστερά, που είναι ο βασικός αριστερός μπακ στη θέση αντί του Πεν Ράις. Ο Στρακός έχει το θέμα στη μέση και γι' αυτό έπαιξε ο Μπρινιόλι στην Τούμπα. Θα δούμε αν δεν το ξεπεράσει.
1: Μια... Έχει υψηλό κίνητρο και για τον Ολυμπιακό, δεν είναι μόνο το βαθμολογικό.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζουν κόντρα στην ομάδα που τους παίρνει τον τίτλο. Ουσιαστικά τους τον πήρε με την εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά κυρίως νιώθουν ότι αδείξαν τον εαυτό τους στο πρώτο μάτς των play-off. Γιατί η εικόνα του Ολυμπιακού στη συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Οπότε, συγγνώμη, υπάρχει επιπλέον κίνητρο. Να πούμε πως ο Ολυμπιακός έχει ρεπό σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό αυτό, ότι δεν θέλει να πιέζει τους ποδοσφαιριστές όταν βλέπει ότι έχει πετύχει πράγματα που θέλει. Θέλει να τους αποφορτίζει ακόμα και μετά από... είτε ανεπιτυχή αποτελέσματα, είτε όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλει. Τώρα εντάξει, το φεγγάρι είναι σχετικά καλό, δηλαδή η εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια είναι αυτή που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, αν εξαιρέσουμε την αποτελεσματικότητα. Οπότε απολαμβάνουν το ρεπό τους. Να πούμε πως σε ό,τι αφορά τους απόντες, ο Ποντένσε είναι από τους παίκτες ο οποίος θα βρεθεί σήμερα στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι για να ακολουθήσει το δικό του ατομικό πρόγραμμα, καθώς χθες έλαβε μέρος προπόνησης, οπότε θεωρώ ότι θα κριθεί αύριο η συμμετοχή του στην αποστολή. Είναι καλά ο Ποντένσε, οπότε αν είναι στην αποστολή είναι πολύ πιθανό να το δούμε και στο αρχικό σχήμα. Ενώ για τον Σαντιάγκο Έσε γίνεται ένας έτσι μίνι αγώνας δρόμου, έχει αυτόν τον τραυματισμό στον τετρακέφαλο από μια μονομαχία που είχε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο, γι' αυτό και προετοιμάζεται ο Σιπιόνι, θα έλεγα, για να πάρει τη θέση του, και ο Σιπιόνι τα πήγε καλά κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έδειξε βασικά και πάλι ότι μπορεί και στέκεται σε αυτά τα μάτς. Και ο Σιπιώνη έχει λάβει μέρος σχεδόν σε όλα τα ντέρμπι φέτος. Έχει στην κανονική διάρκεια. Δεν συμμετείχε μόνο στην εκτός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο κίνητο 2-1. Σε όλα τα άλλα μάτς έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ενώ έχει πάρει χρόνο συμμετοχής και σε 6 παιχνίδια Champions League.
0: Ναι.
1: Αυτό μας δείχνει ότι δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος στα μάτια του Μεντιλίμπαρ είναι μόνο για να παίζει σε παιχνίδια έτσι χαμηλού βεληνικούς. Τον εμπιστεύεται και σε μεγάλα μάτς, οπότε και με βάση την εικόνα που είχε, όχι σούπερ εικόνα κοντά στο Παναθηναϊκό, αλλά ήταν καλή με βάση ότι μπήκε και κρύο στο μάτς και ήταν ένα ντέρμπι. Θεωρώ πως θα είναι εκείνος ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Σαντιάγκο Έσε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα του Ταρέμι, για το πώς θα πήγε ο Ιρανός εσύ με τον Ελκάδη και σε την εικόνα του Ελκάδη, γιατί ουσιαστικά από εκείνον ξεκινάει και τον γκολ του Ολυμπιακού, η πίεση που βάζει. Έδειξε λίγο πιο ψημένος για να ακολουθήσει το πλάνο του Μεντιλίμπαρ, σαφώς πιο ενεργοποιημένος από τον Μαροκινό, και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως θα είναι και πάλι βασικός κόντρα στην ΑΕΚ.
0: Ωραία. Τι άλλο έχουμε από... Εντάξει, όλα τα μεταγραφικά πάνε προπονητικά, μεταγραφικά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πει δεν ασχολείται με προπονητή. Ορίστε.
1: Ο ρυθμός των διαιτητών της τελευταίας αγωνιστικής.
0: Ναι.
1: Και για τον διαιτητή τον Γεωργιανό στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τον Κολόμπο, ο οποίος έχει σφυρίξει μια φορά τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα σε παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακού, όπου οι Πειραιώτες είχαν πάρει την νίκη στα play-off πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, θεωρούν από τον Ολυμπιακό ελλιπής τους συγκεκριμένους διαιτητές, οι οποίοι δεν...
0: Πρώτης κατηγορίας και οι δύο. Διάβασα το ποστάρισμα του Καραπαπά και που μίλησε και για τον Κολόμπο, αλλά κυρίως και για τον...
1: Ολυμπιακό και από τους Ιταλούς.
0: Βάλανε Γεωργιανό, κάνει τη σύνδεση λόγω και Σαββίδη, Ρωσίας και τα λοιπά. Βάλανε Γεωργιανό στην Λεωφόρο και ο Καραπαπάς λέει ότι φρόντισαν να είναι άδεια η Λεωφόρος. Δηλαδή και αυτό του έκανε εντύπωση που, και κλεισμένων των θυρών που θα γίνει το μάτς. Και αφήσει υπονοούμενο και εκεί ο Κώστας Καραπαπάς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και να δούμε, εντάξει, είναι μια αγωνιστική που κρίνει πάρα πολλά. Ναι. Οπότε σίγουρα και από πλευρά διαιτητών και από πλευρά ΣΚΕΔ, από όλους χρειάζεται σοβαρότητα. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει τίποτα πλην της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες παίζουν πέρα από το γόητρο, παίζονται και εκατομμύρια εδώ. Δεν είναι απλή υπόθεση το κλασάρισμα στη δεύτερη θέση και η συμμετοχή σε προκριματικά Champions League. Οπότε από όλους πρέπει να προσεγγιστεί έτσι όπως το προσεγγίσουν οι ομάδες αγωνιστικά, έτσι θα το προσεγγίσει όλο η.
0: Σε μεγάλο βαθμό πιστεύω το μάτς της Κυριακής θα κρυθεί από τις, στατικές φάσεις, εκεί που είναι πολύ καλός, πολύ καλή ΑΕΚ, και σχάτως φαίνεται πιο δουλεμένος, λίγο πιο δουλεμένος ο Ολυμπιακός. Από τα χαφ θα παίξει σημαντικό ρόλο, δηλαδή από την κατάσταση που θα βρεθεί ο Πινέδα με το Μαρίν και η αντίστοιχη του Ολυμπιακού, και φυσικά από τους μπακ. Ενδεχομένως και από τους τερματοφύλακες. Και ο Τζολάκης και ο Στρακώσια ή ο Μπρινιόλη μπορεί στις λίγες φάσεις, αν δεν έχουμε πολλές τελικές, να χρειαστούν.
1: Ο Ολυμπιακός, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί και η τελευταία προπόνηση, είναι μετρημένα κουκιά. Θεωρώ ότι okay. Με τον Τζολάκη δεξιά, τον Κωστίνια αριστερά, τον Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Η Ρόλα Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Μπροστά τους ο Σιπιώνη με τον Γκαρθία.
0: Ναι.
1: Στον άξονα ο Τσικίνιο. Από τη μία ο Ζέλσον Μαρτίνς, από την άλλη ο Ποντένσε, αν πηγαίνει τόσο καλά.
0: Ή ο Ροντινέη.
1: Από το Ρέντι. Ο Ροντινέη, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Και στην κορυφή ο
0: Ταρέμι.
1: Αν λοιπόν ο Ποντένσε, όπως λέγαμε και όπως προκύπτει από το Ρέντι, πηγαίνει τόσο καλά.
0: Μα μπορεί να μπει αλλαγή. Okay,
1: αντί του Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αντί αλλαγή.
0: Okay, ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλή σου μέρα.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Γκολ!
2: Love σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ,

0: Ανήκει στον 54χρονο άνδρα που δολοφονήθηκε. Οι καθομολογοί ανδράστες είχαν παραδεχτεί πως προκειμένου να εξαφανίσουν τα έχνη του, θα έδεσαν το σώμα με τούβλα και το έριξαν στο ποτάμι για να παραμείνει στο βυθό. Στους δύο συλληφθέντες ηλικία 43 και 44 ετών, οι ιδιοκτικές αρχές τους έχουν ασκήσει κακουργηματικές διώξεις. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεχώρησε από το Πεκίνο έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκλησή του για άνοιγμα των στενών του ορμούς. Να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί, κάλεσε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς στην Ουάσιγκτον θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ψέματα χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ισχυρισμό του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η οικογένειά του λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα από την ενοικίαση του ακίνητου στο δημόσιο. Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, το μίστομα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ το μήνα. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλέος Καραμαλή για την υπόθεση των Τεμπών ζήτησε η Μαρία Καριστιανού, η οποία προσήλθε το πρωί στον ανακριτή. Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις. Στον καιρό, βροχές και μονωμένες καταιγίδες σήμερα στην χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια, με λίγες συννεφιές, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις σημερινές μοιχείες, τις ραδιοφωνικές μοιχείες, τις μοιχείες της Παρασκευής που είναι οι τελευταίες για αυτή την εβδομάδα. Στο τέλος, περίπου σε 23 λεπτά από τώρα θα κάνουμε και την κλήρωση να δούμε τον τυχερό που θα πάει απόψε στα τερτύπια για να διασκεδάσει. Μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε στο ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού για να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν... Ρώτησε τον Κωνσταντόπουλο, μου λέει ο Θανάσης, αν θα κάνει τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ο Γκαρθία. Τι να σου πω ρε φίλε, είχαμε Κωνσταντόπουλο, εντάξει, που να ξέρει και αυτός, ήξερε για το ρεπό σήμερα, τώρα αυτά θα τα δούμε την Κυριακή. Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο, όχι ακόμα. Καλημέρα Ευάγγελε, πιστέψε ότι το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ με τα καλά τα άλλα εργαλεία φυσικά μπορεί να αποδώσει διάρκεια χρόνου ή ο κύκλος έκλεισε, διότι για παράδειγμα εγώ βλέπω μια ομάδα δούλευση στα στημένα, μια κομπίνα δεν έχω δει, επίσης πλάν B όταν στραβώνει ένα μάτζε βλέπω παρά μόνο αλλαγές προσώπων, Μάνος από Χαϊδάρι. Φίλε μου, ο Ολυμπιακός θέλει παίχτες, θέλει σίγουρα δεξιό μπακ, είπε ο Μεντιλίμπαρ, το Ροντινέι τον έχει για εξτρέμ. Θέλει σίγουρα βασικό στόπερ για να γίνει, εφόσον μείνουν Ρέτσο, Πιρόλα, να είναι ένας βασικός στόπερ όπως και αυτοί οι δύο, να έχει τρεις βασικούς στόπερ και να βάλει και ανταγωνισμό στους άλλους δύο. Θέλει δύο χάφαρους θέλει ο Ολυμπιακός, είπαμε δεξί μπακ. Θέλει έναν εξτρέμ κλάση εξτρέμ, όπως ήταν ο Ποντένσε την πρώτη χρονιά, πλέον δεν μπορεί, που είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό, όχι ο φετινός Ποντένσε.

0: Θέλει center four. Δεν ξέρω αν ο Γιάρεμτσουκ γουστάρει να είναι με... που θα επιστρέψει η ιδέα των αγοράσει Λιών να είναι τρίτος πίσω από τα Ρέμι και Ελκαμπί, Ελκαμπί και τα Ρέμι ή κάποιον άλλον. Εντάξει, Κλέιτον τώρα να με συγχωράτε. Εγώ θα έλεγα ότι θέλει έναν κλασάτο και έναν ακόμα εξτρέμ, γιατί ο Ζέλσον Μαρτίν βγάζει και τραυματισμούς. Θέλει παίκτης ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, καλό θα είναι να κάποιοι από αυτούς τους παίκτες να είναι και του γούστου του Μεντιλίμπαρ, όχι απλά της έγκρισης. Αυτά, αυτή είναι η άποψή μου. Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο. Έλα ρε Σταυράρα, πού είσαι αγόρι μου, περαστικά.
1: Διαφωνώ σε όλα.
0: Καλά, καλά κάνεις και διαφωνείς. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία, για να διαφωνείς, φίλε μου. Τι πιστεύεις εσύ δηλαδή?
1: Ποιος Ολυμπιακός χρειάζεται παίκτες?
0: Ο Ολυμπιακός
1: που έπαιξε στη Βαρκελόνη, ο Ολυμπιακός που αντιμετώπισε τη Ρεάλ ή τη Λεβερκούζεν? Ποιος Ολυμπιακός?
0: Ο Ολυμπιακός που θα θέλει την ερχόμενη χρονιά να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε απαιτητικά παιχνίδια στην Ευρώπη, είτε είναι Champions League, League Face, είτε League Face του Europa League, έτσι, και που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και στην Ελλάδα, να μην ξεμένει από δυνάμεις.
1: Άρα το υλικό του που φέτος ήταν ανταγωνιστικό στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ομάδες που έπαιξε ο Ολυμπιακός, η πλειοψηφία του έφτασε τουλάχιστον μέχρι τα πρωί τελικά του Champions League.
0: Ναι.
1: Το υλικό του έδειξε ανταγωνιστικό.
0: Υπερέβαλαν αυτούς εκεί. Το στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ σε αυτό το επίπεδο, από τη στιγμή που έβγαζε εντάσεις, πίεση, μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Στην Ελλάδα όμως, όταν ξεκάθαρα, όχι επειδή το κάνανε επίτηδες, δηλαδή επέλεγαν παιχνίδια, αλλά επειδή έτσι σου έβγαινε, δεν μπορούσαν να αντέξουν, δεν έφτανε με το μικρό rotation και με συγκεκριμένα υλικά παίχτες, που είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ως προς το ότι όταν θα πάνε να σε παίξουν χαμηλά, με χαμηλά την μπάλα, άμυνα κτλ. Και εσύ έχεις μάθει να παίξεις στο συγκεκριμένο στυλ και δεν μπορείς να το αλλάξεις. Έτσι.
1: Άρα δεν μιλάμε για ανάγκη σε παίχτες. Τι θέλω να πω με αυτό?
0: Ότι είναι θέμα προπονητή, εσύ λες, με τη Λιμπάρ.
1: Αν πάμε στον Νικολίτς.
0: Ναι.
1: Θα δούμε ότι διάλυσε με ρόμβο 4-4-2, αλλά με ρόμβο.
0: Ναι.
1: Τον οποίο το ξέχασε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Όταν χρειάστηκε, γύρισε σε 4-2-3-1. Μετά ξαναπήγε σε ρόμβο. Μετά πήγε σε ένα 4-4-2 με δύο κεντρικούς μέσους, όχι σταυρό.
0: Όχι, ήταν αυτό που έλεγα εγώ, 4-2-2-2, δηλαδή δίδυμα.
1: Πίσω από τους δύο,
0: ναι.
1: Άλλοτε ήταν καθαροί εξτρέμ για να ανοίγουν το πλάτος. Άλλοτε ήταν παίχτες για να συγκλίνουν προς τα μέσα και να δημιουργούν...
0: Κυρίως αυτό γινόντουσαν. Το περισσότερο ήταν παίκτες οι χαφ που τοποθετούσαν ακραία, αλλά συγκλίναν προς τα μέσα, και αυτό ήταν αυτό που έπαιζε κάποτε η Μίλαν.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Ότι ο ένας φάνηκε διαλλακτικός.
0: Ναι.
1: Τροποποίησε τα σχήματα ανάλογα με τους παίκτες που είχε στην διάθεση και πώς μπορούσε να τους εκμεταλλευτεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε και πλάν B και πλάν C ο Νίκολιτς.
1: Άρα στον Ολυμπιακό το πρώτο πράγμα που πρέπει να δουν είναι ο προπονητής.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ως προς αυτό εγώ θα πω, επειδή ακούω...
1: Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δεχτώ,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ, ότι ψάχνουμε εξτρέμ, παίζει τον Αντρέ Λουίς, τον οποίο το θέλει η Μπενφίκα. Δεν το λέμε εμείς.
0: Κάτσε ρε Σταύρο όμως, ο Αντρέ Λουίς τον θέλει Μπενφίκα, τον ήθελε, άκουγα τον Νικολακόπουλο έλεγε παντού ότι ήταν, αν ήθελε να παίξει το Γενάρη ήταν ο Αντρέ Λουίς, ο Μεντιλίμπαρ. Έρχεται ο Αντρέ Λουίς και βλέπουμε ένα Αντρέ Λουίς, είδα και στοιχεία του και τώρα στο μάτς που έπαιξε, όσο έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, θέλει πολύ δουλειά το παιδί αυτό. Δεν είναι εύκολο να... και το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουν. Γιατί έχει πολλή άμυνα, ειδικά όταν παίζει κόντρα σε μικρότερες ομάδες ή όταν παίζουν οι αντίπαλοι σου όπως ο Παναθηναϊκός, έτσι, πολύ χαμηλά, σε χαμηλά μέτρα. Ο Αντρέ Λουίς δεν είναι και πιτσιρικάς, είναι 24-25 χρονών. Θέλει δουλειά, φαίνεται ότι θέλει δουλειά.
1: Δεν είπα ότι είναι πιτσιρικάς, αλλά λέω, όταν ένα παίκτη τον έχει βγάλει και τον έχει ιεραρχήσει στους στόχους της ψηλά η Μπενφίκα, που τον έβλεπε κάθε μέρα, προφανώς δεν είναι αμελητέα ποσότητα.
0: Όχι, όχι. Μα δεν, και οι παίκτες που έχουν έρθει, συγγνώμη σε διακόπτω, το θέτεις πάρα πολύ καλά, Σταύρο μου. Και οι παίκτες που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό, οι εξτρέμ, δεν ήταν δηλαδή ο Στρεφέτσα που δεν είναι εξτρέμ, τον πήραν σαν εξτρέμ, πέντουζοντας δεύτερος επιθετικός, κάνει μια χαρά πρωτάθλημα, βάζει γκολ, πάει μια χαρά στην Πάρμα. Έτσι. Ο Γουίλιαν που είχε έρθει δεν ήταν τόσο χάλια. Ο Καμπελά δεν μπορούσε να βοηθήσει. Όλοι αυτοί ήρθαν σαν εξτρέμ.
1: Να πω κάτι που κάνει δεν το έχει δείξει λοιπόν. Που κάνει. Το πρόβλημα για μένα είναι όταν υπάρχει, όταν αντιλαμβάνεται, όταν εισπράττει πίεση ο Μεντιλίμπα. Όταν υπάρχει ένα πρέπει για τον Βάσκο. Τη χρονιά που πήρε το κόφερες δεν υπήρχε κανένα πρέπει. Ήταν μια χαμένη χρονιά και ειδικά μετά τον εντός έδρας διασυρμό από τον Παναθηναϊκό του Τερίμ και τον εντός έδρας διασυρμό από την Μακάμπι, όλοι δεν ήταν να έχουν σηκώσει τη λευκή πετσέτα και να προετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν. Δεν υπήρχε πρέπει ούτε κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, outsider ήταν ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε πρέπει ούτε απέναντι στην Αστον Βίλα, outsider ήταν ο Ολυμπιακός. Πέρσι, αν θυμάσαι, όταν η έναρξη σεζόν πάλι υπήρξε εκείνο το πρέπει, γιατί μείναμε χωρίς τίτλο δεύτερο χρόνο, πήρε ένα προτάσμα η ΑΕΚ και ένα προτάσμα ο ΠΑΟΚ, κάτι πρέπει να κάνουμε στην αρχή. Δεν πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός. Πότε απελευθερώθηκε και έφυγε η πίεση? Όταν ο Μεντιλίμπα έστειλε στα βαθιά τους δύο μικρούς.
0: Το Μουζακίτη και τον Κοστούλα.
1: Που ενσάρκωσαν αφενός το όραμα του κόσμου να βλέπει παιδιά τα σπλάχνα της ομάδας. Άρα μπορούμε να δώσουμε χρόνο να μην πάμε στο πρέπει. Και έτσι απελευθερώθηκε ο Ολυμπιακός. Πέντες που είχε το πρέπει ως πρωταθλητής.
0: Και το πρέπει να πετύχει και, να πετύχει και στο Champions League που τα κατάφερε.
1: Δεν είχε πρέπει, γιατί κλείωσε το τάφερε έτσι. Όταν παίζει με Real, Arsenal, Barcelona.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι Ολυμπιακός, πιστεύω ο Σταύρο μου, πάντα υπάρχει αυτό το πρέπει. Δηλαδή υπάρχει, είναι πολύ ψηλές απαιτήσεις.
1: Δεν για... μπορεί να έχει πρέπει ανάμεσα απέναντι σε αυτούς. Λες πάμε, παλεύουμε, είμαστε. Δεν υπάρχει πρέπει. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός Champions League ήταν διαφορετικός.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκαν τα πλάνα, γι' αυτό όλοι έκαναν τρομερές προσπάθειες. Στην Ελλάδα που υπήρχε το πρέπει, θα το αντιληφθούμε σε ευκαιρίες που χάθηκαν, που δεν μπορεί να τις κάνει ούτε. Εντάξει, ο Ρεκαμπή, το ξέραμε όλοι, το έχουμε ξαναδεί με άλλους παίκτες που πάνε στο Κόπα Αφρικά, να γινάνε εντελώς αλλοιωμένοι για ένα διάστημα και να μην βρίσκουν πατήματα καθόλου. Εγώ διαφωνώ ακόμα και τον Κλέιτον που είπες.
0: Okay.
1: Έχει κάνει 40 χρόνια που είναι σπουλαιολόγος.
0: Ναι.
1: Και ένα σεντερφόρ που βρίσκει ρυθμό μέσα από τα γκολ. Αλλά για να βρει τα γκολ πρέπει να έχει χρόνο συμμετοχής.
0: Εγώ ξέρω φίλε μου καλέ ότι το Γενάρη, για να μην το πλατιάσουμε άλλο, γιατί έχουμε πολλά θέματα, δεν μπορούμε να φάμε την εκπομπή όλα αυτά με τον Ολυμπιακό, ότι ο ΙΑΕΚ πήγε και έφερε ο Νίκολιτς στο Βάργα και έκανε τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός που χρειαζόταν ενίσχυση μπροστά στην επίθεση έφερε δύο παίκτες δικούς του από τη Ρίο Άβε, που όχι μόνο τη διαφορά δεν κάνανε, αλλά δεν μπορούσαν να το βοηθήσουν ούτε στο ελάχιστο.
1: Δεν πήραν αυτό που πήρε ο Νίκολιτς από το Βάργα. Δεν το πήραν. Γιατί δεν το πήραν? Ο Νίκολης με τον Βάργα, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές που τον έβαλε 15 λεπτά, έκανε ό,τι έκανε με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς αρχή της σεζόν ήταν πιο χοντρός από μένα.
0: Εντάξει, μην τα λες. Αυτά τα έχει πει και ο Λάζαρος και βλέπεις. Τώρα θα κάνεις εχθρούς, θα στέλνουν φίλοι της ΑΕΚ. Πάντα έτσι είναι και μετά και τώρα. Δεν είναι, έτσι είναι. Το Γιώβιτς, αυτός ήταν ο σωματότυπός του.
1: Τι έκανε ο Νίκολης? Κάθε εβδομάδα μέσα ο Γιώβιτς.
0: Είχε δεσμευτεί ο Νίκολιτς ο Γιώβιτς. Έλα, Σταύρο. Γιατί είχε δεσμευτεί ο Νίκολιτς ο Γιώβιτς, Σέρβι είναι, ότι από ένα σημείο και μετά δεν θα βγαίνει, θα παίζει συνέχεια. Ήταν η δέσμευση μετά για να έρθει ο Γιώβιτς να δεχτεί. Γιατί ο Γιώβιτς ήρθε στην Ελλάδα, γιατί ήθελε να βρει μια ομάδα στην οποία θα έκανε σερή συμμετοχών, σερή αγώνων. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει στον Ολυμπιακό αν ήταν ο Νίκολιτς.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το πιστεύω ότι θα μπορούσε.
1: Δεν το ξέρεις γιατί.
0: Δεν θα του δίνε τόσο χρόνο ο Ολυμπιακός. Έδωσε χρόνο ο Νίκολιτς. Ο Γιώβιτς και δικαιώθηκε βεβαίως.
1: Ναι, όπως ο Νίκολης εξασφάλισε στην ΑΕΚ την ελευθερία κινήσεων, με τον ίδιο τρόπο εξασφάλισε και με τη Λίμπα στον Ολυμπιακό. Άρα, αν ο με τη Λίμπα ήθελε Σόνι και Ντε να επιβάλλει τον κάθε Γιώργο, θα τον
2: πει. Μπάσχερτος, εγώ θεωρώ, για να το κλείσουμε το θέμα του Ολυμπιακού, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός εκτός από το. Το γεγονός ότι δεν πήρε πρωτάθλημα φέτος ο Ολυμπιακός, έχουν συμμετοχή και η διοίκηση με τις μεταγραφές και ο Μεντιλίμπαρ με ότι δεν μπόρεσε να αλλάξει κάτι και οι παίκτες κτλ. Οκ. Πάμε παρακάτω. Δεν αμείνουμε τώρα σε αυτό. Καθένα στην άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι είναι σύνθετο το θέμα.
1: Ο βασικός υπεύθυνος για μένα είναι ο Μεντιλίμπαρ.
2: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι η διοίκηση δεν του έκανε τις μεταγραφές που. Εγώ θεωρώ οι μεταγραφές που ήρθαν στον Ολυμπιακό δεν ήταν για σεζόν που θα έχεις και το Champions League και δεν ήταν αυτές που θα ενίσχυαν το στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ.
1: Μόνο είπε για τον Τερφέτσα, μόνο με έβαλε πριν τη συνεξίωση στον Ποντέτσε.
2: Εντάξει, ρε φίλε, να σημαίνει ποιόνι δεν ήταν χαφ που θα μπορούσαν να βοηθήσουν άμεσα κτλ. Πάσχετο, θα χάσουμε τα άλλα, Σταύρο, έχουμε πολλά. Έχουμε διαφωνία τώρα σε αυτό.
1: Πρώτα λοιπόν να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο θέμα του προπονητή στον Ολυμπιακό και μετά.
2: Λοιπόν, για αυτό το θέμα να πω εγώ και το κλείνουμε, γιατί έχουμε. Νομίζουν, ακούγονται διάφορα. Διαβάζω και ακούω διάφορα. Κάποιοι πιστεύουν ότι ξέρουν τι απόφαση θα πάρει ο Μαρινάκης ή την έχει πάρει. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και κανείς δεν ξέρει τι θα αποφασίσει στο τέλος ο Μαρινάκης και στο θέμα αυτό. Λοιπόν, δικαίως φωνάζει ο Καραπαπάς, αλλά θέλω σύντομα και δεν θα προλάβουμε. Ήδη πήγε και 47. Τι έχουν, 10 λεπτά έχουμε.
1: Συγγνώμη, παίζεται, μπορεί να παίζονται 40 εκατομμύρια, 30.
2: Ναι.
1: Τι διαιτητές είναι αυτοί?
2: Καλά, ο Γεωργιανός τώρα, ρε φίλε, έβαλε Φορκουά Γεωργιανό στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έλεος. Έχει δίκιο. Ο Καραπαπάς αυτό το πράγμα. Και εντωμεταξύ, έχει έρθει ερώτηση για σένα. Πώς η ΑΕΚ και ο Πάρης είχαν κάνει αίτημα για τιμωρία από τη ΔΕΑΒ και έγινε δεκτό να παίξουν με παδούς και του Παναθηναϊκού δεν έγινε δεκτό για την Κυριακή, για το κεκλεισμένο των θυρών?
1: Καταρχάς, εκείνο που δεν ξέρω κατά πόσο είχε θέρμη ο Παναθηναϊκός στο αίτημά του.
2: Ναι.
1: Και το βρίσκω απόλυτα φυσιολογικό να μην έχει θέρμη.
2: Ναι.
1: Για σκέψου τώρα να πας την ποινή στη νέα σεζόν και να του βγάλει την πρώτη αγωνιστική στο ΆΚΑ.
2: Ναι.
1: Να πας και κλεισμένο.
2: Το εσύ δίνεις άλλη. Ναι, κατάλαβα. Ναι,
1: ναι, ναι. Έχω την αίσθηση.
2: Το έκανε για τους περισσότερο για, τους, για να το κάνει, για να μην γκρινιάζουν, αλλά δεν είχε.
1: Αυτό.
2: Ναι. Σωστό. Πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ καλό. Τι βλέπεις, Κυριακή, γρήγορα προγνωστικά?
1: Δύο άσους.
2: Ρε φίλε, και εγώ δεν βλέπω να κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τίποτα. Τον Παναθηναϊκό. Οπότε, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολλά κίνητρα, το είπα, για να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να του στερήσει τη δεύτερη θέση. Αλλά ο Ολυμπιακός σε μένα μου έχει δείξει στα τρία τελευταία του παιχνίδια ότι είναι καλά, ότι είναι βελτιωμένος. Τώρα δεν ξέρω, έχει μεγάλο πρόβλημα στον γκολ.
1: Κοίτα, αν και αυτό έβαζα στην ΑΕΚ τη λογική, θα έλεγα δεύτερη θέση Ολυμπιακός.
2: Μα αξίζει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός, φίλε, στο σύνολο και τα λοιπά και με βάση την εικόνα.
1: Αυτό είναι τη λογική. Το τι συμφέρει την ΑΕΚ.
2: Πιστεύεις ότι συμφέρει την ΑΕΚ δεύτερο στον Ολυμπιακό?
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως. Τα λεφτά που είναι να ρίξει, θα τα ρίξει.
2: Ναι. Ναι, και θα έχασε τώρα. Είναι, το είπε ο Αλέξιος Πυρόπουλος στο Σκοράκι, δεν το θυμάμαι πόσα χρόνια. Ο Ολυμπιακός που έχει, είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχει επανακτήσει το πρωτάθλημα και δεν κάνει back to back, δεν το παίρνει. Έχει να συμβεί αυτό πάρα πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ότι την ΑΕΚ βολεύει, γιατί ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα ρίξει λεφτά. Ενώ πάω, θα ρίξει λεφτά να τα πάρει από το Champions League.
2: Ναι, έτσι κάνει τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι πρακτικά ότι αν δεν τα πάρει, θα πάει σε πώληση.
2: Εντάξει, η πώληση όμως δεν μπορεί να φέρει πολλά λεφτά. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας που λένε πάνω από 20 εκατομμύρια, μήπως είναι και πολλά, δεν μπορεί να τα φέρει, φίλε, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, φίλε μου.
1: Και 10-15 να φέρει στη λογική που κινεί το ΠΑΟ και με την προετοιμασία θεωρητικά για το νέο γήπεδο. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε μια πώληση. Άρα θα αλλάξουν πολλά.
2: Πώληση 10-12 θα πέσουν να τον. Θα γίνει χαμός στην Τουβά. Αν πάει να πουλήσει με 12-12 τον Κωνσταντέλια.
1: Δεν μιλάει για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Ο στον Πάκο έχουν δείξει κάθε χρόνο 4-5, το έκανα με τον Κοτάσκι, ζητούσαν πάνω από 10, το θυμάσαι.
0: Ναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι άλλη περίπτωση, αλλά και πέρυσι που είχε μπει στο αυτοκίνητο για να πάει στο Στουτγκάρδη να υπογράψει και τον γύρισε πίσω ο Σαββίδης και όλα αυτά λόγω Μιστακίδη, πιστεύω. Διαφορετικά θα είχε γίνει η πώληση. Τα λεφτά ήταν 17,5 μήνα που λέγανε 20, 22, 25. Τα καθαρά λεφτά ήταν 17, 17,5 μάξιμου να ήταν. Δεν ήταν ούτε καν 20, έτσι. Για τον Κωνσταντέλια από τη Στουτγκάρδη.
1: Άρα, στον πόξι μου που μετράει είναι, αφού δεν βρούμε τα λεφτά του Αμπλουζίνη, γι' αυτό λέω την έκκληση περί Ολυμπιακός, που ούτως ή άλλως επενδύει.
0: Ναι.
1: Στον πόξι, επειδή προσπαθούν να πάνε με ό,τι βγάλουμε, ό,τι δώσουμε, μπορεί να είναι το γήπεδο, μπορεί να είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν θέλουν να γιγαντωθεί οικονομικά ο πόξι, γιατί τον χρόνο, αν δεν υπάρχουν έσοδα, λογικά θα είναι ένα επίπεδο.
0: Να σου πω, πώς βλέπεις πλέον την παρουσία Γκαγκάτση στην ΕΠΟ και τον Ολυμπιακό πλέον που όλο και πιο συχνά βγαίνει στην κόντρα?
1: Τι σχέση ο Ολυμπιακός με τον Γκαγκάτση?
0: Α, δεν είχε. Στην ΕΠΟ δεν έχουν.
1: Δεν νομίζω.
0: Okay.
1: Και δεν ξέρω για κατά πόσο θα βρίσκεται για πολύ καιρό ακόμα ο Γκαγκάτση στην ΕΠΟ.
0: Αυτά θέλω να μου πεις ρε Σταύρο, σου κάνω τρίπλα, μου δώσεις απάντηση. Εντάξει, το θέτω διαφορετικά.
1: Δεν ξέρω, ναι. Θα μείνει και μετά το καλοκαίρι.
0: Ναι. Λανουά που τελειώνει το συμβόλαιο, το βλέπεις ή θα εμφανιστεί κανένας Βαλέρι?
1: Μέχρι προχθές ο Λανουά πήγαινε για ανανέωση.
0: Με τις ορισμούς αυτούς που έκανε όμως τώρα, από τους διαιτητές που έφερε.
1: Τώρα ο Αλαφούζος θα κάνει ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή?
1: Αν ο ΠΑΟΚ αποσύρει το Λανό, μπορεί να αποσύρει το Αλαφούζο. Αν ο ΠΑΟΚ στηρίζει το Λανό, μπορεί να τον στηρίξει ο Αλαφούζος. Mm. Ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Οπότε το κλειδί είναι...
0: Η ΑΕΚ το έχει γυρίσει με το Λανό, πιστεύεις? Ή όχι?
1: Η ΑΕΚ το έχει πάει εκεί που δεν παίρνει με την Επιτροπή Διοντολογίας για όσα είχε πει.
0: Καλά το πήγε, καλά το έκανε, αδερφέ. Καλά το πάρα πολύ έξυπνο ήταν αυτό που έκανε ο Λιόπουλος, αλλά στο τέλος τώρα μπορεί και να το. Δεν ξέρω, γιατί μια χαρά την έχουν πάει πλέον.
1: Αν εξαιρέσεις τις φωνές για τον Μάκελ.
0: Ναι, μόνο Μάκελ, ναι, σωστά.
1: Δεν είχα να διαμαρτυρηθεί για κάτι άλλο.
0: Ο Ολυμπιακός όμως.
1: Ο Ολυμπιακός μετά την έντονη αντίδραση και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η Κυριακή. Εγώ λέω ότι αποσύρει την εμπειρία του Λανουά.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς βλέπεις, ρε φίλε, αυτό το άνοιγμα στους Κροάτες ποδοσφαιριστές, στην αγορά της Κροατίας του Παναθηναϊκού, λόγω Κοτσόλη, Γιατί διαβάζω τώρα, παίζει όλο και πιο δυνατό. Κοτάρσκι λέει, αν δεν είναι η νούμερο είναι εναλλακτική, αν δεν γίνει του Βλαχοδήμου, που δεν θα γίνει του Βλαχοδήμου, είναι ο Κοτάρσκι. Και ο Κοτάρσκι, λέω, δεν θα μπορούσε να είναι ένας Λαφών. Δηλαδή, ο Κοτάρσκι. Πόσες λιγότερες γκέλες από αυτές που κάνει ο Λαφών έχει κάνει για να πεις ότι είναι τέρας αξιοπιστίας ως τερματοφύλακας και σταθερότητας? Κάνω λάθος?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Και φέτος έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 3 θεαματικές γκέλες του και σε build-up, με λάθος πάσες και σε λάθος ενέργειες στην Κοπεχάγη.
0: Φίλε, έχει κάνει μια διετία άσκημη και με τους κόσμους ένα καρό λεφτά, έτσι.
1: Τώρα για τον Κοτσόλη, Κοτσόλη έχει συνυπάρξει με πολλούς Κροάτες από διτήρια. Mm-hmm. Έχει παίξει τον Παναθηναϊκό σε μια περίοδο που οι Κροάτες είχαν και λόγο και πρόσβαση, είχαν, ο Ζάιτς νομίζω είχαν πέρασει από διάφορα πόστα.
0: Ναι.
1: Ο φίλος ο Μάριο Μπόνιτς μπαίνει, έβγαινε ό,τι έξερε. Από πού να αρχίσω, από το Γιάννη και τον Ασάνοβιτς, πού να πάω?
0: Μάλιστα.
1: Πάτε ο Παναθηναϊκός τους Κροάτες ποδοσφαιριστές της εκτίμησης και κυρίως τα χρόνια που έπαιζε ο Κοτσόλης. Οπότε είναι και μια αγορά αξιόπιστη, έτσι.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο τώρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, μας κλείσει ο... Πόσο έχουμε, 2 λεπτά. Ένα λεπτό έχεις, γιατί πρέπει να κάνω και μια κλήρωση για τα τερτύπια απόψε. Εδώ το φίλος ο Κωνσταντίνος λέει, ρώτα το Σταύρο τι πιστεύει για το Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Θα υπηρεσχύσει ο λόγος του Πρίτσα ή ο λόγος του Λέτο στην Κηφισιά? Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί.
1: Τι εννοεί, ξεκάθαρο είναι.
0: Πες το γρήγορα, εδώ μας φάει ο χρόνος.
1: Ο Λέτερ λέγει τα αποδυτήρια. Οπότε λέει ο Κωνσταντίνος Τιάνο Πλήτσο, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο διαλλακτικός. Εντάξει, δεν κεγόμαστε και όλα για το μάτσα που σωθήκαμε, αν είναι σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
1: Η Κυψιά θα παίξει έτσι ή θα παίξει για τον προπονητή που θέλει να διατηρήσει το καλό του πρόσωπο.
0: Ευχαριστούμε κύριε Σταύρο Γεωργακόπουλε.
1: Αυτό αναρωτιέται, αλλά όπως και να παίξει η Κυψιά, ο Αστέρας σώθηκε.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ. Και έπεσε η ΑΕΛ με τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 65. Γρήγορα, γρήγορα. Άστο.
1: Έπεσαν ο Πανσεραϊκό και ο Νταβέλης.
0: Ωραία. Ένα νούμερο από το 1 στο 65.
1: 32.
0: Ευχαριστώ τον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Λοιπόν, Θανάσης, το τηλέφωνο τελειώνει σε 400. Είναι ο τυχερός, τον έβγαλε ο Γεωργακόπουλος. Γράφτο εσύ, Τζόρτζι. Ναι. Ευχαριστούμε, έρχεται Χελάκης, έχει έρθει Χελάκης. Εμείς πάλι Θεού θέλοντος, είπατος, επιτρέποντος, από Δευτέρα θα τα πούμε. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες. Γεια σας, γεια σας. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.
3: 943 Intervention Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημό.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 12.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
6: 97,3.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου το έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
15: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Ο Ντάνιλ Ποντένς επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο ΕΣΕ. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθούν οι εκπρόσωποι του Ρομπέρτο Περέιρα προκειμένου να συζητήσουν με την ΑΕΚ για ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στα υπόψη του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή είναι ο Μάρκ Φαν Μπόμελ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στα play-off της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από Earth 2 Sport. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Liverpool. Η Real Madrid της βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Ομέρ Γιουρτσεβέν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Η Βαλένθια βρίσκεται σε επαφές με την EuroLeague προκειμένου να εξασφαλίσει παραπάνω εισιτήρια για το Final Four, όπως ανέφερε ο General Manager των νυχτερίδων Enric Carbonell. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
16: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως το κάνουμε πάντα, δηλαδή χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Προχθές σας δίνω την πληροφορία, δεν την ξέρατε, σας τη δίνω εδώ. Εθεάθη στο Γαλάτσι, στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας. Και έγινε εκεί ένας διαγωνισμός και βγήκε Μίστερ Γαλάτσι. Πολλοίς κόσμος από κάτω, κοριτσόπουλα, τον αποθέωναν και τον χειροκροτούσαν παρατεταμένα. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, εδραιώθηκε και η πεποίθηση πως ο Γιώργος είναι για τα πανηγύρια. Της Αγίας Γλυκερίας, εννοείται. Μην γενικεύουμε, δεν είναι ωραίο.

Συμφώνησε, λέει, ο Μουρίνιο να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Την ώρα που Εμπαπέ κατηγορεί τον Αρμπελοά, τον υπηρεσιακό του προπονητή, ότι τον έχει τέταρτο επιθετικό στην ιεραρχία στην Ρεάλ. Μιλάμε για τρελά πράγματα που συμβαίνουν στη Ρεάλ. Αν συνέβαιναν εδώ, θα είχαν γίνει χρονογραφήματα. Συμβαίνουν όμως στον πιο πλούσιο, τον πιο ιστορικό σύλλογο του κόσμου. Βγαίνει ο Εμπαπέ και κατηγορεί τον Αρμπελοά ότι τον έχει τέταρτο, λέει, στην ιεραρχία των επιθετικών. Νομίζω ότι αυτό το τρελοκομείο μόνο ένας ημίτρελος σαν το Μουρίνιο μπορεί να το συμμορφώσει. Και αν. Αλλάζουν οι εποχές και οι παραδοσιακοί προπονητές, αυτοί που κάποτε ήταν special one και τα λοιπά και τα λοιπά, έχουν χάσει από τη λάμψη του. Ενώ άνθρωποι με χαμηλό προφίλ που εργάζονται και αποδίδουν, ανεβαίνουν. Το λέω αυτό διότι βλέπω, διαβάζω ότι η Manchester United δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο Μάικλ Κάρι, τον παλιό αμυντικό χαφ της ομάδας, ο οποίος έχει αναλάβει τις τύχες της και τα πάει μια χαρά, έτσι, διαδέχτηκε τον Αμορίμ και τα πάει μια χαρά. Την έχει πολύ ψηλά τρίτη στην βαθμολογία στην Premier League και τη βγάζει Champions League. Την ανασταίνει σιγά σιγά με δουλειά μυρμηγκιού, χωρίς φανφάρες, χωρίς φωνές, χωρίς σπουδαία βιογραφικά, μόνο με την αγάπη του για την ομάδα και τις γνώσεις του.

Δικαιώμαι λοιπόν και εγώ να λέω πως είναι άλλο πράγμα ο Αταμάν πριν από 5 και 6 χρόνια όταν μεσουρανούσε στην Ανατολού Εφές, έτσι, και την έκανε back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας την Ευρωλίγκα, και άλλο πράγμα ο Αταμάν που βλέπουμε τώρα μάλλον ξεφτισμένος, μάλλον εξασθενημένος, μάλλον ιδιότροπος, μάλλον αδύναμος να καθοδηγεί σωματεία όπως ο Παναθηναϊκός. Που ακούστηκε δηλαδή πέραν όλων των άλλων ένας προπονητής στο ημίχρονο να καταχαιριάζει δημόσια έναν παίχτη του, όπως έκανε ο Αταμάν με τον TJ Shorts. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από σοβαρούς προπονητές. Εγώ θα σας έλεγα όμως και κάτι άλλο. Δεν γίνονται από σοβαρούς ανθρώπους.

σημερινή του ανάρτηση λέει θα τα λύσουμε όλα, θα πάμε για την πλήρη ανατροπή. Υποθέτω ότι στο θα τα λύσουμε όλα είναι και η λύση της συνεργασίας με τον Αταμάν. Και προσέξτε τώρα, όλα αυτά τα λέω για τον προπονητή Αταμάν, όχι για τον τουρκικής εθνικότητας Αταμάν. Αυτό στην προκειμένη περίπτωση με αφήνει παγερά αδιάφορο και δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί κάτι στην κρίση μου για τον προπονητή.

Μετράμε αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, για το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στην Telecom Center Arena στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στις 22 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Πρώτο παιχνίδι στις 6 ώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Δεύτερο παιχνίδι, δεύτερο ημιτελικός στις 10 η ώρα, το παιχνίδι ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια. Ο 943 Intervention Sports θα είναι εκεί με ζωντανές περιγραφές, με τον Γιώργο Κουγκαλίδη, με τη Λένα Καραλή, με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Να μείνετε συντονισμένοι σε αυτό το ραδιόφωνο που θα είναι η καλύτερη συντροφιά σας και για το Final Four.

Λέει εδώ ο φίλος Μωτάκης αγανακτισμένος, θέλω να το διαβάσω αυτό το σχόλιο. Θέλει και τουρισμό η Αθήνα, μια πόλη χωρίς υποδομές. Ένα χιλιόμετρο ουρά στην Καλλιρόης, γιατί δεν έχουν που να βάλουν τα τουριστικά λεωφορεία. Λοιπόν, αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ στην Καλλιρόης, όχι μία και δύο φορές, γιατί πηγαίνω συχνά από εκεί για να κατεβω κάτω να πάω στην Καλλιθέα. Υπάρχει πρόβλημα και απαιτείται λύση. Δεν μπορώ να την ξέρω τη λύση. Πάντως είναι πολλά τα τουριστικά λεωφορεία. Κλείνουν οπωσδήποτε έτσι τη μία αλωρίδα και δημιουργούν ασφυξία εκεί. Λέει ο φίλος μου Ηλίας από τις εξωτικές Μπραχάμες, ζητώντας και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Δεν τρέχει τίποτα. Πόσο λέει συμφωνείτε με τον Σταύρο Γεωργακόπουλο, εννοεί τον συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σε αυτά που είπε για τον Ολυμπιακό? Είπε ότι, για την εικόνα του Ολυμπιακού τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο προπονητής. Και εξηγούμε. Αν δεν σου κάνουν οι παίκτες που σου πήρε η διοίκηση, γιατί είναι άλλοι από αυτούς που ζήτησες, εσύ τότε το δηλώνεις και παρετήσαι. Βλέπε Σίλβα που παρετήθηκε μέσα από το αεροπλάνο που πέταγε για την προετοιμασία. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε αφελείς με. Τότε οφείλεις με τα εργαλεία που σου έδωσε η διοίκηση να φτιάξει ένα ωραίο σύνολο και να προσαρμόσει τον τρόπο παιχνιδιού βάσει αυτών των εργαλείων. Κάτι που δεν έκανε ο Μέντι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχω διαβάσει αυτή την άποψη του φίλου μου του Σταύρου. Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο πάνω στην άποψή του, γιατί οπωσδήποτε περιορισμένη έτσι όπως μου τη λες μέσα σε κάποιες γραμμές, δεν μπορώ να βγάλω εντύπωση. Θέλω να σου πω ότι ο Σίλβα βρήκε άλλη ομάδα και έφυγε. Να το έχεις υπόψη σου αυτό. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εμείς τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι ζήτησε το Μίγια, ότι καλό βλέπε το χείλη των εξτρέμων. Αυτά ξέρουμε. Και αυτοί οι παίχτες δεν ήρθαν παρά τις προσπάθειες που έκανε ο Ολυμπιακός να τους φέρει. Σε ό,τι αφορά το χειμώνα, ο προπονητής είπε ότι είμαστε εντάξει, δεν θέλουμε μεταγραφές, να μην έρθουν παίκτες, το δήλωσε και δημοσία. Ήρθαν δύο παίκτες, ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς. Κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν ήταν παίκτες που μπορούσε να στηριχτεί πάνω του Ολυμπιακός για να κάνει το βήμα παραπάνω, αλλά αυτό το ξέρω. Όταν ο προπονητής λέει δεν θέλω παίκτες, έτσι, και το αποτέλεσμα είναι από εκεί και μετά ο Ολυμπιακός αντί να πηγαίνει καλύτερα να πηγαίνει χειρότερα, δεν είναι ευθύνη του προπονητή. Είναι ή δεν είναι? Είναι και ευθύνη του προπονητή. Καμία αντίρρηση. Έτσι. Αλλά το γεγονός ότι ήρθαν κάποιοι παίκτες συνολικά, έτσι, είτε τους ενέκρινε ο προπονητής, είτε δεν τους ενέκρινε. Και αυτοί οι παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν, γιατί δεν είναι ότι αδείξε κανέναν κατάφορα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι ευθύνη του σχεδιασμού. Είναι ευθύνη αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Που λένε να έρθει ο Πουρναράς και να μην έρθει ο Χελάκης. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Γι' αυτό πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Να και ο φίλος μου ο Δημήτρης έχει όρεξη για χιούμορ. Μου λέει, όχι ρε Γιωργάρα, αναφερόμενος στον Αταμάν. Αφήστε τον άνθρωπο τουλάχιστον μέχρι τις 20 Ιουνίου να έρθει και στο ΣΕΦ να τον ξεπροβοδήσω και να πάει στην ευχή του Αλλάχ. Όχι, τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Και εδώ θέλω να πω το εξής, έτσι, εκτιμώ το χιούμορ καταρχήν, θέλω να πω το εξής. Ο Ολυμπιακός πέρσι απέτυχε στην Ευρωλίγκα και λέω απέτυχε γιατί ο στόχος του ήταν να την πάρει, τον καθάρισε η Μονακό. Τα θυμάστε, είχε τραυματίες, γύρισε εδώ, ο Παναθηναϊκός ερχόταν με αέρα, ήταν το μεγάλο φαβορί, με αέρα στα πανιά του ας πούμε, ότι θα καθαρίσει τον Ολυμπιακό, του πήρε και το πρώτο παιχνίδι, ότι θα τον καθαρίσει στη σειρά των τελικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή και θυμάστε τι έγινε. Έτσι, μια υπεροψία, άσχετα με τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε, είχε ο Παναθηναϊκός και την πλήρωσε. Αν, που εγώ δεν το νομίζω θα συμβεί αυτό με τον Ολυμπιακό, πάει με την ίδια υπεροψία, επειδή αυτός τώρα είναι στο Final Four και ο Παναθηναϊκός θα το δει από την τηλεόραση, έτσι, Κυριακή κοντή γιορτή. Θα τα δούμε τα χαΐρια του. Γι' αυτό, παιδιά, μεγάλη μπουκιά να τρώμε, έτσι, μεγάλη κουβέντα να μην λέμε.

Ο φίλος μου ο Μανώλης από το Σίδνεϊ μου λέει: αγαπητέ coach, θέτεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία του Γιαννακόπουλου? Κοιτάξτε, παιδιά, θα την έθετα, αλλά δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Το ξέρω το άθλημα, αλλά εγώ είμαι κυρίως για ποδόσφαιρο. Έτσι. Αν τηλεφωνήσει ο Αλαφούζος, θα το σηκώσω με μεγαλύτερη άνεση.

Τώρα βεβαίως το Final Four την άλλη Παρασκευή, αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή αυτή την Κυριακή συγκεκριμένα, κρίνεται ο τίτλος. Κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά, στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Μια μάχη μεγάλη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Μια μάχη στην οποία εμπλέκεται και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, γιατί υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε μια πολύ μεγάλη, μας λένε, ανεπανάληπτη γιορτή που θα γίνει. Στο γήπεδο της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και που, όπως είναι λογικό, η ΑΕΚ δεν θα ήθελε να έχει μια μελανιά, μια μουτζούρα αυτή τη γιορτή, χάνοντας από τον Ολυμπιακό. Και επειδή την είδαμε πως έπαιξε στην Τούμπα, θα είναι αφελές κάποιοι να πιστεύουν ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, όποιος επιλέξει να κατεβάσει ο Μάρκο Νίκολιτς, θα μπουν στο γήπεδο απλώς για να περάσουν τα 90 λεπτά και να πάνε να πανηγυρίσουν. Όχι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα μπουν στο γήπεδο για να νικήσουν τον Ολυμπιακό. Να συνδυάσουν τη γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με μία ακόμα επιτυχία. Το άλλο μάτς στην άδεια λεωφόρο, γιατί απορρίφθηκε το αίτημα των ασφαλιστικών μέτρων του Παναθηναϊκού. Στην άδεια λεωφόρο ο Παναθηναϊκός, έτσι, ο ημιθανής αγωνιστικά Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη του αγωνιστική κατάσταση, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ίδιος ο κύριος Λουτσέσκου στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι η ομάδα του παίζει στο 50% των δυνατοτήτων της, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Που δεν ξέρουμε στο πόσο τη εκατό των δυνατοτήτων του παίζει, γιατί δεν ξέρουμε απλά ποιες είναι φέτος οι δυνατότητες του. Έτσι, επομένως, μπορεί κανείς να πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πιο εύκολο έργο, να πάρει την νίκη και να περιμένει να δει τι θα γίνει στην Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζω εδώ ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, το πλεονέκτημα το έχει ο ΠΑΟΚ. Επομένως, ο Ολυμπιακός, για να είναι σίγουρος ότι θα περάσει, πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: καλησπέρα, θείε. Η ανεπανάληπτη γιορτή της ΑΕΚ με αυτές τις φανταστικές εκπλήξεις θα είναι σαν και αυτή που κάνανε στα 100 χρόνια που δεν μπορούσε να πετάξει το αερόστατο. Μάλιστα. Θα το γιορτάσουν, ρε φίλε. Θα το γιορτάσουν. Και δεν πρέπει να είμαστε δυσανεκτικοί με τις γιορτές και τα πανηγύρια των άλλων. Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει: επειδή η γνώμη σου μετράει, θέλω να ρωτήσω τι νομίζεις για Έλληνα προπονητή στον Παναθηναϊκό και ποιος θα είναι ο καλύτερος. Δεν νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα θα πάει για Έλληνα προπονητή ο Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο προφανώς αναφέρεστε ως αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτε. Εγώ νομίζω ότι θα συνεχίσει να ψάχνει στο εξωτερικό και από το εξωτερικό θα φέρει προπονητή. Όχι, φίλε μου Αντώνη, όχι. Πολύ σύντομα θα έχεις νέα για το θέμα αυτό. Πάρα πολύ σύντομα.

0: είμαστε.
1: Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, Ηλία. Αναφέρεσαι στο. Εγώ νόμιζα ότι αναφέρεσαι στο ποδόσφαιρο, αναφέρεσαι στο μπάσκετ. Ναι. Και νομίζω ότι είναι τσεκαρισμένα δύο ονόματα προπονητών Ελλήνων για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τσεκαρισμένα, λέω, έτσι δεν λέω κάτι παραπάνω. Και αυτοί είναι ο Σφερόπουλος και ο Ιτούδης. Λογικό είναι. Λοιπόν, για να έχουμε το νου μας, έτσι, σήμερα τερτύπια, έτσι, και σήμερα τερτύπια. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι τις 2 παρατέταρτο που θα κάνουμε την κλήρωση, για να πάτε την Κυριακή το μεσημέρι με την τετραμελή παρέα σας τα τερτύπια, τα τοΐου 56 στην μεταμόρφωση, να φάτε και να πιείτε, τέσσερα άτομα, κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Όσοι έχουν πάει φεύγουν από εκεί πάρα πολύ ευχαριστημένοι, και είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς μαζί τους που περνάνε καλά. Λοιπόν, στέλνετε ένα μήνυμα στο 6939 943 943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Στις 2 παρατέταρτο το κάνω την κλήρωση, και όποιος είναι τυχερός τα μαζεύει την Κυριακή με την τετραμελή παρέα του, πάει τα τοΐου 56 στη μεταμόρφωση, τρώει, πίνει, διασκεδάζει, όλα στην υγεία μας.

Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί και η επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα και οι συναντήσεις του με τον Σι, τον ομολογό του, τον Κινέζο. Είναι πολύ νωρίς να καταλάβουμε ακόμα προς τα που οδηγούνται τα πράγματα και τι γίνεται με τις σχέσεις των δύο χωρών που βρίσκονται σε ένα εκτεταμένο εμπορικό ανταγωνισμό χωρίς έλεος. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτά, ξέρετε, φαίνονται αργότερα. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν ήρθαν στα χέρια. Έτσι, γιατί όταν έχεις να συζητήσεις με τον Τραμπ, ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δυστυχώς οι επαναλαμβανόμενες πληροφορίες, είτε ότι είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου που προκλήθηκε από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είτε το τέλος του πολέμου στο Ιράν από την επίθεση που έκαναν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί στο Ιράν, δεν επιβεβαιώνονται. Έτσι, πάμε συνεχώς προς τα πίσω και πάλι συζήτηση και πάλι πληροφορίες και πάλι αύξηση στα καύσιμα.

Στο μεταξύ είναι βέβαιο ότι ο Ροντινέη έχει ολοκληρώσει τον Ολυμπιακό την καριέρα του ως δεξιός μπακ πλην κάποιων εξαιρέσεων μέσα στα παιχνίδια. Ο Μεντιλίμπαρ τον βλέπει κανονικά ως εξτρέμ και πώς να τον βλέπει, να μην τον βλέπει, αφού είναι ο πρώτος σχεδόν μοναδικός σκόρερ του Ολυμπιακού στα play-off. Έχει βάλει 3 γκολ, είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτή τη σειρά των play-off, αλλά από μόνος του δεν φτάνει. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Μεντιλίμπαρ. Αυτή είναι η θέση του. Δεν είναι δεξιμπακ πια. Είναι εξτρέμ. Μπορεί να νομίζει πως είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Και το λέει αυτό γιατί σε παιχνίδι του Champions League και η φάση αυτή έχει διαδραματιστεί μπροστά μου. Ο Ροντινέη παίζει μπροστά. Ο Μεντιλίμπαρ του κάνει ένα νόημα, κάτι του λέει. Και ο Ροντινέη του απαντάει ότι coach, αφού το ξέρεις, δεν είμαι εξτρέμ. Είμαι μπακ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα ποια είναι η εξέλιξη αυτής της συζήτησης. Κατά την άποψη του Μεντιλίμπαρ πια είναι μπακ, και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ είπε κάτι άλλο, δεν μπορεί να γυρίσει λοιπόν στην άμυνα. Τον έχουμε κάνει κανονικά εξτρέμ. Κοιτάξτε, αν δούμε τις επιδόσεις των άλλων εξτρέμ του Ολυμπιακού και τις επιδόσεις του Ροντινέη ως εξτρέμ, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος εξτρέμ του Ολυμπιακού είναι ο δεξιός του μπακ. Μικρή διακοπή θα κάνουμε στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για δράση είσαι έτοιμος.
7: Με Arbiland, ναι.
6: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
7: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Βρέθηκε στον ποταμό Λουδία το πτώμα του 54χρονου που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι καθομολογοί αν δράστες είχαν παραδεχτεί πως προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη του, έδεσαν το σώμα με τούβλα και το έριξαν στο ποτάμι για να παραμείνει στο βυθό. Στους δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών, οι ιδιοκτικές αρχές τους έχουν ασκήσει κακουργηματικές διώξεις. Ψέματα χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ισχυρισμό του Νίκου Ανδουλάκη ότι η οικογένειά του λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα από την ενοικίαση του επίμαχου ακινήτου στο δημόσιο. Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, το μίσθωμα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ το μήνα. Τις προτάσεις του δικαστηρίου για τη συνταγματική αναθεώρηση απέστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, στον υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων. Τα σχετικά πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης θα αναρτηθούν την επόμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλέως Καραμαλή για την υπόθεση των Τεμπών ζήτησε η Μαρία Καρστιανού, η οποία προσήλθε το πρωί στον ανακριτή. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεχώρησε από το Πεκίνο, έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκλησή του για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στον καιρό, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1.30.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα ακούτε την εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το Θείο Γιώργο Χελέκη στο μικρόφωνο εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Η Αλ Χιλάλ, λένε, η Αλ Χιλάλ ετοιμάζει πρόταση για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι γύρω στα 90 εκατομμύρια. Δεν είναι χρήματα που θα τα δώσει σε κάποια ομάδα στην Μπαρτσελόνα προκειμένου για να πάρει τον Πολωνό σεντερφόρ. Όχι, είναι χρήματα που θα τα δώσει η Αλ Χιλάλ στον Λεβαντόφσκι για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ο Λεβαντόφσκι μένει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι. Φαίνεται πως η διοίκηση και έχει πάρει απόφαση να μην του ανανεώσει το συμβόλαιο. Κυνηγάει να πάρει τον Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αλλά υπάρχει ομάδα που του λέει του Λεβαντόφσκι, η Αλ Χιλάλ, έλα να παίξει εδώ. Σκόμα ένα συμβόλαιο για 2-3 χρόνια και θα παίρνει 90 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς να την αρνηθείς μια τέτοια πρόταση,

Και η δούλεια απορία, λέει ο φίλος μου Ηλίας. Είναι κολακευτικά αυτά που είπαμε τη Λίμπαρ για το Ροντινέι σε σχέση με το μεταγραφικό σχεδιασμό που έγινε το περασμένο καλοκαίρι και το χειμώνα. Όταν αναγκάζεις έναν παίκτη που παίζει σε άλλη θέση να τον βάζεις αλλού, γιατί πολύ απλά δεν έχεις κάτι καλύτερο. Μάλιστα.

0: Καλησπέρα Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου Γιάννης. Μια εβδομάδα έμεινε για να δούμε το θρύλο στο Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ελπίζω φέτος να το σηκώσουμε στα Πάτρια εδάφη. Να δώσω και περαστικά στο συμπαθή κύριο Συρίγο για την ομάδα του. Πήρε αυτό που άξιζε όλη τη χρονιά, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Και είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός μετά από αυτά που δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ θα πάει με τον Ροντινέι Εξτρέμ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αλλά εγώ υποψιάζομαι ότι είτε γιατί υπάρχουν τραυματισμοί όπως το ΕΣΕ είτε για άλλους δικούς του λόγους, ο Μαντιλίμπαρ δεν θα κατεβάσει την ίδια ομάδα με αυτήν που κατέβασε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως μιλάω για μία-δύο αλλαγές. Αλλά αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη. Δεν είναι ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το έχει ο Κώστας Αμοθράκης, που είναι τώρα μαζί μας για να το συζητήσουμε αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έλα ρε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Κάνω λάθος, Κώστα, κάνω λάθος.
1: Τι.
0: Λέω, κάνω λάθος την εκτίμηση ότι θα δούμε μία-δύο αλλαγές.
1: Μία-δύο αλλαγές, η μία θα είναι λογικά αναγκαστικά λόγω του ΕΣΕ. Της αποσίας του ΕΣΕ.
0: Δεν υπάρχει ΕΣΕ δηλαδή, έτσι το...
1: Δεν νομίζω ότι αύριο θα φανεί, σήμερα έχει ρεπό. Έχει πάει βέβαια στο Ρέντι, αυτή την ώρα είναι και ο ΕΣΕ και ο Ποντένης στο Ρέντι.
0: Α, μάλιστα.
1: Για αποθεραπεία και για να τον δει ο γιατρός, αλλά το θεωρώ δύσκολο με ο ΕΣΕ να είναι την Κυριακή έτοιμος, το ίδιο και ο Ποντένης. Αλλά ο Ποντένης ακόμα και αν είναι έτοιμος, δεν θα ξεκινήσει βασικός, θα πάει με αυτό το ίδιο με τον Ζέλσον και τον Ροντινέι, με το ίδιο σχήμα που το είδαμε την περασμένη Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή το Ροντινέι δεξιά και τον Ζέλσον αριστερά. Δεν βλέπω άλλη αλλαγή. Δηλαδή, ακόμα και τον Ντάνι Γκαρσία που είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι μπορεί να τον ξεκουράσει, να τον αφήσει εκτός, γιατί τρία συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα είναι πολλά για τον 36χρονο. Νομίζω θα τον αφήσει τελικά και θα παίξει με τον Σιπιόνι ή τον Μουζακίτη, με έναν από τους δύο δίπλα του. Από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ο Κωστίνια δεξιά, ο Μπρούνο αριστερά και ο Ρέτσος μαζί με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Και με τον Ταρέμι βέβαια στην κορυφή της επίθεσης.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Με τον Ταρέμι λες?
1: Ναι, δεν νομίζω. Γιατί ήταν ευχαριστημένος από ό,τι έχω μάθει από την προσπάθεια. Όχι ότι ο Ταρέμι έκανε καμιά φοβερή εμφάνιση.
0: Όχι, δεν μπορεί να το πεις αυτό.
1: Και μάλιστα έχει χάσει και ένα
0: γκολ. Το γκολ τώρα από το φάουλ του Τσικίνιο είναι από αυτά που λες τα βάζει ένας καλός.
1: Ναι, τα βάζει. Και όμως δεν την βρήκε καλά την μπάλα. Γι' αυτό και ο Λαχών το έβγαλε. Τέλος πάντων, εσύ όσο φτάσαμε, Γιώργο, στο φινάλε του πρωταθλήματος, ναι. Μας κράτησε αγωνία, νεύρα, εντάσεις, γκρίνια, πολλή συζήτηση. Ναι. Κουβέντα για τη διαιτησία, μέχρι και χθες και σήμερα το βλέπουμε από πλευράς Ολυμπιακού.
0: Τώρα να σου πω και εγώ τη μαύρη αλήθεια, ρε Κώστα. Διαιτητής από τη Γεωργία, ας πούμε.
1: Τι να σου πω, ρε Γιώργο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Α, εντάξει. Έτσι. Και αυτός ο Ιταλός τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, να τελειώνουμε. Εγώ αυτό λέω μέσα στο κεφάλι μας, γιατί δεν βγάζεις άκρη με το Λανουά, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι μόνο το γόητρο για τη δεύτερη θέση που διεκδικούν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, το βγαίνω δεύτερος και όλα καλά. Είναι τα λεφτά, έτσι. Είναι τα χρήματα. Είναι η δυναμική της επόμενης χρονιάς, αν θέλεις.
0: Έτσι είναι.
1: Με το ποιος θα μπορέσει να χτίσει πιο εύκολα και πιο καλά και με την οικονομική άνεση το ρόστερ του. Ναι. Το θέμα εδώ όμως είναι ότι όλοι θέλουν να μην είναι Ολυμπιακός δεύτερος.
0: Γιατί το λες αυτό, Κωστά?
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, Γιώργο, υπάρχει μια αλήθεια που μπορεί να λέει πολλά και μπορεί και τίποτα. Κανένας από τους μεγάλους, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, μιλάω για τους δύο αδιάφορους αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ προφανώς και ενδιαφέρεται. Δεν θα ήθελε να δει τον Ολυμπιακό να επιστρέψει στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Με 43 εκατομμύρια πέρσι και άλλα τόσα την επόμενη χρονιά.
0: Βέβαια.
1: Αλλάζουν ισορροπίες, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι. Δυναμώνει ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάμε το Financial Fair Play, μην το βγάζουμε από το μυαλό. Άσε τώρα που λένε πήρε από αυτόν Κοστούλα 40 και 40 από το Champions League. Ακόμα δεν έχει πάρει τίποτα από όλα αυτά. Θα τα πάρει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει διαχρονικά ότι έχει την οικονομική δύναμη. Αποκτά άλλο μέγεθος με γεμάτο το ταμείο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι άμα θέλει ο Μαρινάκης, ας πούμε, να βάλει λεφτά, σιγά μην δεν μπορούσε. Απλά υπάρχει το Financial Fair Play που σε φρενάρει. Έτσι. Δεν είναι απλά όλα ένα μπόνους, είναι.
0: Το θέμα, Κώστα, να σου πω όμως, είναι να πετυχαίνουν και οι μεταγραφές. Διότι ο Ολυμπιακός μεταγραφές έκανε και φέτος.
1: Και
0: δεν πήρε τίποτα από τις μεταγραφές. Και ακούω μια συζήτηση τώρα, ξέρεις, ότι ρε παιδί μου, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ας πούμε, δεν τους έβαζε και ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ δεν λέω, θα μπορούσε ενδεχομένως να τους βάλει και περισσότερο. Αλλά υπάρχει προπονητής που βλέπει ότι ο Χελάκης με το Σαμαθράκη ξεχωρίζουν και δεν τους βάζει, ρε Κώστα. Σε αυτό, κοίταξε, το επίπεδο.
1: Έχω κάποιες συστάσεις, θα τις συζητήσουμε από Δευτέρα.
0: Καλώς, καλώς.
1: Δεν είναι η μέρα σήμερα, Γιώργο, γιατί παίζει ο Ολυμπιακός την Κυριακή ένα παιχνίδι
0: της
1: χρονιάς. Καλώς ή κακώς, έτσι το έφερε. Ο Ολυμπιακός το έφερε εκεί πέρα.
0: Ναι, εκεί το ευθύνη.
1: Πέρυσι ο Ολυμπιακός έβαλε στο ταμείο, ας πούμε, 43 εκατομμύρια. Χωρίς να υπολογίζουμε τα market pool και τα λοιπά και τα bonus. Αν ξαναπάρει άλλα τόσα και φέτος, καταλαβαίνεις ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα έχουν πρόβλημα. Είναι κοινό μυστικό τώρα αυτό το ψηλό, δεν είναι τίποτα καινούριο. Αλλά νομίζω ότι ίσως παίξει ρόλο, ίσως και όχι, στα παιχνίδια της ερχόμενης Κυριακής. Και τα δύο. Μιλάω και για τα δύο μάτς. Έτσι. Ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα χέρια του. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει να κερδίσει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση, είναι πρωταθλήτρια. Και ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση, αλλά προς κάτω κάνει ένα ντέρμπι. Και να έχει και το μυαλό σου, ας πούμε, στο άλλο παιχνίδι τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχει κανείς να νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα θέλουν τον Ολυμπιακό δεύτερο και στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά? Όχι. Δεν θα είναι ισορροπημένη κατάσταση με κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή.
0: Βεβαίως, η συμμετοχή στο δεύτερο προκριματικό του Champions League δεν σου δίνει καμία βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρει.
1: Όχι, να... όχι, όμως θα έχει.
0: Είναι ένας δρόμος. Είναι ο μόνος δρόμος, ναι.
1: Θα διεκδικήσει τις πιθανότητές σου.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλό. Άλλα τα λεπτά. Στο Europa League και άλλο στο Champions League. Εγώ, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ούτε
1: τώρα
0: συζήτηση. Το είδαμε φέτος. Ο Ολυμπιακός στο Champions League 43, ο Παναθηναϊκός στο Europa, ο ΠΑΟΚ στο Europa μάλλον 13.
1: Ακριβώς. Και είναι και το άλλο, το έχουμε συζητήσει. Να μην γίνομαι κουραστικός, αλλά θα το ξαναπώ για μια φορά. Το έχουμε συζητήσει μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Αλλιώς πας να κάνεις μεταγραφές με τη συμμετοχή στο Champions League.
0: Βέβαια. Τώρα αυτό είναι σημαντικό που λες.
1: Να πας να παίξεις στο Europa, ξέρω εγώ. Δηλαδή ο παίκτης που θέλεις, αν δεν παίζεις στο Champions League, θα τον πληρώσεις διπλάσια.
0: Ναι,
1: φέρεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Να είμαστε ρεαλιστές και να τα βλέπουμε όπως έχουν. Δηλαδή, κανείς από την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ δεν θέλουν ο Ολυμπιακός να παίξει στο Champions League, γιατί θα ξεφύγει σε οικονομικά μεγέθη. Και αυτή θα μείνουν στάσιμοι. Ούτε και η ΑΕΚ νομίζει, αν πέρασε ο Μίλος, θα πάρει τα λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακός, 43 εκατομμύρια πέρσι. Είναι άλλο το ράκινγκ του Ολυμπιακού, άλλο τη ΑΕΚ.
0: Κώστα μου,
1: παίζουν όλα ρόλο.
0: Παίζουν όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, κατατοπιστικός όπως πάντα. Εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει, το 2023, μετά από χρόνια απραξίας και υποβάθμισης του μπασκετικού τμήματος αλλά και άκαρπων προσπαθειών να μπει στην ΠΑΕ, αποφάσισε να βάλει τα λεφτά του χτυπώντας ό,τι μεταγραφή ήθελε. Ό,τι μεταγραφή ήθελε ο μεγάλος του εχθρός και προσπαθώντας να αρπάξει ό,τι καλύτερο αυτός είχε, δελεάζοντας τους παίκτες με παχυλά συμβόλαια και δηλητηριάζοντας το φύλαθλο κοινό με αναρτήσεις αλλά και με επικεφαλίδες προσωπικών συμφερόντων ενημερώσεις. Ο ενθουσιασμός των παιχτών εκείνη την πρωτοχρονιά κάλυπτε την τοξικότητα και όλο το κόμπλεξ απέναντι στο μεγάλο εχθρό και ήταν αρκετό για να οδηγήσει τη μεγάλη έκπληξη και την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας μετά από 15 χρόνια. Και εκείνη τη στιγμή αποκαλύφθηκε η μεγάλη διαταραχή που διακατέχει, απαξιώνοντας την προσπάθεια του μπασκετικού τη και οριοθετώντας την επιτυχία με το διάσημο 30 μόνο αυτό δέχομαι. Αυτός λοιπόν είναι, κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που ο Παναθηναϊκός οδηγήθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ για την παρέα σου. Λέω ο φίλος μου Γιάννης που υπογράφει Γιάννης καθηγητής. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω, όλοι σε ποιον αναφέρεται. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά. Πλησιάζουμε προς το Μουντιάλ. Σε λίγο αυτή η συζήτηση θα φουντώνει και θα καθιστά εκ των πραγμάτων το Μουντιάλ εμπιστευτικό, το βιβλίο σου. Ανάγνωσμα πρώτης γραμμής, φίλε Νίκο.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Φίλε καλέ, ας ξεκινήσω ανάποδα. Πάλι μπλεγμένος βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι δεν είναι? Πάλι στο μάτι του κυκλώνα. Δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να ησυχάσει.
2: Όχι, κοιτάξτε, και η διάψευση του Πασόκου, όλα αυτά δεν ήταν και πιστική. Αλλά εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει παραιτηθεί ένα καλό στέλεχος θα έβγαινε και βουλεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Ιωάννα Γκελεστά.
0: Ναι, η κυρία Γκελεστά.
2: Πόρη παλαιού.
0: Βέβαια, έτσι, βέβαια.
2: Γνωστού.
0: Πολιτευτή, βουλευτή και υπουργού.
2: Τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Δεν έχει βγει τίποτα και το παραμικρό. Και μου λέει, ρωτάω λοιπόν στο Πασόκ, παιδιά, τι γίνεται, και μου λένε τα κάνουν αυτά για να κρύψουν αυτό που έχει γίνει με την Κελεστάθη. Τι έχει γίνει, θα μάθει. Εγώ ομολόγω παραξενεύτηκα.
0: Έχεις μάθει κάτι?
2: Κάθε καταγγελία έχει γίνει εις βάρος της. Και από το μαξί μου λένε ότι της είπαμε να φύγει. Η ίδια λέει ότι εγώ παραιτήθηκα γιατί μου λένε χαζομάρα. Το λέω τώρα λίγο όχημα.
0: Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει βγει τίποτα. Δεν ξέρουμε κάτι. Δε, ξέρουμε αυτά που είπε που είναι γενικά. Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο η κυρία Αγγελεστάτη. Και παραιτήθηκε. Αυτό ξέρουμε.
2: Εδώ μπορώ να σου πω ότι στις γνωστές άγνωστες ανυπόγραφες στήλες συγκεκριμένες που βλέπεις ότι περνάει και η γραμμή του κόμματος. Μιλάμε ονόματα. Δεν έχει αναφερθεί δύο μέρες τίποτα. Που σε άλλα θέματα είναι λαλίστατη.
0: Ναι.
2: Για ενδονεοδημοκρατικά, ας το θέσω έτσι.
0: Ατοπήματα, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα γελάσουμε και με αυτά.
0: Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε. Πας μέχρι τέλους της χρονιάς, δηλαδή και στη σειρά των τελικών της Basket League με Αταμάν, ή κάνεις κάτι εδώ και τώρα?
2: Περίεργη ερώτηση, δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη, περίεργη, δεν έχω κάποιο λόγο να κάνω περίεργη, δύσκολη.
2: Ναι, θα σου έλεγα ότι πας.
0: Πας.
2: Γιατί δεν μπορεί να έρθει η ομάδα κάτω. Να γίνει με μια αλλαγή προπονητή. Και μια αλλαγή προπονητή ποια θα ήταν? Δηλαδή να βρεις άλλον τώρα αποκλείται. Άρα θα πας με Σερέλη μέχρι τέλους. Άρα όπως καταλαβαίνεις δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί να το κάνεις? Δεν το μπορεί να θελήσει ο ίδιος να φύγει. Αλλά θα μου πεις τι θα γίνει τώρα δύο μέρες. Και στο Παναθηναϊκό θέλει να μαζέψει τα συντρίμια του. Γιατί θα για συντρίμια πρόκειται. Να κάτσουν αυτοί που είναι αρμόδιοι και παίρνουν αποφάσεις και να δουν. Προχωράμε, αν πάμε για άμεσα. Ναι, και εγώ το βλέπω πολύ απίθανο η αλήθεια είναι να συνεχίσει με Αταμάν.
0: Ναι, εννοείς τη νέα χρονιά.
2: Η νέα χρονιά. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μου φαίνεται τόσο πιθανό. Μπορεί και ο ίδιος να πει: δεν μου βαλεύει, έχω κλείσει τον κύκλο μου, φεύγω κτλ. Και φεύγει με. Αφήνοντας πίσω περισσότερα από όσα τώρα μπορούμε να σκεφτούμε. Έτσι. Ποιο Παναθηναϊκό ανέλαβε, τι Παναθηναϊκό αφήνει. Έτσι, πρωταθλητήριο δύο χρόνια. Πρωτάθλημα και τα λοιπά, και η Πελοφέτος θα μπορούσε προφανώς να είναι και πολύ καλύτερα. Ασυζητητή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με λέω να αλλάξουμε θέμα τώρα, σε πάω κάπου αλλού, ας πούμε. Αυτά τα είπαμε.
2: Στο Ράφα τον περνείτε?
0: Όχι. Αυτό το θέμα, φίλε, το έχουμε εξαντλήσει.
2: Πραγματικά.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Πραγματικά.
0: Εκείνο που θέλω εγώ να σε ρωτήσω είναι το εξής. Δηλαδή, πάει ο κύριος Παπαδρόσος διαδευτής ειδήσεων, πάω στα μηδιακά.
2: Ναι, ναι,
0: αντένα.
2: Φεύγει
0: ο Στρατής Λιαρέλης που ήταν σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης, τα λοιπά, δημοσιογράφος πάντως. Έχει σχέση μία πρόσληψη με την άλλη, παρέτηση, απομάκρυνση, όπως θες πες το.
2: Όχι απαραίτητα. Καταρχάς ο Λιαρέλης εδώ και καιρό το έψαχνε. Δηλαδή θέλω να κάνει την έξοδο, θα ακούσει εδώ και καιρό ότι θα γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Παπαδρόσος πάει σε ένα ρόλο που υπάρχει ήδη στη Διευθύνση Ενημέρωσης, η Άρτεμις Δήμου, και μου λένε ότι ουσιαστικά πάει, να το πω απλά από πάνω της, σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, ήταν μαζί και στον Α, το θυμάμαι όταν ήμουν εγώ.
2: Ίσως να δημιουργηθούν θεματάκια.
0: Τριβές.
2: Αφετέρου, για τη θέση του Λιαρέλη πάει ένας πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και καλός άνθρωπος, γιατί τον έχω γνωρίσει.
0: Δεν το ξέρω.
2: Κυβερνητικός εκπρόσωπος επί Καραμαλή. Πάει το μυαλό σου.
0: Κύριος
2: Μιχελάκη.
0: Πρόσωπος επί Καραμαλή.
2: Κύριος Γιάννης Μιχελάκη.
0: Α, μάλιστα. Που ήταν ξανά στον Αντένα.
2: Ήταν στο Εθνικό Ραδιοτικό Συμβούλιο, ναι. Του Φεσούρου που λέμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα κόμπλεκτ γιατί δεν μπορεί να δουλέψει πάλι σε μίντια για δύο χρόνια. Τώρα θα δούμε τι ρόλο θα έχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Αντένα έχει κάνει άνοιγμα τεράστιο.
0: Ναι, και μπορεί να αξιοποιηθεί κάπου αλλού, ναι.
2: Δηλαδή έχει πάρει και ιταλικά μέσα. Τώρα το Σαββατοκύριακο, από ό,τι μου λένε, θα κάνει και ένα μεγάλο σουαρέ ο Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί να έρθει και Μελώνη.
0: Τι μου λες.
2: Ναι.
0: Τι μου λες.
2: Το έχουμε πάει αλλού τώρα το.
0: Ναι. Πάντως έχει ανοιχτεί και στην Ευρώπη και αλλού και σε άλλες αγορές ο κύριος Κυριακού.
2: Βέβαια, εντάξει. Ναι, μεγάλη εξωστρέφεια. Ναι, έχει, διαβάζουμε εκεί και εδώ. Έρχεται η κυρία Κίμπερλι. Εσύ Γιώργο Θελάκη. Την Κίμπερλι γιατί δεν έχει φαίνει μέσα στο στούντιο?
0: Έλα, έχει πάει παντού, μόνο εδώ δεν έχει έρθει. Αυτό είναι.
2: Εκτός ότι έχει πάει παντού, δηλαδή μου εμφανίστηκε ότι πρόεδρος να μιλάει για Super Bowl στην Κοσμοτέ TV. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να έρθει να μας πει για, για την κόντρα Ολυμπιακού Πάου και δεύτερη θέση.
0: Και για τον μπάσκετ, γιατί την έχουμε δει πολλές φορές εκεί να πηγαίνει να βλέπει αγώνες μπάσκετ την κυρία.
2: Να μας πει που θα πάει το Κούμπο, νομίζω μπορεί να ξέρει. Που διαβάζει τρομερά σενάρια τώρα το Κούμπο, έτσι.
0: Τι εννοείς.
2: Και top σενάρια με Γιόκιτς μέσα, με ανταλλαγές, όλα. Να σου πω την αλήθεια, με κουράζουν όλα αυτά στα NBA. Με αυτά τα trade μπερδεύομαι. Ομολόγω. Αλλά οκ. Okay. Φαντάζομαι πάντως ότι ο Αντετοκούμπο έχει κλείσει ο κύκλος στο Μιλγόκι, δηλαδή θα είναι.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ναι. Αυτό έχει ολοκληρωθεί.
2: Από εκεί και πέρα, για να επιστρέψουμε σε αυτό, ναι, που ξεκινήσαμε, θα απαντήσεις μονολεκτικά. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ φέτος? Θα σου βάλω δύσκολα.
0: Θέλω Αγγλία ή Βραζιλία, γιατί αυτές υποστηρίζω.
2: Αγγλία, ε.
0: Ναι. Υποστηρίζω Αγγλία. Δεν σου λέω ότι θα το πάρει. Παίχτες για να το πάρει έχει, Νίκο. Από εκεί και πέρα, αν δεν το πάρει Αγγλία, θα το πάρει Βραζιλία. Αν με ρωτάς για φαβορί, Βραζιλιάνους βλέπω.
2: Και εγώ βλέπω Βραζιλία. Δεν εξηγάει.
0: Ήγκηκεν η ώρα.
2: Το καλύτερο ρόστερ, αν μιλάμε για ρόστερ σε εθνικές ομάδες, το έχει η Γαλλία μακράν.
0: Η Γαλλία.
2: Μπορεί,
0: ναι,
2: να κατέβει,
0: ναι,
2: με τα δεύτερα.
0: Μην το συζητάς.
2: Με τη δεύτερη ενδεκάδα. Και να είναι εξίσου ανταγωνιστική. Το λέω ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, δεν μπορείς να υποτιμήσεις τους Ισπανούς.
0: Όχι.
2: Αυτά τα πιτσιρίκια.
0: Ναι, ναι.
2: Μέσα λερνέα ύδρα και έρχεται το ένα μετά το άλλο. Δεν ξέρω, η Αργεντινή δεν μου γεμίζει το μάτι. Βραζιλία, ναι, αντσελοτάρα για θάνατο.
0: Αλλά σαν ρόστερ, σαν ποιότητα παικτών, σαν βιογραφικά, Ισπανία, Γαλλία, ρε φίλε. Αυτή η επίθεση που έχει η Γαλλία είναι κάτι φοβερό, ας πούμε.
2: Σου λέω, αν δεις το ρόστερ, τρομάζεις.
0: Ναι.
2: Που τους βλέπεις και που παίζουν κτλ. Εκπληξούλα, αλήθεια είναι, δεν βλέπω. Απλά θα σας πω έτσι ένα ντεσού, ένα μικρό spoiler. Ένα από τα κεφάλαια στο βιβλίο. Ναι. Δεν είναι τόσο το μοντέλο του 66 για τους Άγγλους, τόσο αναφορά. Συζητάνε και συχνά και σε εκπομπές πως το 1970 που πήγαν στο Μεξικό ως πρωταθλητές κόσμου απέτυχαν. Και θυμίζω ότι είχαν προηγηθεί 2-0 της Δυτικής Γερμανίας και έχασαν 3-2.
0: Ναι.
2: Το κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιπέτεια του κυρίου Μπόμπι Μουρ, ο οποίος μέχρι και 2 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι της Αγγλίας στο Μουντιάλ του Μεξικού το 70 ήταν σε φυλακή στην Κολομβία, κατηγορούμενος για κλοπή χρυσαφικών.
0: Τι λες, ναι.
2: Στην ιστορία. Και έγινε διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Αγγλίας και Κολομβίας για να αποφυλακιστεί. Ήταν σε προφυλάκηση, τέλος πάντων, κρατούμενος. Έφυγε, πήγε το αεροπλάνο, έκανε μια προπόνηση και την άλλη μέρα ήταν βασικός. Έουλης ο Μπόμπι Μουρ. Και επηρέασε ο αποκλεισμός της Αγγλίας και γενικώς εμφανίστηκε τόσο πολύ τους Άγγλους, που 4 μέρες αργότερα είχαν εκλογές. Και ήταν η πρώτη φορά που έπεσαν τα γκάλουπ στην Αγγλία τόσο πολύ έξω.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για ποσοστά πριν τις εκλογές 65-35 για επόμενη κυβέρνηση και τελικά το 35 έγινε 58. Λένε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα επηρέασε τόσο πολύ, το αναλύω ακριβώς το βιβλίο, που άλλαξε την κυβέρνηση στην Αγγλία σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές του προηγούμενου αιώνα. Γιατί το λέω, να αρχίσει να πηγαίνει η εθνική ομάδα σε κανένα μουντιάλ, μπα και αλλάξει κυβέρνηση.
0: Μας έδωσες πάντως δυνατό spoiler, έτσι.
2: Ναι, και να σου πω κάτι, αρχίζω να ψήνω τώρα το καλοκαίρι με το που τελειώσει το μουντιάλ, να αρχίσω να γράφω το δεύτερο βιβλίο, ξέρεις. Και σημειώνω και ιστορίες.
0: Σε στηρίζουμε, Νίκο, προχώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι όπως το βλέπω τον Ολυμπιακό στο Champions League. Κράτα το.
0: Το κρατάω. Το κρατάω. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Σιγητή. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, εδώ στο 943 Intervention Sports, να σας θυμίσω ότι σας στέλνουμε στα τερτύπια την Κυριακή το μεσημέρι. Να φάτε και να πείτε εντελώς δωρεάν, να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ με τραμελή παρέα σας. Τερτύπια στην μεταμόρφωση στη λεωφόρο Τατοίου. Για να μπείτε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε και όχι διαγωνισμούς και δεν σας ζητάμε τίποτα. Αχρεωστήτως στο 6939-943-943, που είναι αριθμός του Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας με το ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν τελειώσει η σημερινή εκπομπή. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι μία.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
14: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
17: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ρομπέρτο Περέιρα επιστρέφει στην 11η της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Αμφιβόλως είναι ο Στρακόσα λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην Όλογο Ιν Αρένα θα πραγματοποιήσουν αύριο και κεντρινόμαυροι. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε ποινή καρτών και Εκένη και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ρεπό έχουν σήμερα επέκτες του Ολυμπιακού. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κρυθεί αύριο. Φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να πάρει ο Ταρέμ. Στα υπόψη του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή είναι ο Μαρκ Φαν Μπόμελ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Στα play-off της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Μπενφίκα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 48χρονο προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ήδη είναι 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Liverpool. Η Real Madrid βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Η Βαλένθια βρίσκεται σε επαφές με την EuroLeague προκειμένου να εξασφαλίσει παραπάνω εισιτήρια για το Final Four, όπως ανέφερε ο General Manager των νυχτερίδων Ενρίκ Καρμπονέλ. Ο Αλέξανδρος Σαμαντούροφ ετοιμάζει βαλίτσες και πετάει για Αμερική, όπου θα αγωνίζεται στο NCAA και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η Θεία από το Χωριό» και σας το έχω πει πολλές φορές, έχω την ευκαιρία τώρα να το επαναλάβω. Προσέξτε, προσέξτε. Θέλετε να φάτε καλά κρέατα και γρήγορα από την ώρα που θα τα παραγγείλετε, η λύση είναι μία. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι.gr. Τα καλύτερα καλαμάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, ζουμερά, πολύ καλά ψημένα, τη λιχτά τα καλύτερα, μερίδες οι καλύτερες, ilovesouvlaki.gr. Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, όλες αυτές τις περιοχές, το Πολύγωνο, το Πολύδροσο, ο Γέρακας, η Παλίνη, η Κηφισιά, το Μαρούσι, η Νέα Ερυθρέα, η Νέα Φιλαδέλφια, η Μεταμόρφωση, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας online και καλή σας όρεξη.

Σας είπαμε ότι ο Μουρίνιο σιγά σιγά οδεύει προς Ρεάλ και αντικαταστάτης του στην Μπενφίκα. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Μάρκο Σίλβα που αφήνει τη Φούλαμ, έτσι, με την οποία έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, και όπως γράφει η Αμπόλα, έτσι, πάει στην Μπενφίκα, ενώ από ό,τι φαίνεται δεν κάνει δεχτή μια πρόταση που του έχει γίνει από την Νότιγχαμ Φόρεστ να συνεχίσει την καριέρα του εκεί, έτσι. Θυμίζω ότι πριν από μια δεκαετία ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και μάλιστα που τον ημερώνεται έπαιζε και ωραίο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός. Να του, το λέει τώρα εδώ πέρα ο φίλος μου ο Αντώνης από τον Πειραιά. Γιώργος Σαμοθράκης μου λέει, μετά τη συνομιλία σας και αφού είχε δίπλα του δίμετρη καλονή ονόματι Νατάσα, Νατάσα, απολαμβάνει καφέ στον προφήτη Ηλία στο bowling. Μη σε παραμυθιάζει ότι δεν ήταν εκεί. Έχω και φωτό, μου λέει ο Αντώνης από τον Πειραιά. Εγώ, Αντώνη, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να σε αμφισβητήσω. Να μου έλεγες για κάποιον άλλο, να μου έλεγες για τον Μπουρναρά, ξέρω εγώ, έτσι, παράδειγμα. Να μου έλεγες για τον Μίχο, παράδειγμα, κτλ. Να μου έλεγες για μένα. Έτσι. Δεν θα σε πίστευα. Το να μου λες ότι ο Σαμοθράκης είναι με μια δίμετρη καλονή, σε πιστεύω γιατί αυτές τις δουλειές κάνει ο Σαμοθράκης. Αν μου πεις ότι είναι ξανθιά και άνω των 30 ετών, θα σου πω, όπα, φιλέ, με ξανθές οποιασδήποτε ηλικίας και 30 ετών οποιασδήποτε καλονής, έτσι, ο Σαμοθράκης δεν πάει. Μου λες τώρα δίμετρη καλονή, ονόματι Νατάσα, πίνει καφέ στον προφήτη Ηλία, στον bowling. Σε πιστεύω. Γιατί να μην σε πιστέψω. Μα αυτή τη δουλειά κάνει ο Σαμοθράκης. Όπως αυτή τη δουλειά αποδεικνύεται τελικά, τι μούφα έχουμε φάει, τι παραμύθι έχουμε φάει, φίλοι ακροατές, με τον Τζόρτζι τον Ιωάννου. Αυτός πάει από πανηγύρι σε πανηγύρι. Έστειλε εδώ ακροατής στον Ευάγγελο τον Μίχο το πρωί και έλεγε ο άνθρωπος ότι κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε, εδώ γίνεται της Αλεπούς ο θάνατος. Γίνεται της Αλεπούς ο θάνατος. Ο άνθρωπος ήταν προχθές στο Γαλάτσι, στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας, και χθες ήταν, δεν θυμάμαι που το έλεγε ο ακροατής, στο Ήλιον, δεν θυμάμαι που ήταν, στο Ήλιον, έτσι. Να, ο Παναγιώτης φαίνεται τάξε. Λοιπόν, πάλι με καλονή. Δηλαδή, όλοι αυτοί λένε ψέματα. Λένε ψέματα, όχι. Εδώ μας παραμυθιάζει ότι τάχα μου και τα λοιπά και είμαι τόσο καιρό σε ανομβρία, ενώ ο άνθρωπος, έτσι. Τι μου λες Αντώνη μου, κατά ξανθή, όχι φίλε, όπα. Με ξανθιά ο Σαμοθράκης δεν πάει. Να ήταν μελαχρινή θα σε πίστευα. Τώρα με το ξανθιά που μου γράφεις κατά ξανθή, ότι δεν την κάνεις ούτε 25, φυσικά, αλίμονο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ξανθιά δεν είναι του γούστου του. Να τα λέμε αυτά.

Λέει λοιπόν εδώ το μήνυμα του ακροατή. Ο ακροατής με το όνομα Μίτσος, Τζόρτζης και Σαμοθράκης είναι η αιτία που δεν σταυρώνουμε γκόμενα. Ως πότε πια, αφήστε κάτι και για μας. Να το. Να το. Να το, κυρίες και κύριοι. Διότι όταν βγαίνεις στην αγορά, ας πούμε, και τη διαλύεις και παίρνεις τον αφρό, κύριε Ιωάννου και κύριε Σαμοθράκη, τι θα μείνει για εμάς τους κοινούς νητούς, άμα συνεχιστεί αυτή η υπεριαλιστική σας συμπεριφορά. Αφήστε καμιά γυναίκα και για κανέναν άλλον, για όνομα του Θεού. Στο πηγάδι κατουρίσαμε όλοι εμείς. Αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι. Α, εγώ τα λέω τσεκουράτα. Ρε, πάρ' το κουκαλίδι, ρε, τρομάρα να ζούρτι.

Κοντά στη Ρεάλ, λέει ο Γιουρτσεβέν, ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού που πήγε μετά το Παναθηναϊκό στο NBA, πήρε κάποια συμβόλαια δεκαήμερα, δεν στέριωσε. Τον παίρνει τώρα η Ρεάλ. Η Ρεάλ που δεν τον θέλει, δηλαδή δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στο Final Four, εκεί που παίζει χωρίς τον Λεν και χωρίς τον Ταβάρες, τους δύο ψηλούς της, έτσι που είναι τραυματίες. Θα τον χρησιμοποιήσει προφανώς στην Ισπανική Λίγκα.

Στο μεταξύ αναμένονται στην Αθήνα οι μάνατζερ του Ρομπόρτο Περέιρα, του Αργεντινού Άσου Τσέκ, να συζητήσουν το ενδεχόμενο ανανέωση συμφωνία. Η ΑΕΚ ανανεώνει με τον Κατσίνοβιτ που είναι στα 31. Έτσι, και μάλιστα το έκανε αυτό ενώ ο Κατσίνοβιτ είναι έτοιμο να μπει χειρουργείο να χειρουργηθεί στο Μηνίσκο. Μια κίνηση τη ΑΕΚ που, εν πάση περιπτώσει, και μια αξία πάνω από την επαγγελματική, πάνω από την αθλητική, έχει την ανθρώπινη. Έτσι. Ο Ρομπέρτο Περέιρα είναι 33-34. Ποτέ δεν έγινε πρωταγωνιστή στην ΑΕΚ, αλλά σε κρίσιμα κομμάτια ήταν και αυτό χρήσιμο. Και μάλιστα, ενώ έχει αυτό το βιογραφικό, δεν δημιούργησε και πρόβλημα βλέποντα πολλά παιχνίδια από τον πάγκο. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση τη ΑΕΚ. Πάντως δεν είναι μια υπόθεση τελειωμένη, γιατί αν η ΑΕΚ δεν ήθελε έτσι κι αλλιώς να ανανεώσει τον Περέιρα, δεν θα φάνατε τους μάνατζερ του ή δεν θα δεχόταν να έρθουν οι μάνατζερ του στην Αθήνα. Τώρα, ΜΜΕ του Μεξικού λένε ότι δεν αγοράζει ο ΠΑΟΚ από την Κρούζα Ζούλ τον Γιακουμάκη, κάτι που σε γενικές γραμμές το περιμέναμε και το συζητούσαμε.

Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας διεθνής επιθετικός παίζει ως δανεικός από την Cruz Azul στον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ, εάν θέλει να τον κρατήσει, πρέπει να αφήσει στα ταμεία της ομάδας από το Μεξικό 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα το συζητούσε διαφορετικά στην περίπτωση που ο Γιακουμάκης δεν είχε αυτά τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν, αλλά επειδή έχει ένα υψηλό συμβόλαιο στην Cruz Azul, αυτό που ενδιαφέρει την ομάδα από το Μεξικό είναι να τον πουλήσει.

0: Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Γαλίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που μιλάω αυτή τη στιγμή μαζί σου.
0: Μπράβο, το διάλογο μεσημέρι, γιατί καπνίζει τα κοροϊδία σε μένα.
1: Όχι, σοβαρά σου λέω. Πραγματικά περίμενα πώς και πώς να με βγάλεις, γιατί μου ζητάνε δύο εισιτήρια και λέω έχει μόνο ο Γιώργος, οπότε σε παρακαλώ θέλω.
0: Θέλω να πτύξω ένα κοντοστήλιαρο και να έρθω εκεί πέρα που είσαι να σε πλακώσω να φας τη χρονιά σου.
1: Λοιπόν,
0: θέλω τέσσερα εισιτήρια, ξέρεις που, και δεν ξέρω τι να είμαι σε απόγνωση, ας πούμε.
1: Εσύ, πέντε εισιτήρια έχεις ρε φίλε, τι θα τα κάνεις?
0: Το θες στο στυλιάρι.
1: Το θέλω.
0: Το θες στο στυλιάρι.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, γίνεται ο κακός χαμός. Και γίνεται ο κακός χαμός γιατί ο κόσμος, εντάξει, δεν έχει κανένα λόγο να γνωρίζει και αυτά που θα πω έχουν ίσως είμαι και λίγο ειδικά.
0: Να τα πεις,
1: αλλά,
0: όμως.
1: Τα αναφέρω γιατί είναι σημαντικά για να αντιληφθούμε τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα κάνει το κεφάλι της. Κάνει τι θέλει. Ναι. Στις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων έχει γίνει ο κακός χαμός. Από ένα πολύ σοβαρό μέσο, από τα αξιοπρεπή μέσα της χώρας, δεν μιλάω τώρα για αυτά τα site που ξεφυτρώνουν ανά δύο μέρες. Είχαν στείλει διαπιστεύσεις τρεις άνθρωποι, κόψαν τους δύο δημοσιογράφους και περάσαμε τον καμεράμαν.
0: Έλα.
1: Αυθαίρετα. Και ο ένας δημοσιογράφος από αυτούς που κόπηκε ήταν και παλιός μας συνεργάτης και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Ομόγλου.
0: Έλα, αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Μέσα από τις διαπιστεύσεις που κόπηκαν είναι και του Νίκου του Γαβαλά.
0: Τι λες τώρα?
1: Τι συζητάς? Κόπηκαν οι δύο διαπιστεύσεις που στείλαμε από το Ιμπάσκετ.
0: Έλα.
1: Το Ιμπάσκετ θα πρέπει να εκπροσωπηθεί ως μέσο. Μα έχει μία διαπιστεύση. Εγώ δεν σου λέω δύο. Μία. Παρά το λέω ότι τα site έχουν δύο. Κόπηκαν και οι δύο. Με τη λογική ίσως ότι επειδή είμαι εγώ, ας πούμε, μπορώ να καλύψω και τα δύο, αλλά αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ δεν πρέπει να είμαι σε 10 σημεία.
0: Ναι, μιλάς για το ραδιόφωνο. Μιλάς για το ραδιόφωνο εδώ.
1: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η λειτουργία της Ευρωλίγκας έχει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο αυθαιρεσίας και το ίδιο συμβαίνει και με τα εισιτήρια. Είναι ένα τεράστιο μπέρδεμα. Από το πρωί το τηλέφωνο το δικό μου, φαντάζομαι, δεν είναι το, πρέπει να είναι το τελευταίο από τα τηλέφωνα που δεν σταματάει να χτυπάει. Δηλαδή ήθελα να σου πω ότι ειλικρινά θα προτιμούσα να λείπω από τη χώρα για μέχρι να τελειώσει το Final Four για να επιστρέψω μετά. Γιατί υπάρχει μια αφόρητη πίεση από ανθρώπους οι οποίοι σου λένε εντάξει, δεν μπορεί, κάτι θα έχεις. Δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Απλά αυτά τα αναφέρω.
0: Και εμείς που υπάρχουν εδώ σε ραδιόφωνο που έχουμε μια ειδική σχέση με το Final Four λόγω της δικής σου της συμμετοχής και τα λοιπά, μπορεί να μην το πιστεύει ο κόσμος, δεν έχουμε ούτε ένα διαθέσιμο εισιτήριο. Ούτε ένα. Έτσι, και πριν και τώρα που υποτίθεται έφυγε ο Παναθηναϊκός, δεν αποκλείστηκε και τα λοιπά. Είναι τρομερό. Και οι υποσχέσεις που είχαμε πάρει, δεν θέλω να γίνω τώρα πιο συγκεκριμένος Γιώργο, και οι υποσχέσεις που είχαμε πάρει ότι παιδιά περιμένετε κάτι θα γίνει, αποδεικνύονται τρούδες. Οι άνθρωποι δηλαδή που μας προσχέθηκαν, δεν κατηγορώ κανέναν, μας λένε περιμέναμε να μας δώσουν και δεν μας δώσανε. Ούτε ένα.
1: Λειτουργούν με απόλυτη αυθαιρεσία. Σε βαθμό που πλέον αρχίζουν και γίνονται τα πράγματα ενοχλητικά και για τους εν Ελλάδη ανθρώπους που ασχολούνται με την Οργανωτική Επιτροπή. Έτσι, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του, τις δεσμεύσεις του και ότι για κανέναν εξ ημών, καλά να είμαστε, δεν τελειώνει η ζωή στο Final Four. Την επόμενη μέρα που θα πας εσύ να ζητήσεις πέντε πράγματα, θα σου πούνε ότι ναι, εντάξει, όταν σου ζήτα εγώ για το Final Four, με έγραφες. Τώρα σε γράφω εγώ. Και δεν θα μπορείς να κάνεις και κάτι πάνω σε αυτό, έτσι, γιατί αυτό βλέπει ο καθένας. Το σύντημα είναι ότι υπάρχει μια φρενίτιδα για τα εισιτήρια.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Εγώ θεωρούσα ότι σφαλμένα ότι το γεγονός ότι δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός θα αποσυμπιέσει λίγο την κατάσταση. Τώρα πλέον προφανώς και με την άνεση του ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων,
0: ναι,
1: με ενδεχόμενο.
0: Αναστάτωσης τέτοιου είδους, ναι.
1: Αναστάτωσης, πολύ καλά το λέω, γιατί δεν θέλω να είμαι κινδυνολόγος. Ή αν θέλεις και η αίσθηση ότι αφού είναι ο Παναθηναϊκός έξω έχουμε ακόμα περισσότερες πιθανότητες, ψευδέστης είναι αυτή, αλλά okay, έχει μεγαλώσει το πάθος των φίλων του Ολυμπιακού να βρεθούν στο Final Four. Και φαντάζομαι ότι η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή οι μέρες πριν το Final Four, θα είναι αφόρητες. Οι μόνοι που νιώθουν να έχει χαλαρώσει λίγο η θηλιά από το λαιμό είναι οι υπεύθυνοι της ελληνικής αστυνομίας, έτσι. Mm-hmm. Οι οποίοι σου λέει εντάξει, είμαστε λίγο καλύτερα. Βεβαίως αποφασίστηκε ότι δεν θα υπάρχει πουθενά γιγαντοοθόνη, ούτε στο Ζάπιο Στεφάνιζον, ούτε στον Πειραιά, εν τέλει, με αυτό, συμφωνία των δημάρχων.
0: Αυτό γιατί, Γιώργο?
1: Για τον κίνδυνο της πιθανών ή απίθανων επεισόδιων. Τώρα, τι επεισόδια μπορούν να γίνουν στον Πειραιά, δεν το καταλαβαίνω. Η Ευρωλίγκα ήταν κάθετη σε αυτό. Δεν θέλουμε γιγαντοοθόνες.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορείς εσύ να το καταλάβεις, το καταλαβαίνω και εγώ. Δηλαδή, άντε να καταλάβω ότι στο Ζάπιο, που τώρα μιλάμε για 5.000 αστυνομικούς έχουν επιστρατευτεί, έτσι. Mm. Αλλά άντε να το καταλάβω ότι στο Ζάπιο δεν. Στον Πειραιά, συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει. Δηλαδή, θα κατέβουν Παναθηναϊκή να κάνουν επεισόδια στον Πειραιά. Mm. Ανόητο είναι. Τέλος πάντων, αυτό.
0: Τελεία.
1: Καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι διαπιστεύσεις δεν θα μπορεί να πλησιάσει κανείς στο γήπεδο. Το Accreditation Center, το κέντρο των διαπιστεύσεων, θα είναι στο σταθμό Ειρήνης, ώστε από το σταθμό Ειρήνης μέχρι το γήπεδο να πηγαίνει μόνο όποιος έχει διαπίστευση, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας ή όποιος έχει αντίστοιχα εισιτήριο. Mm-hmm. Θα υπάρχει συνέντευξη τύπου την Πέμπτη το πρωί, θα υπάρχει το dinner των VVIP την Πέμπτη το βράδυ, ξέρεις, το ξενοδοχείο στο εστιατόριο που πηγαίνει ναι, πολύ συχνά εσύ, το
0: Δέλτα.
1: Το μοναδικό με δύο σκούφους στην Ελλάδα. Εκεί θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις για τους. Φαντάζομαι όμως ότι δεν είμαι βέβαιος ότι θα παραστεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν, αλλά ας το αφήσουμε να το δούμε. Και βεβαίως θα υπάρχει το πρόγραμμα το αγωνιστικό στο T-Center. Και θα υπάρχει και το κομμάτι της νέας γενιάς των παιδιών που θα παίζουν στην Σαμέλα Αρίνα.
0: Μάλιστα.
1: Στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα αγωνιστικά, έχουμε να πούμε κάτι?
1: Ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά. Mm. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
0: Και Φενέρμπαξε δεν θα έχει απουσίες,
1: Όχι, είναι μια χαρά όλοι. Και μάλιστα ράφτηκε και μπήκε και το σήμα του Final Four στη φανέλα,
0: ναι,
1: την επαιτειακή. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν και εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει την Ευρωλίγκα, που πλέον έχει 25% πιθανότητες όπως κάθε άλλη ομάδα.
0: Έτσι, έλεγα και εγώ το πρωί στο ταξί και δεν με πίστευε ο ταξιτής. Λέγε ποιος μου λέει Ολυμπιακός 50%. Λέω, έχουμε δει πολλά έργα, αλλά αυτό το έργο που λες εσύ δεν το έχουμε δει. Άστο εκεί που είναι.
1: Σωστό, είναι όπως το λες. Mm. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η φανέλα θα είναι επαιτειακή αν και εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τίτλο. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι σε αριθμούς Final Four. Ο Παναθηναϊκός θα έλεγα ότι μετά την απογοήτευση που ήταν δεδομένη, εκφράστηκε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και με μια σειρά από πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να διαγράψει, όπως ας πούμε την εξαιρετικά άστοχη δήλωση του Ρικίνα Ταμάν στο ημίχρονο του αγώνα που αφορούσε τον DJ Shorts. Θα πούμε περισσότερα βέβαια αύριο και στην εκπομπή με τη Λένα Καραλή. Νομίζω ότι γενικότερα, Γιώργο, υπάρχει μια πώς να το πω, κατεβάσανε τους τόνους,
0: ναι,
1: και έχω την αίσθηση ότι και εκεί περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο Final Four, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το Final Four είναι μια άλλη ιστορία, ναι, αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει τον τελικό είναι μια άλλη ιστορία. Αν περάσει τον τελικό και χάσει είναι μια άλλη ιστορία. Είναι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Και ετεροπροσδιορίζεται εδώ ο Παναθηναϊκός, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μπροστά και ο τελικός, τα play-off, αλλά ουσιαστικά η τελική του πρωταθλήματος. Θαρώ ότι αν ο Ολυμπιακός, για να το εξηγήσω αυτό που λέω.
0: Ναι, σύντομα για να μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι, αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγα, νομίζω ότι θα είναι στον ίδιο παρονομαστή και όποιος χάσει το πρωτάθλημα θα έχει το μουτζούρι.
0: Ναι, έτσι, όπως το λες. Όπως το λες.
1: Κοινικά.
0: Κανείς δεν θα λέει ότι πήγε στην Ευρωλίγκα, όλοι θα λένε το χάσε. Άμα χάσει και το πρωτάθλημα, μου τζούρι.
1: Ναι.
0: Όποιος το χάσει.
1: Και αυτό που σήμερα έχει πέσει όλο το ανάθεμα στην πλευρά του Άταμαν, Επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν στην Ελλάδα, θα πέσει το ανάθεμα στην πλευρά του Μπαρτζόκα. Είτε ο Αταμάν τα έχει κάνει ρόιδο που τα έχει κάνει ρόιδο, είτε ο Μπαρτζόκα είναι εξαιρετικός που είναι εξαιρετικός, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει τα πάντα.
0: Έτσι είναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί στις 10 θα είσαι μαζί με τη Λένα Καραλή. Δηλαδή η Λένα Καραλή κάνει τη δουλειά, ο Γιώργος απλώς τη μετακομίζει και του δίνει έτσι, η Λένα λίγο το μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Επανερχόμεθα εντός ολίγου και αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις

0: υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης το μίσθωμα αν έρχεται στα 10.000 ευρώ το μήνα. Εν τω μεταξύ, το Πασόκ επαναλαμβάνει την πρόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του αδόνητος Γεωργιάδη και σχολιάζει πως αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία. Βρέθηκε στον ποταμό Λουδία το πτώμα του 54χρονου που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι καθομολογίαν δράστες είχαν παραδεχτεί πως ήθελαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του. Στους δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών, οι διοκτικές αρχές τους έχουν ασκήσει κακουργηματικές διώξεις. Τις προτάσεις του δικαστηρίου για τη συνταγματική αναθεώρηση απέστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και στους αρχηγούς των κομμάτων. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Μετροπόλιταν Expo. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλέος Καραμαλή για την υπόθεση των Τεμπών ζήτησε η Μαρία Καρεστιανού, η οποία προσήλθε το πρωί στον Ακριτή. Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανεχώρησε, έχοντας εξασφαλίσει σύμφωνα με τον ίδιο τη διαβεβαίωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκληση του για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στον καιρό, βροχές και μονωμένες καταιγίδες αναμένονται για σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, I love σουβλάκι. Αυτή είναι η λύση για να φάτε καλά, να φάτε ποιοτικά, να φάτε χωρίς να το σκέφτεστε τι είναι αυτό που τρώτε. Για ζουμερά κρέατα, κοτόπουλο, χοιρινό, καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα, I love σουβλάκι. Στέλνετε το μήνυμά σας, στέλνετε μάλλον, ανοίγετε τη γραμμή και online κάνετε την παραγγελία σας αφού μπείτε στο ilovesouvlaki.gr. Όλες οι περιοχές από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, Πολύγωνο, Πολύδροσο, Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, Μαρούσι, Γέρακας, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, όλες αυτές οι περιοχές εξυπηρετούνται από το I Love Souvlaki. Στέλνετε λοιπόν την παραγγελία σας online στο ilovesouvlaki.gr και το delivery έρχεται στην πόρτα σας. I Love Souvlaki. Εγγύηση. Και όπως πάντα τέτοια ώρα επικοινωνούμε με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο του σχόλιο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Θα τα αλλάξουμε όλα, θα τα φέρουμε τούμπα, δηλώνει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θέλω να μου πεις τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτή τη δήλωση.
1: Δραστικές κινήσεις καταλαβαίνω εγώ. Θα θελήσει τις επόμενες μέρες. Τώρα ποιες είναι οι επόμενες μέρες? Είναι αυτές που διανύουμε τώρα?
0: Είναι μετά
1: το τέλος του πρωταθλήματος? Θέλω να πιστεύω ότι ήδη έχει βάλει το πλάνο της ανασύνταξης του Παναθηναϊκού στο μυαλό του και μιας επόμενης χρονιάς που θα διεκδικήσει με ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες το μεγάλο στόχο του 8ου αστεριού, του 8ου

0: ευρωπαϊκού κυπέλλου. Γιατί αυτό είναι ο στόχος. Έτσι ξεκίνησε και η φετινή χρονιά, ανεξάρτητα πώς κατέληξε. Πάντως ο στόχος ήταν αυτός. Με τις συνθήκες όλες να είναι ιδανικές, με το Final Four να γίνεται στο ΆΚΑ, με την ομάδα να κάνει τις, με τελευταία στιγμή του Χέις Ντέιβις τις πολύ σπουδαίες μεταγραφές, με τον Αταμάν να απολαμβάνει τη στήριξη του Προέδρου και τις λειτουργίες υπό τις καλύτερες συνθήκες. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερο. Αυτό πιστεύει ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης στο μυαλό του. Αυτό έχει στο μυαλό του, ότι θα τα κάνει ακόμα καλύτερα την ερχόμενη χρονιά για να έρθει το 8ο αστέρι. Άλλο κάτι δεν βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι, βέβαια σου ξαναλέω, στο μυαλό το δικό του ποιες είναι οι επόμενες μέρες που θα λειτουργήσει. Είναι σήμερα, είναι αύριο, είναι μετά το τέλος του πρωταθλήματος και την πιο ψυχραιμή αντιμετώπιση. Σίγουρα πάντως σε κάθε περίπτωση απαιτείται ψυχραιμία. Δηλαδή κάθε απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να είναι σε καθεστώς ψυχραιμίας. Ναι, είναι μεγάλη αποτυχία, είναι τεράστιο το κάζο, αλλά αν λάβουμε αποφάσεις εν θερμό, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει χειρότερα τα πράγματα. Και πρόσεξε αυτό, δεν λέω ότι αν πρέπει να μείνει ή δεν πρέπει να μείνει ο Αταμάν, και δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχει αυτός που ορίζει το παιχνίδι, και αυτό το ορίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Αλλάζουμε θέμα, φίλε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε μια χώρα όπου η κοινωνική πλειοψηφία στενάζει, που δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα και να κλείσει το μήνα με ισορροπημένο ισολογισμό. Και αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, ρίχνω μια ματιά στα site, είναι αυτή η νέα, να την πω, κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, γύρω από το πώς ο δεύτερος ενοικίασε στο δημόσιο ένα ακίνητο του πατέρα του κτλ. Αυτό είναι το θέμα που είναι στην επικαιρότητα. Πίσω βεβαίως είναι η συνάντηση Τραμπ με τον Σι, τον πρόεδρο της Κίνας. Και θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, αν κάνοντας αυτή τη βόλτα στα ΜΜΕ, μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος για τον τρόπο που ενημερώνονται οι Έλληνες?
0: Όχι, καθόλου αισιόδοξος δεν μπορεί να είναι. Και όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στις εκλογές, θα βλέπουμε ιστορίες που υπό άλλο καθεστώς δεν θα έβλεπαν καν το φως της δημοσιότητας. Να γίνονται πρώτα θέματα, να απασχολούν τα μίντια. Είναι διαβρωμένα τα μίντια στην Ελλάδα, το ξέρουμε. Φαντάζομαι δεν το ακούς πρώτη φορά από μένα.
1: Όχι.
0: Και δυστυχώς είναι και διαβρωμένοι και πολλοί συναδελφοί μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Που απλά κάνουν το παιχνίδι που τους λένε. Αν πρέπει να αλλάξει αυτό, πολλά πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα.
1: Ναι,
0: ο κόσμος αντιλαμβάνεται ανοίγοντας την τηλεόραση ή τα site πλέον, ή σκρολάροντας στα social media, ότι ζει σε μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που το παρουσιάζουν. Ότι ο τρόπος που αλλάζει η ατζέντα κάθε φορά είναι εκτός πραγματικότητας, και εν τέλει πρέπει ο κόσμος ο ίδιος να αποφασίσει αν αυτοί που του προβάλλουν τα νέα που λέμε, τις ειδήσεις, είναι αυτοί που είναι εντός πραγματικότητας ή αν εκείνος φαντάζεται κάτι άλλο. Ο ίδιος ο ακροατής, ο αναγνώστης, ο τηλεθεατής. Όχι, δεν φαντάζεται κάτι άλλο, γιατί αυτός το ζει. Άρα προφανώς είναι εύκολο το συμπέρασμα. Τα ΜΜΕ είναι εκτός πραγματικότητας, ζουν σε ένα virtual reality, αυτό που τους επιβάλλει αυτός που τους πληρώνει. Θέλω να σου πω όμως και κάτι άλλο. Όταν η βουτιά δύο κοριτσιών 17 χρονών στο κενό και ο θάνατός τους δεν είναι εθνικό πένθος, είναι η απόδειξη ότι αυτός ο κόσμος που δεν άντεχαν άλλο αυτά τα κορίτσια δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι εθνικό πένθος ο θάνατος ενός πολιτικού και όχι των δύο κοριτσιών, όχι του ανθρώπου της κοινωνίας. Δεν μπορώ να... Και ξέρεις τι, το εθνικό πένθος τι είναι? Είναι απόδοση τιμών ή πρέπει να είναι κάτι ουσιαστικό? Δηλαδή να μπούμε όλοι σε μια διαδικασία εθνικού πένθους για να καταλάβουμε τι πήγε λάθος και αυτά τα κορίτσια είπαν δεν αντέχουμε αυτόν τον κόσμο και βουτάμε στο κενό, και να μπούμε σε μια διαδικασία να αλλάξουμε πρώτα το εγώ και μετά το εμείς, την κοινωνία. Δεν το κάναμε, τώρα θα ασχοληθούμε με τον Ακύλα, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Θα ασχοληθούμε με τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε από το Final Four.
1: Και εγώ βάζω τον εαυτό μου σε αυτό.
0: Θα ασχοληθούμε. Θα περάσει αυτός ο θάνατος, αυτή η τραγωδία, αυτή η εθνική τραγωδία θα περάσει στον ντούκου, Γιώργο. Στον ντούκου. Έπεσαν δύο παιδιά στο κενό, δύο κορίτσια πήραν το ένα το άλλο χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό γιατί δεν άντεχαν τον κόσμο μας. Και εμείς αυτό θα το περάσουμε στον ντούκου. Μέχρι τι? μέχρι να πέσουν τα επόμενα παιδιά. Μέχρι να μην αντέξει ξανά ένα 17χρονο παιδί την κοινωνία που ζούμε.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχουν χάσει mm-hmm. λέξεις στο νόημά τους.
1: Έτσι είναι. Έτσι
0: έχουν
1: είναι.
0: Χάσει λέξεις στο νόημά τους. Και αυτό είναι, έχουμε περάσει πιο στο μεγαλύτερο άκρο της απελπισίας. Γιατί έχουν χάσει λέξεις στο νόημά τους. Είναι εθνικό πένθος όταν πεθαίνει ο Σιμίτης, αλλά όχι όταν πηδάνε δύο παιδιά στο κενό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ας αναρωτηθούμε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, ορισμένες φορές, αρκετές δηλαδή, δεν έχουμε ευχάριστα θέματα για να τα συζητήσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε και τα μάτια στην κοινωνική πραγματικότητα. Δεν γίνεται. Ναι, με ένα θετικό ραδιόφωνο, ναι, με ένα θετική εκπομπή, αλλά ζούμε σε μια κοινωνία.

Λοιπόν, 5 λεπτά ακόμα. Έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 για να κάνουμε την κλήρωση. Να δούμε τον τυχερό που θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια, Τερτύπια Live, τα Τατοίου 56, τη Μεταμόρφωση, να φάει και να πιει. Αυτός και η τετραμελή παρέα, το κάνουν λογαριασμό 100 ευρώ, δεν θα πληρώσουν τίποτα. Απλώς θα μας πάρουν ένα τηλέφωνο να μας πούνε ή θα μας στείλουν ένα μήνυμα να μας πούνε αν περάσανε καλά, όπως έχουν κάνει και όλοι οι προηγούμενοι, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την περιποίηση στα Τερτύπια. Λοιπόν, 6939-943-943, στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο τυχερός, θέλω να προσέξετε την κουβέντα αυτό, αυτή, ο τυχερός θα ακούσει να τον καλεί η φωνή του Τζόρτζη Ιωάννου στο τηλέφωνο να του ανακοινώσει ότι νίκησε. Προσέξτε τώρα έτσι. Αν τυχόν είναι γυναίκα η νικήτρια, δεν θα επιτρέψω στον Τζόρτζη να κάνει το τηλεφώνημα, διότι εμείς δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στις οικογένειες και να τις χωρίζουμε. Αυτό δεν γίνεται. Τελεία και παύλα.

Διαβάζουμε ότι ο Ματίας Αλμέιδα είναι βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Λάτσιο σε περίπτωση αποχώρησης του Σάρι. Μάλιστα. Πάντως σε πολλές ομάδες προξενεύεται ο Ματίας Αλμέιδα. Μετά το κάζο της Σεβίλης, καμία μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει να συνεργαστεί μαζί του.

Νεότερες εκκρεμές από το Miles Turner σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ξέρουμε όλοι τη φετινή χρονιά ήταν για τους Milwaukee Bucks μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Ο σέντερ των Bucks, ο Miles Turner, σε ένα podcast ισχυρίστηκε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και αρκετοί ακόμα συμπαίκτες του καθυστερούσαν σε προπονήσεις, σε αναλύσεις βίντεο, αλλά ακόμα και σε πτήσεις της ομάδας. Και λέει μάλιστα συγκεκριμένα: ο Doc Rivers δεν επέβαλε πρόστιμα σε κανέναν, εννοεί ο προπονητής. Οι παίκτες αργούσαν συνεχώς, εμφανίζονταν στο βίντεο όποτε ήθελαν, έχαναν συναντήσεις. Ήταν ένα από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει προσωπικά. Κυριολεκτικά, αν το αεροπλάνο έφευγε στις 2, εμείς δεν φεύγαμε πριν τις 4.30. Μιλάω απόλυτα σοβαρά, φίλε. Ήταν τρελό. Έφτασε στο σημείο να ξέρω ότι δεν έπρεπε να εμφανίζομαι παρά μόνο περίπου μία ώρα μετά την ώρα που έλεγαν ότι θα απογεννόταν το αεροπλάνο. Ήταν τρελό, είπε ο Τέρνερ και πρόσθεσε μιλώντας για τον Γιάννη Αντετοκούμπο: ο Γιάννης εμφανίζεται όποτε θέλει πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό απλώς ήταν μέρος της όλης κατάστασης. Όταν είδα τι συνέβαινε, είπα: φίλε, όπως θέλεις. Δεν θα σου ρίξουν πρόστιμο. Κάνε ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Αυτά τα λέει ο Τέρνερ. Τώρα, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε.

Λοιπόν, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Η Ζαχαρούλα Βουτσά. Η Ζαχαρούλα Βουτσά, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 291, είναι η τυχερή που θα πάει με την τετραμελή παρέα της, την οικογένειά της, τις φίλες της, όπως αυτή νομίζει, την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια, να φάει και να πιει, να κάνει λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και να μην πληρώσει τίποτα. Ζαχαρούλα Βουτσά, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 291.

Ένας παίκτης σημαία για την Everton, ο Σίμους Κόλμαν, θα σταματήσει να παίζει μπάλα στην Everton μετά από 17 χρόνια συνεχούς παρουσία. Σταματάει από την ομάδα της Λίβερπουλ, ο πολύπειρος αρχηγός της, δεξιός μπακ της ομάδας, μια από τις πιο εμβληματικές ιστορίες της παρουσίας της σύγχρονης ιστορίας της. Έτσι, πήγε στην ομάδα από την Sligo Rovers το 2009 με 60.000 λίρες και έγινε βασικός στέλεχος της ομάδας, ηγέτης στην Premier League. Έχει τώρα 327 συμμετοχές, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της λίστας του συλλόγου, και εφόσον αγωνιστεί και στον τελευταίο εντός έδρας αγώνας κόντρα στη Σάντρελα την Κυριακή, θα φτάσει τις 434 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, ξεπερνώντας θρύλους της ομάδας όπως ο Ντίξι Ντίν, ο Λέον Όσμαν, και ανεβαίνοντας στη 10η θέση συνολικά στην ιστορία της Everton. Έκανε και δηλώσεις και είπε: ήρθα εδώ ως 20χρονος από την Rovers για την αναπληρωματική ομάδα με την ελπίδα απλώς να εντυπωσιάζω αρκετά ώστε να βρεθώ στον πάγκο. Το να σκέφτομαι ότι κατέληξα να έχω τις περισσότερες εμφανίσεις στην Premier League με την Everton και να γίνω αρχηγός αυτού του σπουδαίου συλλόγου ξεπερνά κάθε όνειρό μου. Αυτή θα είναι πάντα η ομάδα μου. Η οικογένειά μου, τόσο εδώ όσο και στην Ιρλανδία, είναι οπαδή της Everton για μία ζωή. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό, γνωρίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε πάντα. Και απευθυνόμενος στο σύλλογο, είπε: σας ευχαριστώ που με αφήσατε να είμαι μέρος αυτής της ομάδας για περισσότερο από 17 χρόνια. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Σίμους Κόλμαν, ο αρχηγός της Everton.

0: Επαναλαμβάνω, μην χάσετε το Final Four, μην χάσετε την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Εδώ θα την δούμε μαζί, θα την παρακολουθήσουμε μαζί από τον 943 Ιντερβέτεν Sports, ο οποίος θα βρίσκεται στο Final Four με ζωντανές μεταδόσεις των παιχνιδιών του Ολυμπιακού αλλά και γενικά όλων των παιχνιδιών, των τριών παιχνιδιών, γιατί έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός. Να μείνετε συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Και πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Είναι λίγος ο χρόνος, αλλά ο Δημοσθένης, καλό μεσημέρι φίλε, θα τον αξιοποιήσει για να μας πει πώς τα βλέπει τα πράγματα τώρα που κρίνεται, είμαστε στην τελευταία αγωνιστική, η μάχη για τη δεύτερη θέση.
1: Πρώτα απ' όλα, καλό μεσημέρι Γιώργο, για να πούμε στους ακροατές ότι η εκπομπή Γκολ Παντού, όπως κάθε Κυριακή, από τις 7.30 θα είναι στον αέρα με την ταυτόχρονη σέντρα έναρξη των δύο αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής των play-off την Κυριακή, όπου κρίνεται τι κρίνεται, πια η δεύτερη
0: θέση.
1: Αυτό είναι το ενδιαφέρον πλέον, αυτό, γιατί η μάχη του τίτλου έχει κρυφθεί, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, πανάξια πρωταθλήτρια, έχει προγραμματισμένη τη φιέστα της και ήδη έχει ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα κρατήσει νομίζω σε ζωντανότατους ρυθμούς τη Νέα Φιλαδέλφεια, τη μεθυσμένη πολιτεία από το Σάββατο, από αύριο δηλαδή, μέχρι την Κυριακή αργά τη νύχτα. Και δεν ξέρω και για πόσο καιρό ακόμη, γιατί το αξίζει η ΑΕΚ να το γλεντήσει αυτό το πρωτάθλημα, να το χαρεί. Ήταν και πολύ μάγκικο, έτσι, όπως λέμε από την πλευρά
0: της.
1: Μπήκε σφίνα ανάμεσα σε δύο, και αν ξεκινούσε, αν λέγαμε από την αρχή του πρωταθλήματος, ας πούμε, μπήκε σφίνα ανάμεσα σε τρεις, γιατί ήταν τέταρτο outsider για αυτή την ιστορία που λέγεται πρωτάθλημα και κατάκτηση. Λοιπόν, δεν έχω προγνωστικά, Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό μαξιλαράκι. Δεν μπορώ να το πω καν ασφαλείας. Όχι για να κοιμάται ήσυχος πάντως απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ που ήρθε στο τέλος, αν και σε περίπτωση ισοβαθμίας δεν έχει σημασία για τον Ολυμπιακό, οι τρεις βαθμοί ή οι δύο που είναι τώρα διαφορά, η ισοφάριση δηλαδή του ΠΑΟΚ που ήρθε στο τέλος, διότι ακόμα και στην ισοβαθμία ο Ολυμπιακός είναι εκτός. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να χάσει από την πλευρά του από τον Παναθηναϊκό, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει από την ΑΕΚ, συγγνώμη, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Είναι μια αγωνιστική όπως και οι προηγούμενες που θεωρώ ότι γίνονται όλα. Ειδικά με αυτή την αστάθεια που παρουσιάζουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δείχνει τις δύο ειδικά τελευταίες αγωνιστικές, ότι από τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, τρεις και με τον Παναθηναϊκό, ήταν σε καλύτερο φεγγάρι από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να παραπατά, να είναι απρόβλεπτος. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο παιχνίδι της Τούμπας, στον τερμπι των δικεφαλών, έτσι δεν είναι? Και θεωρώ και παραπάνω από 60-70 λεπτά ότι ήταν καλύτερη. Γενικώς είχε αυτή και τις φάσεις να έχει πάρει το παιχνίδι. Βρήκε ένα γκολ στο τέλος και αυτό του δίνει μια περισσότερη όθηση για τον αγώνα στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Αυτό πιάνει και το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, παρεπιπτόντως ο Απόστολος Νικολαίδης. Τελευταίο τρίπι, τελευταίο παιχνίδι. Αυτή η ιστορία κλείνει. Το μουσιακού χαρακτήρα πλέον, λογικά έτσι και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, η ιστορική έδρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τι να πω τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό που ο Μπενίτες είναι ευχαριστημένος και με την εμφάνιση που λέει από τους παίκτες του στην Νέα Φιλαδέλφεια στο τελευταίο παιχνίδι, με όλα αυτά τα οποία βγαίνουν μέχρι, είδα κάτι από το φίλο μου τον Μποζιονέλο, μάλλον είδα και η AI μια φωτογραφία που τον έχει στο αεροπλάνο τον, με ένα τριφύλι στο Μπενίτες. Εντάξει, αλλά μεταξύ αστείου και σοβαρού και απόλυτης πραγματικότητας και ρεαλισμού είναι φευγάτος ο Ισπανός και δεν το συζητάμε. Δηλαδή εδώ γίνεται συζήτηση, απλώς περιμένει το προαναγγελθέν να πιστοποιηθεί, ας πούμε. Και αυτό το ξέρετε, θα αποτελεί παρελθόν. Υπό ότι αυτέ οι συνθήκε δεν ξέρω τι προετοιμασία μπορεί να έχουν οι παίκτες και η ομάδα. Όμως πάντα είναι ένα κίνητρο για την ιστορία και την πανέλα του Παναθηναϊκού το να παίζει ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός ό,τι μπορεί και όσο μπορεί, αυτό που μπορεί θα το κάνει πάλι. Όπως έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα ντέρμπι. Και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ τα δύο μάτς. Και στο πρώτο παιχνίδι της έναρξης αυτής της ιστορίας, στο play-off στην Τούμπα με το δικέφαλο του Βορρά. Το αν είναι αρκετό για να κόψει το ρυθμό του ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο, αυτό είναι δικό του θέμα. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική είχε την τύχη και στα χέρια και στα πόδια των παικτών. Τώρα την έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την παραζάλη της φιέστας. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα παιχνίδια. Θα κάνει το δικό του παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Ανεξαρτήτως φιέστας, θα μπορούσε να πάρει σίγουρα να παίξει. Άλλωστε, την ΑΕΚ δεν έχει χάσει την Φιλαδέλφεια στον πρώτο γύρο.
0: Ναι, είναι γεγονός.
1: Για μένα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Τώρα όμως, οι Ερυθρόλευκοι και λόγω εικόνας τους αγωνιστικής συμπεριφοράς, που είναι πολύ βελτιωμένη, το ξαναλέω, και ανώτερη από τον ΠΑΟΚ, αλλά και λόγω αυτής της βαθμολογικής διαφοράς των δύο, έχουν ένα σημαντικό για μένα προβάδισμα, αρκετά σημαντικό, για να πάρουν το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στα προγραμματικά του Champions League. Τίποτα όμως δεν είναι βέβαιο. Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να τα δούμε την Κυριακή. Και βεβαίως να απολαύσουμε όλοι, γιατί έτσι πρέπει να είναι και αντικειμενικοί φίλαθλοι εκτός οπαδών, την φιέστα μια ΑΕΚ που είναι πανάξια πρωταθλήτρια.
0: Δημοσθένη Καρμίρη, σε ευχαριστώ πολύ. Το ραντεβού μας είναι Κυριακή στις 7.30. Να είσαι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμίρης. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Η Θεία από το χωριό, μείνετε συντονισμένη. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: 9.43 Intervention Sports.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο,
6: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 2.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
11: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43, Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και φίλοι, καλό μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, δεν μπορείτε να πείτε. Πάντα είναι καλύτερη Παρασκευή. Ξεκινά το μαγκαζίνο το 943 Intervete Sports. Η ώρα είναι 2 και θα πάμε παρεούλα έως τις 3 όπως κάθε μέρα. Πολύ καλοί που είναι μαζί μου, που με βοηθάνε στην παραγωγή, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Τζόρτζης Αθανασιάδης, όπως και η Ανδρία Ναπούλιου. Δεν ξέρω τι έπαθα, με βάρεσε η Παρασκευή και το η Άνοιξη. Ο Τζόρτζης Ιωάννου, δεν ξέρω τι είπα. Εσείς ξέρετε πάντως τι λέτε, τι γράφετε όταν στέλνεστε στο 6939-943-943 το Viber του σταθμού. Στέλνετε, εξακολουθείτε να στέλνετε όπως στέλνετε προηγουμένως και θα στέλνετε και στο μέλλον. Φυσικά και σήμερα μαζί μου είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Ξεκινάμε φυσικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα της ΑΕΚ και τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Αμφίβολος είναι ο Στρακός λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην All-Win Arena θα πραγματοποιήσουν αύριο οι κιτρινόμαυροι. Διαθέσιμη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι ο Ζαφύρης που εξέτησε ποινή καρτών και η Κέννη και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότοφ, Λόβριν και Καμαρά. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού, αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ατομικό πρόγραμμα, παρά το ρεπό, κάνει ο Ντανιέλ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κριθεί αύριο. Φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης, αναμένεται να πάρει ο Ταρέμι. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Σαντιάγκο Έσε. Πριν η προπόνηση, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Με τετράδα στην άμυνα, αναμένεται να παρατάξει τους πράσινους ο Ράφα Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στα υπόψη του Τριφυλιού για τη θέση του προπονητή εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι ο Μάρκ Φαν Μπόμελ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ετοιμάζει βαλίτσες και πετάει για Αμερική ώστε να αγωνιστεί στο NCAA και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Η Μπενφίκα ετοιμάζεται να κάνει δικό της το 48χρονο προπονητή της Φούλαμ και πρώην του Ολυμπιακού Μάρκο Σίλβα σύμφωνα με την Αμπόλα. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Liverpool. Η Real Madrid βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού Ομέρ Γιούρτσεβεν σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ενώ η Βαλένθια βρίσκεται σε επαφές με την EuroLeague προκειμένου να εξασφαλίσει παραπάνω εισιτήρια για το Final Four, όπως ανέφερε ο General Manager των Νυχτερίδων, Enrique Carbonell.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Κυριακή, κοντή γιορτή και τελευταία αγωνιστική, εκεί που θα κριθεί οριστικά η δεύτερη θέση. Ολυμπιακός, η ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Για να ξεκινήσουμε από τους Ερυθρόλευκους, που είναι και πιο ψηλά στη βαθμολογία, ακούμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τελικά ο Ποντένσε, αν και το θεωρούσαμε σε καλά εισαγωγικά ξεγραμμένο για το τελευταίο παιχνίδι των play-off, τελικά κάνει ειδική προπόνηση για να δώσει το παρόν την Κυριακή.
1: Καλησπέρα, Τέτα. Αρχικά, μια και ξεκινάμε με τις τραυματίες, να πούμε πως σήμερα το πρωί στην κλινική του Παλαιού Χαλήρου υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση προσφύγου για του συντομού προσφύγου και αυτή την τέσμου. Ο Γιουσούφ Γιαζίκη από τον επικεφαλή του ιατρικού επιτελείου του
0: Βασίλη, δεν ξέρω.

0: Αχ, Βασίλη, δεν μας ήθελε η τεχνολογία. Κατάλαβα μία λέξη, το μόνο που πιάσα για μία επέμβαση. Τίποτα άλλο, οπότε πάμε από την αρχή.
1: Όχι, δεν είναι επέμβαση του Τζολάκη, είναι επέμβαση στο γόνατο του Γιαζίτση. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η επέμβαση στον χιαστό του αριστερού γόνατος του άτυχου του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτση. Συγκεκριμένα χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και έξω μήνυση κοσυραφής του αριστερού γόνατος. Είναι μια ακόμα επιτυχημένη επέμβαση από τον κύριο Χρήστο Θεό. Και ο Τούρκος διεθνής μέσος του Ολυμπιακού αναμένεται να ξεκινήσει την αποθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά να μπαίνουν βήμα-βήμα, δηλαδή μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και συνέχεια μια αποθεραπεία με ψυχραιμία, συναισθηματική ηρεμία για να επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής τώρα σε ορίζοντα 7-8 μηνών και βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έκανες αναφορά στον Ποντένσε, ο οποίος, όπως είπαμε και το πρωί στις Μυχίες με τον Ευάγγελο Μίχο, θα βρεθεί στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι για να κάνει, μάλλον βρίσκεται στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι για να πραγματοποιήσει το δικό του ατομικό πρόγραμμα, καθώς χθες έλαβε μέρος στην προπόνηση, ακολούθησε κομμάτι αυτής. Και αυτό που θέλει είναι αύριο να μπει κανονικά και να θέσει αυτό στη διάθεση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή. Αν είναι στην αποστολή ο Ποντένσε, ουσιαστικά θα κονταραχτυπηθεί με τον Ζέλσον Μαρτίνς, τον συμπατριώτη του και πολύ καλό φίλο, για μια θέση στο αρχικό σχήμα. Από εκεί και πέρα φαίνεται να έχουν κλειδώσει τα περισσότερα σενάρια για τον Μεντιλίμπαρ σε ό,τι αφορά την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για το μάτς με την ΑΕΚ, με τον Τζολάκη να είναι στην εστία. Δεξιά ο Κωστίνη, αριστερά ο Μπρούνο, Πιρόλα Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας, μπροστά τους η Σιπιόνι στη θέση του Έσε, ο οποίος έχει μείνει πίσω λόγω του τραυματισμού του, δίπλα στον Καρθία, ο Τσικίνιο, ο Ροντινέη στα δεξιά, αριστερά όπως είπαμε είτε Ζέλσον είτε Ποντένσε και στην κορυφή ο Μέχτη Ταρέμι, ο οποίος και αυτός έδειξε ετοιμότητα στο μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτά, έτσι έχει διαμορφωθεί η αγωνιστική προπονητική επικαιρότητα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σήμερα έχει ρεπό, να πούμε, γι' αυτό είπα ότι μόνο ο Ποντένσε θα βρεθεί στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν το ρεπό τους. Είναι πάντα τακτική του Μεντιλίμπαρ να αποφορτίζει τους ποδοσφαιριστές και να μην τους πηγαίνει στα άκρα όταν βλέπει ότι υπάρχει έντονη φόρτιση, και το υπογράμμισε αυτό ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Τρεφίλη, ότι αυτά τα τρία παιχνίδια δημιούργησαν έναν φόρτο στους ποδοσφαιριστές. Ουσιαστικά μέμφθηκε τις αποφάσεις της Super League για τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια που φόρτισαν το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών, και εκείνος αντίστοιχα, γιατί είδαμε σημάδια κόπωσης στο μάτσο του Παναθηναϊκού, έδωσε το ρέπο ώστε να παρουσιαστεί η ομάδα του έτοιμη στο μάτσο με την ΑΕΚ.
0: Είναι ένας αγώνας κομβικός, ή δεύτερος ή τρίτος Ολυμπιακός. Προφανώς η φιλάθλη του Ολυμπιακού, όλος ο οργανισμός θέλει να πιστεύει σε μια τουλάχιστον δεύτερη θέση που αποφέρει όλα τα προνόμια του Champions League και τα λοιπά, εκτός όλων των άλλων. Θα υπάρχει κάτι ιδιαίτερο από πλευράς έτσι, πνευματικής προετοιμασίας και ψυχολογικής, μια ιδιαίτερη ομιλία, δεν ξέρω κάτι που μπορεί να δώσει ένα boost στους παίκτες, διότι να μου πεις, δεύτερος ποτέ δεν θέλει να είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική η δεύτερη θέση στην κόντρα με τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι.
1: Κοίτα, το καλό για το Μεντιλίμπαρ είναι ότι βλέπει την ομάδα του να έχει συνέλθει, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό, στα περισσότερα από όσα ζητάει. Και αν σκεφτούμε ότι μετά το μάτς με την ΑΕΚ στο ξεκίνημα των play-off, όπου ο Ολυμπιακός μπήκε για αδιευκρίνιστο λόγο τρακαρισμένο στο συγκεκριμένο παιχνίδι και έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει ένα πολύ κρίσιμο προβάδισμα στην βαθμολογία του μίνι πρωταθλήματος, από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε ανωδική απορία σε ό,τι αφορά την απόδοσή του. Πληγώθηκε από τα μάτς με τον ΠΑΟΚ, από τα αποτελέσματα, όμως η εικόνα του ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ καλή. Οπότε αυτό τι δείχνει στο Μεντιλίμπαρο, ότι οι παίκτες του έχουν καταλάβει για ποιο ακριβώς λόγο βρίσκονται στα play-off. και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Σε αυτό θα στηριχθεί και πάλι. Δεν θα, δεν θα του δώσει τόνο τελικού του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Δεν το έχει κάνει άλλες και άλλες φορές. Θα το χαρακτηρίσει, θεωρώ, ως ένα από όλα τα άλλα και τελευταίο μιας ιδιαίτερης σεζόν. Με τον Ολυμπιακό να χάνει το πρωτάθλημα και το κύπελο, να συμμετέχει στο Champions League με επιτυχία. Αλλά σίγουρα, όπως είπες και εσύ, η απώλεια του τίτλου είναι κάτι που βάζει αρνητικό πρόσημο στη σεζόν. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ο Ολυμπιακός να βρεθεί στην προκριματική φάση του Champions League για πολλούς λόγους, και για λόγους προγραμματισμού και για λόγους εσόδων και για λόγους prestige, γιατί είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός ως ισχυρός μπορεί να έχει μια σχετικά ευνοϊκή κλήρωση. Μιλάμε για Champions League και οι ομάδες είναι εξαιρετικές όπου και να τις πετύχεις, αλλά με μια σχετικά ευνοϊκή κλήρωση μπορεί και πάλι να βρεθεί στη League Phase, με ό,τι ευνοϊκό σημαίνει αυτό για το σύλλογο του Πειραιά. Οπότε, ναι, όλοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό το match, όλοι ξέρουν τη δυσκολία του, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που και η ΑΕΚ δεν θέλει να χάσει, και είδαμε τη σοβαρότητα που έβγαλε το σύνολο του Νίκολιτς στο παιχνίδι στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αλλά, όπως σου είπα, δεν θα δοθεί τόνος τελικού για αυτό το παιχνίδι. Ο Μεντελίμπαρ θέλει να διατηρήσει την ίδια φιλοσοφία με τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά σίγουρα θέλει περισσότερη αποτελεσματικότητα από τους ποδοσφαιριστές του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.
2: Intervention Sports.

0: Λοιπόν, αναμένονται γλέντια, γιορτές, πανηγυρισμοί, μια φιέστα φαντασμαγορική. Από σήμερα ουσιαστικά μπαίνουν οι βάσεις για αυτή την τριήμερη γιορταστική έτσι, εικόνα λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Για να ακούσουμε τι σχεδιάζει η Ένωση, γιατί μόνο αυτό ενδιαφέρει πλέον. Ακούμε λοιπόν τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Αναφερόσουν και τις προάλλες για το τι ετοιμάζει η Ένωση σχετικά με τους πανηγυρισμούς για την μεγάλη αυτή κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πριν αναφερθούμε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, έχουμε κάτι χειροπιαστό να ξέρει ο κόσμος τι να περιμένει?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Υπήρξε και χθες μια ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΕΑΕΚ σχετικά με το τι θα ακολουθήσει στη φιέστα. Μια φιέστα η οποία αρχίζει από το Σάββατο με την ανοιχτή προπόνηση. Και μάλιστα για πρώτη φορά θα ανοίξουν θύρες και από τα δύο διάζωματα, και από το πάνω διάζωμα και από το κάτω διάζωμα. Θα ανοίξουν ουσιαστικά όλες οι θύρες και έτσι νομίζω ότι η παρουσία κόσμου θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο παραμονή του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Ακολούθως θα υπάρξει face painting για τα παιδάκια από μετά το τέλος της προπόνησης, από τις 6:30 και μετά. Ένα πρόγραμμα με live performance και dancing show που έχει προγραμματίσει η ΠΑΕΑΕΚ. Την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Πάλι μετά το απόγευμα, πριν την σέντρα, μικρή και μεγάλη φίλη της ΑΕΚ θα λάβουν μέρος σε διάφορα events που έχει ετοιμάσει η ΠΑΕΑΕΚ. Θα υπάρχει γιγαντοοθόνη έξω από το γήπεδο για όσους δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για να δουν το παιχνίδι, προκειμένου να παρακολουθήσουν την φιέστα που θα διεξαχθεί μέσα στο γήπεδο. Οπότε η ΠΑΕΑΚ είχε απευθύνει ένα μεγάλο κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ και σε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για να γιορτάσει μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Και όλο αυτό το διάστημα θα κυματίζει πιο μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που έχει υπάρξει ποτέ, έτσι?
1: Ναι, είναι ήδη η τεράστια σημαία στην πλατεία ΕΤΟΥ της Νέας Φιλαδέλφειας, το γήπεδο, έξω από το γήπεδο. Όπως επίσης, Ζέτα, θα έλεγε κανείς ότι η Νέα Φιλαδέλφεια είναι ντυμένη στα κυτρινόμαυρα. Υπάρχουν αφίσες για τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ σε σχεδόν 900 σημεία της Νέας Φιλαδέλφειας. Υπάρχουν τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η Ένωση, τα 14 πρωταθλήματα. Υπάρχουν μηνύματα με το μότο υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος που οδήγησαν την Ένωση στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Οπότε είναι ήδη σε ρυθμούς γιορτής, θα λέγει κανείς, και η ΑΕΚ αλλά και η Νέα Φιλαδέλφεια. Και φυσικά θα κορυφωθεί όλο αυτό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ φυσικά στοχεύει στο να πάρει την νίκη κόντρα στους Ερυθρόλευκους για να κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο την φετινή σεζόν.
0: Μάλιστα, φωταγωγημένη πλήρως η έκταση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας έως και το πρωινό της Δευτέρας, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Ωραία, πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Αναμένεται να επιστρέψει η Περέιρα, ας πούμε?
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν διάφορες σκέψεις για τον Μάρκο Νίκολης. Ο Περέιρα είναι ένας προσφερειστής που συγκεντρώνει πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, όπως πιθανότητες συγκεντρώνει και ο Θωμάς Φρακόσια για να είναι ξανά στο αρχικό σχήμα. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε πέραν των αγωνιστικών είναι ότι υπάρχει ένα ρεπορταζιακό κομμάτι σχετικά με το μέλλον του Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Αργεντινός έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στην ΑΕΚ. Θα υπάρξει μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τους εκπροσώπους και την διοίκηση της ΠΑΕΑΕΚ. Φυσικά θα αναμένεται και η εισήγηση του Μάρκο Νίκολης για το αν θέλει τον Αργεντινό και τη νέα σεζόν στα κίτρινόμαυρα. Αλλά νομίζω ότι για να μείνει ο Περέιρα θα πρέπει να δεχθεί μια πολύ μεγάλη μείωση των αποδοχών του. Mm-hmm. Παίρνει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως αυτή τη στιγμή ο Ρομπέρτο Περέιρα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι για να μείνει θα πρέπει να πέσει τουλάχιστον στο 50%. Δηλαδή οι απαιτήσεις του να είναι γύρω στα 750.000.
0: Είχα την εντύπωση ότι ήταν το πρόβλημα στη μέση του 300 έντονο ακόμη και έλεγα μήπως είτε και πάλι ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια.
1: Ναι, κοίταξε, το πιο πιθανό είναι να είναι ο Μπρινιόλι. Το πιο πιθανό είναι να είναι ο Μπρινιόλι, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει ο 300 ούτε ο Νίκολιτς με την υγεία του ποδοσφαιριστή του, ειδικά τώρα σε ένα παιχνίδι που κλείνει σεζόν, που πέρα από το γόητρο δεν διακυβεύεται κάτι άλλο και το αίτητο φυσικά που τρέχει ΑΕΚ. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε ξανά και τον Μπρινιόλι, αλλά να περιμένουμε και την σημερινή μέρα να έχω τις δοκιμές. Mm-hmm. Να δούμε και αύριο τι θα δοκιμάσει ο Μάρκο Νίκολης. Και φυσικά να δούμε και την κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος και αυτός αποχώρησε με ένα χτύπημα στον πλάγιο κοιλιακό από το ΜΑΤ με τον ΠΑΟΚ. Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Όπως επίσης, εγώ θα περιμένω να δω και την κατάσταση του Λούκα Γιώβιτς, γιατί και αυτός mm-hmm. στο τέλος του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο. Mm. Οπότε και αυτό είναι ερωτηματικό. Και όπως είπα, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει με κανένα ποδοσφαιριστή τον Νίκολης. Μόνο αν είναι 100% υγιείς όλοι οι ποδοσφαιριστές, μόνο και μόνο τότε θα τους χρησιμοποιήσει ο σέρβος προπονητής.
0: Σκέφτομαι έτσι για να κλείσουμε, σκέφτομαι uh-huh. δυνατά, ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ απλά θέλει να γιορτάσει τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό κρίνονται τα πάντα. Δηλαδή τη uh-huh. δεύτερη θέση που είναι και η μοναδική εναπομείνασα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό δίνει μια ιδιαιτερότητα στο παιχνίδι και τις αγωνιστικές συμπεριφορές.
1: Κοίταξε. Το ίδιο λέγαμε και για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που είχε το μεγαλύτερο κίνητρο, αλλά είδες πολύ καλά ότι η ΑΕΚ μπήκε μέσα και έπαιξε σαν πρωταθλήτρια. Μπήκε μέσα και σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάστηκε αδιάφορη. Είχε τεράστιο κίνητρο, έπαιξε για τη φανέλα, έπαιξε για το γόητρο, έπαιξε για τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Οπότε το ίδιο θα κάνει και κοντά στον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτου το ποιος έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ θα έχει μαζέψει μέσα στο γήπεδο 33.000 κόσμο, έξω από το γήπεδο θα είναι άλλοι 20.000, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και αυτό από μόνο του ένα τεράστιο κίνητρο για να ψάξει τη νίκη,
0: σωστό.
1: Για να κερδίσει τον Ολυμπιακό mm-hmm. Και να υπερασπιστεί και το ΕΦ αγωνίδες, έτσι όπως έχει mm-hmm. πει Πολάκης ο Μάριος Ηλιόπουλος. Mm-hmm. Οπότε και ο κ. Νίκολης μετά το τέλος του παιχνιδιού δηλώσει που μου παραχώρησε, είπε ότι το ίδιο θα κάνουμε και με τον Ολυμπιακό, θα ψάξουμε τη νίκη. Mm-hmm. Πως φεστές είναι επαγγελματίες. Mm-hmm. Οπότε θα δώσουν τα πάντα για να κερδίσουν και τον Ολυμπιακό, για να χαρίσουν ακόμα μία νίκη και ακόμα μία χαρά mm-hmm. στους φίλους της ΑΕΚ και παράλληλα να επεκτείνουν στα 24 παιχνίδια το αίτητο σερί τους. Ήδη είναι αίτητη η ΑΕΚ σε 9 ντέρμπι από το 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, και φυσικά και αυτό είναι ένα κίνητρο για τους κίτρινο μαύρους.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.

Τελευταία προσπάθεια και για τον ΠΑΟΚ να καταλάβει την δεύτερη θέση, αυτό το οποίο ζήτησε εκτός όλων των άλλων και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης. Λοιπόν, είναι μια ιστορία με τον κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε και χθες, ο οποίος θα παίξει μπροστά σε άδειες κερκίδες, υπάρχει η τιμωρία από την ΔΕΑΒ. Για να ακούσουμε τώρα για τα τελευταία νέα του Δικεφάλου του Βορρά, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.

Λοιπόν, θα εκμεταλλευτούμε αυτή την περίσταση να λύσουμε έτσι ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Ας κάνουμε τώρα break, ξέρω είναι πολύ νωρίς, είναι ακόμη και 25, το κάνουμε πάντως τώρα για να μπορέσουμε μετά να μιλήσουμε και με τον Παναγιώτη. Λοιπόν, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί. Έχοντας στην παρέα μας στοιχηματική εταιρεία Intervetten, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervet & Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρεχώρησε μία συνέντευξη στο Action 24. Έκανε λόγο για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία με τα οποία κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και την κυβέρνηση. Όπως είπε, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, προσθέτοντας ότι δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριό της. Τριήμερο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Θεόδωρος Δουρσόπουλος, ενώ το απόγευμα περίπου στις 7.30 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Εν τω μεταξύ, είχαμε εχμές χθες από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λίγες ώρες μάλιστα πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος, στο οποίο να θυμίσω ότι ο κ. Καραμαλής δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμής του πρέσβη της Κίνας. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε μάλιστα ότι η δική του κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Στην Μαρία Καρεστιανού, στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα τελικά, όπως το γνωστοποίησε η ίδια, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως έγραψε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων. Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Σήμερα το πρωί η κυρία Καρεστιανού προσήλθε στον Ανακριτή, ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Χιλέος Καραμαλή για την υπόθεση των Τεμπών. Στις χρηστικές ειδήσεις, τελευταία μέρα μαθημάτων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Τις προτάσεις του δικαστηρίου για τη συνταγματική αναθεώρηση απέστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και στους αρχηγούς των κομμάτων. Τα σχετικά πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης, να πω ότι θα αναρτηθούν την επόμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου. Στην τραγική υπόθεση της Ηλιούπολης υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Για δύο μέρες πάνω από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Επίσης, σε μια υπόθεση του ΕΟΠΗ στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Και επίσης βρέθηκε στον ποταμό Λουδία το πτώμα του 54χρονου που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο. Στους δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών, οι διοκτικές αρχές έχουν ασκήσει κακουργηματικές διώξεις. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον. Διαφορετικά θα εξοντωθεί, κάλεσε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει την διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις με Ισραηλινούς, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ουάσιγκτον, θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος, ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεχώρησε από το Πεκίνο, έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και την έκκλησή του για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, στο Truth Social, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ. Ο Σι Τζιπίνγκ, σύμφωνα με κινέζικες πηγές, δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα. Και ολοκληρώνοντας, πάμε και στο Ρωσο-Ουκρανικό. Σε 21 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις μαζικές ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις και 36, 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Είμαστε στο δεύτερο μέρος με την Interveten κοντά μας όπως πάντα. Είμαστε τώρα σε θέση, η τεχνολογία χωρίζει και ενώνει, σε θέση να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου αναφορικά με το ντέρμπι που δίνει και ο ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να βγει δεύτερος στο πρωτάθλημα που ζήτησε και ο Ιβάν Σαββίδης. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Παναγιώτη. Προφανώς όλα για όλα την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι θετικό πάντως αυτό που είπαμε και χθες, γιατί στο τσακ προλάβαμε και το κουβεντιάσαμε. Θα είναι άδεια η λεωφόρος.
1: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, όλα για όλα ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, τελευταίο παιχνίδι, και μετά όλοι φεύγουν για καλοκαιρινές διακοπές. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Για τον Παναθηναϊκό ξέρουμε, για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε ακόμα. Το σίγουρο είναι ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση στη Νέα Μεσύμβρια. Περιλάμβανε δίτερμα υψηλής έντασης και ο Λουτσέσκο δοκίμασε ενδεκάδα για αυτό το παιχνίδι. Αύριο απλά θα γίνει ένα χαλάρωμα στις 11 το πρωί και αμέσως μετά η ομάδα θα αναχωρήσει αεροπορικός για την Αθήνα. Mm-hmm. Έβαλε λοιπόν τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια. Αυτός ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να αλλάξει. Mm-hmm. Τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Τον Μπάμπα Ράχμαν και τον Κένι στα δύο άκρα. Mm-hmm. Δοκίμασε τον Οσντόεφ, ο οποίος θα είναι σίγουρος με Ζαφίρι ή Μεϊτέ. Όλα δείχνουν Ζαφίρι, γιατί ο Μεϊτέ δεν είναι και στα καλύτερά του, mm-hmm, ούτε από αγωνιστικής άποψης ούτε από πλευράς τραυματισμού, διότι έφυγε τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Οι δύο στις πτέρυγες δεν αλλάζουν με τίποτα, ο Τάισον με τον Ζίφκοβιτς, όπως και ο Κωνσταντέλιας. Και τώρα μπροστά είναι το μεγάλο θέμα, διότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου δοκίμασε σχεδόν με τον ίσο χρόνο τόσο τον Γιακουμάκη, όσο τον Γερεμέγεφ, αλλά και τον Μύθου. Mm. Και αυτό δείχνει τον προβληματισμό που έχει και ο ίδιος για τον ποιον από τους τρεις θα ξεκινήσει. Mm. Θα πάει με τον Γιακουμάκη, ο οποίος επανήλθε και δείχνει ορεξάτος. Θα πάει με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος πάντα είναι μια σταθερή αξία και ξέρει τον Παναθηναϊκό. Ή με τον νεαρό τον Μύθου, ο οποίος σκόραρε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Mm. Αυτό είναι κάτι που ίσως το αποφασίσει αύριο, ίσως και λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.
0: Αναφέρθηκες στο Γιακουμάκη, ναι, δεν ξέρω μήπως αυτό ήθελες να πεις τώρα, ότι μάλλον δεν θα προχωρήσει την αγορά του ο δικέφαλος.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Υπάρχουν δημοσιεύματα από το Μεξικό τα οποία αναφέρουν πως ο Γιακουμάκης τελείωσε από τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει στην Cruz Azul και ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να τον αγοράσει. Αυτό είναι λίγο έως πολύ κάτι το οποίο το ξέραμε. Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα που απαιτούνται, mm-hmm, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Και μάλλον με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται κιόλας, διότι οι Μεξικανοί δημοσιογράφοι παίρνουν πληροφόρηση από την Cruz Azul, η οποία θα είχε μάλλον κάποια επαφή με το δικέφαλο. Άρα όλα δείχνουν πως ο Γιακουμάκης κάνει τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και φεύγει για το Μεξικό να γυρίσει πίσω στην ομάδα του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, τώρα κατά τα άλλα να αναφερθούμε σε ένα θέμα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε λίγο, δεν ξέρω αν έχει πέσει το ενδιαφέρον στον τελικό του κυπέλου Super League κάτω των 19, έτσι, για το ΠΑΟΚ Άρης εννοώ.
1: Σήμερα, ναι, σήμερα. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα παράπονα των γονέων και των δύο ομάδων, διότι ο τελικός θα γίνει στο Αγρίνιο. Mm-hmm. Είναι 400 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο αγώνας είναι Άρης ΠΑΟΚ. Αντί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, γίνεται στο Αγρίνιο. Mm-hmm. Και γίνεται σε άδειο γήπεδο με 70 προσκλήσεις από κάθε ομάδα. Mm-hmm. Το γιατί γίνεται αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πρώτης από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, η οποία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή ακόμα και ενός ντέρμπι κάτω των 19 ετών. Mm-hmm. Πρέπει να το δούμε αυτό με πολύ μεγάλο προβληματισμό. Αντιλαμβάνεσαι ότι τι φοβόταν εδώ οι άνθρωποι και τη αστυνομία κλπ. Ότι αν γινόταν εδώ ένα Άρης ΠΑΟΚ, τι θα γινόταν απ' έξω, mm-hmm, και με κόσμο πολύ περισσότερο εδώ, mm-hmm, δεν αφήνουν κόσμο στο Αγρίνιο να πάει. Άρα είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Αν δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ούτε καν ένα τελικό K19, κάτι δεν πάει καλά.
0: Πάντως θα έχει βάρα.
1: Θα έχει βάρα, ωραία. Εντάξει. Θα το δούμε από την τηλεόραση.
0: Ωραία. Να πούμε για τον Άρη, αναφερόσουν και χθες. Κάνω μια μικρή κουβέντα σχετικά με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Πότε πιστεύεις ότι θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα με τον προπονητή?
1: Να τελειώσει το πρωτάθλημα, να τελειώσει ο αγώνας με το Λεβαδιακό και μετά πάντως όσο περνούν οι μέρες όλο και ενισχύεται αυτό το σενάριο παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου και μάλιστα κάτι τέτοιο βγαίνει και από το περιβάλλον του Καρυπίδη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος αν πάρει μάλιστα και την πέμπτη θέση θα είναι και το ακλόνητο φαβορί για να χτίσει τον Άρη της νέας περίοδου.
0: Και ένα έτσι σπουδαίο κοινωνικό αποτύπωμα, διότι είδα ότι τιμήθηκαν οι αστυνομικοί που απεγκλώβησαν μια γυναίκα σε μια πυρκαγιά, που είναι έτσι ένα κοινωνικό αποτύπωμα πάρα πολύ καλό και άλλο επίπεδο για τον Δικέφαλο.
1: Ναι, θέλησε να βγάλει ένα κοινωνικό μήνυμα ο ΠΑΟΚ με αυτή την βράβευση των αστυνομικών και καλά έκανε βεβαίως. Απλά Ζέτα, πριν τελειώσουμε, να πούμε και δύο πράγματα για τον Ηράκλη, διότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον της ομάδας για έναν Ιταλό κεντρικό αμυντικό, τον Φεντερίκο Μπάρμπα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί και προσωπική επιλογή του Βάλτερ Ματσάρη. Είναι 32 ετών, έχει αγωνιστεί σε μεγάλα πρωταθλήματα, στην Ιταλία βέβαια εννοείται, στην Γερμανία αλλά και στην Ισπανία. Έχει παίξει έμπολη στο Στουτγκάρδη και Βαγιαδολίδ. Τώρα παίζει στην Ινδονησία. Και το ρεπορτάζ λέει ότι αποτελεί την πρώτη επιλογή του Ιταλού τεχνικού του Ηρακλή για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ίσως δηλαδή δεν αποκλείεται να αποτελέσει και την πρώτη μεταγραφή του Γυραιού. Το μόνο εμπόδιο είναι ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του στην Ινδονησία. Με ρωτάς τώρα ποια είναι αυτή, δεν γνωρίζω. Και πάντως είναι ένα ενδιαφέρον υπαρκτό αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή.
0: Με πιάσε δουλειά ο Μαντσάρη κατευθείαν δηλαδή, έτσι, σήκωσε μανίκια. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λένα, καλό μεσημέρι. Η ζωή συνεχίζεται με οποιουσδήποτε τόνους. Μετά τον αποχαιρετισμό στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον υποχρεωτικά το βλέμμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεχθήκοντας το πρωτάθλημα προφανώς από τον Ολυμπιακό, και έχει σήμερα αγώνα.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε ένα εξωκροτές μας. Ναι, σήμερα στις 5 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο Telecom Center την Μύκονο, σε αυτόν τον αγώνα, στον πρώτο αγώνα της φάσης των play-offs για την ομάδα των Πρασίνων. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε ιδιαίτερο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν χρειαστεί μετά το τέλος του αγώνα να το σχολιάσουμε, θα είναι τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την προσπάθεια της Μυκόνου. Και οφείλουν οι Πράσινοι και να δουν, να έχουν κάτι να έχουν συζητήσει εν ώψη και τη συνέχεια στον play-offs, τι είναι αυτά τα οποία τους έφεραν σε αυτόν τον αποκλεισμό. Αφού πρώτα χρειάστηκε, φαντάζομαι, ο καθένας να κάνει τη δική του αυτοκριτική και να ανταλύσουν το συντομότερο δυνατό, γιατί πλέον η μόνη ευκαιρία που έχουν για να διασωθεί η φετινή χρονιά είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Το οποίο μπορεί να έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά επί της ουσίας μπαίνει στην τελική διαδικασία, στην τελική ευθεία μετά και την επόμενη εβδομάδα όταν ολοκληρωθεί το Final Four, και στον Παναθηναϊκό δεν έχει απομείνει κάτι άλλο για να διεκδικήσει.
0: Προφανώς τρομερά απογοητευμένος, στενοχωρημένος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μου έκανε εντύπωση ότι αμέσως μετά τον αποκλεισμό στράφηκε στην επόμενη μέρα. Και το post στο οποίο μιλάει με το γατούλι του, έτσι, αυτό το πράγμα δείχνει. Θα τα λύσουμε όλα, πάμε για πλήρη ανατροπή, όλα τούμπα θα τα κάνουμε.
1: Κοίταξε να δεις, παρά το γεγονός ότι μας έχει συνθήσει σε κάποιες εκρήξεις, η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά έχει κάνει και με το παραπάνω αυτό το ό,τι περνούσε από το χέρι του, και σε ό,τι αφορά το budget και σε ό,τι αφορά το να παρέχει στους παίκτες του το καλύτερο δυνατό, ίσως να το παράκανε και κάποιοι να το εκμεταλλεύτηκαν, το να φέρει τον Άιντελ Χέις Ντέιβις ό,τι καλύτερο υπήρχε διαθέσιμο στην αγορά, να τον ακριβοπληρώσει για να ενταχθεί και αυτό στο roster, με τη λογική ότι η ομάδα θα έφτανε στο Final Four, το οποίο γίνεται εδώ στην Αθήνα, και την ίδια στιγμή έχει στηρίξει όσο δεν πάει τον Εργκίν Αταμάν. Αν ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν και θυμηθούμε ποιοι προπονητές που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό, δεν θα σου πω όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν περάσει εξίσου καλοί προπονητές από τον Παναθηναϊκό όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με λιγότερη επένδυση σε ό,τι αφορά τα χρήματα, με μικρότερη επένδυση, δεν έδειχνε την ίδια υπομονή. Ναι, σαφέστατα, ο Εργκίν Αταμάν ποτέ, και να ολοκληρωθεί η παρουσία του στο τέλος της σεζόν στον Παναθηναϊκό, κανένας δεν μπορεί να διαγράψει, να αμφισβητήσει το γεγονός ότι τον επανέφερε στην κορυφή της Ευρώπης και με τον τρόπο με τον οποίο κατέκτησε η ομάδα το πρωτάθλημα το 2023-2024. Δεν θα του το αφαιρέσει κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα τα οποία ο Εργκίν Αταμάν θα έπρεπε να τα έχει διαχειριστεί διαφορετικά, για να μην έχει χρειαστεί η ομάδα είτε να χάσει και πέρυσι το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, είτε ακόμα περισσότερο φέτος να μείνει εκτός, που είναι αποτυχία. Δεν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε διαφορετικά. Το ότι ο Παναθηναϊκός δεν πέρασε το Final Four φέτος με το υλικό που έχει η ομάδα είναι αποτυχία. Εγώ δεν θα σου βάλω το ότι γίνεται στο σπίτι του. Ίσως αυτό να ήταν και λίγο μεγαλύτερη πίεση. Αλλά οι παίκτες που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό έπρεπε να οδηγήσουν μαζί με τον προπονητή την ομάδα στο Final Four. Και από εκεί και πέρα ήταν όλα ανοιχτά, έτσι. Οι πιθανότητες για τις ομάδες που συμμετέχουν στην τελική φάση είναι μοιρασμένες. Αλλά σημασία έχει να φτάσεις και εκεί. Δεν έφτασε, οπότε η αποτυχία είναι δεδομένη. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα πω εδώ ότι και πέρυσι, όταν ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τον τελικό, κατευθείαν είχε βγει και είχε πει ότι σαφέστατα αποτύχαμε, πάμε για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή αυτό μας το έχει δείξει ότι το κάνει ίσως στις πιο σημαντικές στιγμές. Δείχνει και αυτό στην ψυχραιμία που χρειάζεται η ομάδα, και καλό είναι να το δείξει και μέχρι τέλου.
0: Ότι γυρίζουμε σελίδα. Πάμε,
1: ακριβώς,
0: προχωράμε.
1: Γιατί αν μείνει λίγο περισσότερο, σαφέστατα εσωτερικά θα γίνει όποια αυτοκριτική, έτσι. Θεωρώ λάθος να μην γίνει. Αλλά προς τα έξω θα πρέπει να βγει αυτό, και αυτός ο οποίος μπορεί να το κάνει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: πώς μπορεί η Βαλένθια, η οποία βρίσκεται σε επαφές για τα εισιτήρια, καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι, να εξασφαλίσει παραπάνω. Διάβασα ότι είναι σε επαφές με τη EuroLeague και να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Δεν νομίζω ότι η EuroLeague θα μπει στη διαδικασία να κάνει ιδιαίτερη χάρη στην Βαλένθια, διότι και οι ελληνικές ομάδες, όταν και ο Παναθηναϊκός ακόμα ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσει, είχαν ζητήσει περισσότερα εισιτήρια. Η EuroLeague αυτό που έχει ενημερώσει τις ομάδες είναι ότι θα τους διαθέσει 550 εισιτήρια. Αποκλειστικά στις ομάδες, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν φροντίσει και έχουν κάνει την προκράτηση και πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αγοράς μέχρι τις 17 του μήνα. Και φαντάζομαι ότι κάπως εκεί οι φίλοι της Βαλένθια, αν θελήσουν, αν δεν είχαν ενεργήσει για να κάνουν κάποια προκράτηση, ίσως θα προσπαθήσουν μέσω των εισιτηρίων που θα επιστρέψουν οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού να προμηθευτούν.
0: Λένα Καραλή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σχόλος.
0: Το Final Four πλησιάζει στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός θα είναι παρόν στο παιχνίδι της Παρασκευής στις 6 το απόγευμα με την Φενέρμπαχτσε. Για να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της μεγάλης διοργάνωσης.

0: ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στον Frankfurt. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τα αθλητές, για όσους οργανισμούς.
1: Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λέγανε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι. Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε αντίον του Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, πέκουλα, όπως λένε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ πονηρού. Εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο.
2: Να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ τώρα.
3: Είναι λίγο ιδιόμορφο. Το μόνο το κομμάτι που είμαστε εδώ, θα μπούμε σε ξενοδοχείο. Ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας από την αρχή. Αλλά είναι και ωραίο γιατί γίνεται εδώ, θα έχουμε πολύ κόσμο στο πλευρό μας. Πρέπει να απομονωθούμε, να δούμε το αμυγός μπασχετικό κομμάτι και να τα δώσουμε όλα για να περάσουμε στο τελικό. Ό,τι και να πούμε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Στο αμυγός μπασχετικό κομμάτι, με όποιον και να παίξεις, πρέπει να παίξεις 40 λεπτά και να τα δώσεις όλα. Όσον αφορά το εξωγηπαιδικό και τον κόσμο που θα είχαν και τη δυναμική που θα είχαν, όπως είπες, στην έδρα τους, σίγουρα ένας μεγάλος αντίπαλος μένει έξω. Αλλά για να σκεφτούμε τους υπόλοιπους και τη Βαλένθια και τη Ρεάλ πρέπει να περάσουμε τη Φενέρ. Οπότε νομίζω το μυαλό μας, είτε ήταν ο Παναθηναϊκός είτε όχι, είναι μόνο στη Φενέρ.
2: Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα, φίλες και φίλοι, που τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο άδειο λόγω τιμωρίας από τη ΔΕΑΒ γήπεδο της Λεωφόρου. Ακούμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Σάκη. Τελευταίο αγώνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε εσένα και στου ακροάτε μα.
2: Ευχαριστώ. Χωρί καμία αξία, μόνο η αξία του γοήτρου, η αξία τη τελευταία παρουσία στο γήπεδο τη Λεωφόρου. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι?
4: Λίγα πράγματα. Να πει τι. Δεν μπορεί να πει πολλά πράγματα, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει ρόιδο, που λένε και στο χωριό μου φέτος, ειδικά στα play-offs, με την έννοια ότι έχει πετύχει ένα γκολ, δεν έχει νίκη. Θα προσπαθήσει να κλείσει όσο το δυνατόν καλύτερα, να πάρει μια νίκη δηλαδή, παρόλο που ο ΠΑΟΚ καίγεται για τους βαθμούς. Και σε συνδυασμό βέβαια με το τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός θέλει λοιπόν να κλείσει αυτή τη σεζόν, έστω, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το τελευταίο ντέρμπι, ας πούμε, του Παναθηναϊκού Λεωφόρου. Χωρίς κόσμο. Πολύ κακό αυτό, γιατί θα μπορούσε να είναι και κόσμος του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσουν, ας πούμε, τη Λεωφόρο. Βέβαια θα γίνουν κάποιες δράσεις από ό,τι λέει και η ΠΑΕ στην πορεία, να τιμηθεί αυτό το ιστορικό γήπεδο. Όλο αυτό που έχει γίνει με τον Παναθηναϊκό φέτος, στην ουσία είναι μια ταλαιπωρία για τους φιλάθλους. Οπότε όλος ο κόσμος τη λέει να τελειώνει, να ησυχάσουμε, να δούμε τι θα γίνει από του χρόνου.
2: Έτσι.
4: Ακριβώς. Τώρα, για τα αγωνιστικά και όλα αυτά, δεν ξέρω πώς μπορεί να το έχει δει το μάτσο ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, και λέω δεν ξέρω γιατί δεν έχει δείξει κάτι. Γιατί σήμερα στην ουσία μία προπόνηση και αύριο και μεθαύριο είναι το μάτς. Δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αν θα πάει πάλι με τους τέσσερις στην άμυνα και όχι τριάδα, που ήταν στα τελευταία, μάλλον στα τελευταία, γιατί με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ έπαιξε αναγκαστικά, ειδικά με την ΑΕΚ έπαιξε με δύο στόπερ και όχι με τρεις. Συνήθως στα play-offs δεν έχουμε διαλλαγές τρομερές, δηλαδή. Τώρα μία αλλαγή δεν θεωρείται έκπληξη, ας πούμε, από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Είδαμε, ας πούμε, στον Ολυμπιακό να ξεκινάει το Σβιντερσκι και τον Τετέι μαζί και να μένει έξω ο Παντελίδης. Δεν βλέπω μία-δύο αλλαγές, γιατί συνήθως βλέπουμε ότι δεν εμπιστεύεται κάποιους παίκτες και δεν τους χρησιμοποιεί. Δηλαδή, πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής έχει πάρει, ας πούμε, ο Γιάνγκουσιτς. Ο Παντελίδης λίγο παραπάνω, θα μου πεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια να πεις πολλά για αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να γίνει. Τίποτα άλλο.
2: Ένα παιχνίδι που πρέπει να γίνει.
4: Διαδικαστικού χαρακτήρα, θα έλεγα.
2: Ναι, διαδικαστικού χαρακτήρα.
4: Ακριβώς.
2: Δύο-τρία πραγματάκια τώρα που αφορούν το ένα από πολωνικά δημοσιεύματα το ενδιαφέρον για τον Σβιντερσκι να ακολουθήσει καριέρα σε ομάδα της Πολωνίας. Τώρα, όπως επίσης και για ένα όνομα που βγήκε για νέο πιθανό προπονητή του Παναθηναϊκού.
4: Ναι, όντως, κοίτα, ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι έχει ανοιχτές τις κεραίες του και για παίκτες και για προπονητή. Εδώ πολλές ομάδες κάνουν προεργασία ενώ δεν έχουν σκοπό να διώξουν τον προπονητή. Έτσι, πόσο μάλλον ο Παναθηναϊκός που από ό,τι φαίνεται ο Μπενίτεθ είναι εκτός. Βέβαια δεν είναι κάτι σίγουρο, ούτε επίσημο αυτό που λέμε τώρα. Έτσι. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει κολλήσει με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν άλλα σενάρια για τον Ολλανδό τεχνικό, τον Φαμπόμελ. Που εννοείται ότι βγήκαν από το εξωτερικό και όχι από την Ελλάδα, γιατί από εδώ το Παναθηναϊκό δεν βγάζει τίποτα, δεν βγαίνει τίποτα μάλλον.
2: Σωστά.
4: Τα οποία όμως από ό,τι βλέπω εδώ και η Live Sport το ανα... το...
2: Τι το αναδημοσιεύει,
4: το γράφει σήμερα. Οπότε εντάξει, ο κάθε συνάδελφος έχει τις πληροφορίες του. Τώρα σίγουρα ο Παναθηναϊκός κοιτάζει για προπονητή, η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι το τι προπονητή, με τι χαρακτηριστικά μάλλον να το πω έτσι, προπονητή θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί θεωρητικά έφερε τον καλύτερο, θεωρητικά. Για την Πολωνία πες λοιπόν, Σάκη μου.
4: Από την Πολωνία υπάρχει το σενάριο ότι ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο Κάρλος Βιντέσκι, υπάρχει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα του. Πάλι σε επίπεδο φημών είναι αυτό, έτσι. Μιλάμε για την Widget Lodge, η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Από ό,τι φαίνεται και ο Τσβιντέρσκι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, σίγουρα θα γίνουν αρκετές αλλαγές, δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Μάλιστα.
4: Και από εδώ και έπειτα, δηλαδή από τη Δευτέρα, το ξέρεις πολύ καλά, θα είναι πάντα γεμάτο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Σίγουρα.
4: Μπράβο, με διάφορα ονόματα, σίγουρα, με πάρα πολλά σίγουρα ονόματα. Και θα έχουμε να λέμε αρκετά. Μια πληροφορία που είχα και το είπα χθες στην εκπομπή, να το αποφέρω και να κλείσουμε, για τον Τεντέσκο Ντομένικο, τον προπονητή που ήταν στη Φενέρ, που διαδέχτηκε τον Μουρίνιο. Θα έρθει ο μάνατζερ του εδώ στην Αθήνα και ίσως έρθει και εκείνος για κάποια συζήτηση.
5: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Πάμε στα διεθνή για να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι σημαντικότερο μπορεί να υπάρχει από αυτό που συμβαίνει στην Ρεάλ Μαδρίτης με τον
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Ρέτα. Καλό μεσημέρι και στο Αγρότη. Στο 943 Ιντερβέντα Σπορ. Συνελήφθη ένας που λέγαμε πριν από κάποιο διάστημα διαιτητής, ο οποίος ήταν βαρίστα στο ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ. Λοιπόν, τότε είχαμε πει ότι συνελήφθη, αλλά δεν είχε αποκαλυφθεί το όνομά του. Έρχεται λοιπόν τώρα ο αγγλικός τύπος και αποκαλύπτει ότι ο Ολλανδός βαρίστας του ΑΕΚ Ολυμπιακού, ο κύριος Ρομπ Ντίμερινγκ, 9 Απριλίου είχε διαιτεύσει μετά παιχνίδι του Conference ανάμεσα στην Crystal Palace και την Φιωρεντίνα, 3-0 η αγγλική ομάδα. Συνελήφθη στο ξενοδοχείο που διέμενε ως ύποπτος για επίθεση σε 17χρονο παιδί. Μάλιστα υπάρχουν και άλλα δύο αδικήματα, ωστόσο. Όταν πήγε στην αστυνομία και αυτοποιήθηκε και υπήρξαν διάφορες περαιτέρω έρευνες, αποδείχθηκε ότι η ελλείψη στοιχείων τον άφησε ελεύθερο. Βεβαίως τίθεται εκτός Μουντιάλ, αλλά θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και πριν πάμε στο Μουρίνιο, πάμε στο Ιράν, όπου όπως είπε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μεχτή Τάζ, ακόμη οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εκδώσει βίζα στους ποδοσφαιριστές και την εθνική ομάδα της χώρας, η οποία θα συμμετάσχει στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Βεβαίως, η χώρα του Ιράν έχει σε ειδική τελετή που πραγματοποίησε, αποχαιρέτησε με τιμές την εθνική της ομάδα που θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, πάμε στη Μαδρίτη, όπου ο Κιλιάν Εμπαπέ, που δεν είχε παίξει στο ντέρμπι εναντίον της Μπαρσελόνα που νίκησε 2-0 η ομάδα του Γλυκ και πήρε το πρωτάθλημα, λέει ότι την ώρα που έφτασε το αεροδρόμιο του είχε πει ο προπονητής ο Αρμπελόα ότι ξέρει εσύ ο τέταρτος επιθετικός στην ιεραρχία. Βεβαίως αυτό ο Αρμπελόα το διέψευσε, γιατί λέει κοιτάξτε να δείτε, ο Εμπαπέ έφτασε στο γήπεδο 12 λεπτά με Lear Jet από το Παρίσι. Πώς λοιπόν γίνεται ένα που έρθει με το σμόκι να το χρησιμοποιήσω εγώ? Πρέπει να είναι αφοσιωμένο στο ποδόσφαιρο. Το θέμα αυτό βεβαίως συνεχίζεται. Στην Ισπανία λένε ότι τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί, αφού πρώτα μιλήσει ο Μωρίνιο με τη διοίκηση της Μπεφίκα, που του έχει πει έχει συμβόλαιο μαζί μας μέχρι το 27, θέλουμε να παραμείνεις. Όμως από την πλευρά της Μπεφίκα έχει ξεκινήσει επαφές για να μην μείνει στον Άσο που λέμε, με τον Μάρκο Σίλβα, τον Πορτογάλο προπονητή σήμερα της Φούλαμ.
0: Πάντως λοιπόν, και ο Πέριθ πλακώθηκε με οπαδούς, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Και ο Πέριθ πλακώθηκε με τους οπαδούς στο παιχνίδι με την Οβιέδο.
1: Του λέγανε Πέριθ παρετήσου. Γιατί για δύο χρόνια συνεχόμενα η Ρεάλ δεν έχει πάρει τίποτα, που είναι πρωτοφανή στα χρονικά για τους οπαδούς της.
0: Και συγγνώμη που λοιπόν επιμένω, αλλά υπήρχε οργή του κόσμου και της Ρεάλ Μαδρίτης κατά του Κιλιάν Εμπαπέ και αποδοκιμάστηκε από όταν έκανε ζέσταμα.
1: Μάλιστα έχουν συγκεντρώσει και πάρα πολλές υπογραφές. Εντάξει, δεν είναι 40 εκατομμύρια όπως είπε κάποιος, γιατί μετά από έρευνα που έκανε ειδικό σε συστήματα τεχνολογίας, λέει για να γίνουν 40 εκατομμύρια οι υπογραφές πρέπει κάθε ένας να υπογράφει κάθε 10 δευτερόλεπτα, άρα πρέπει να υπάρχει ειδικό boat. Καταλαβαίνουμε. Τώρα ο Εμπαπέ βέβαια δεν είναι και στα καλύτερα του όπως καταλαβαίνουμε, ούτε χθες το χρησιμοποιεί στο 2-0 επί της Οβιέδο, αλλά σε λίγο, σε 10 μέρες περίπου, 8 για την ακρίβεια τώρα, θα έχουμε τις εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι τώρα μοναδικός υποψήφιος ξανά είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως λέει και ο ίδιος, φοβούνται να βάλουν απέναντί μου. Ο Μουρίνιο από την πλευρά του, σύμφωνα με τον Ισπανικό τύπο και τον Πορτογαλικό, έχει συμφωνήσει, έχει θέσει δύο όρους. Πρώτον, στην πολιτική των μεταγραφών να έχει τον πρώτο λόγο, όπως είχε συμβεί την πρώτη του φοιτιά, που είχε ζητήσει τον Κρόος, τον Μόντριτς και τους είχε πάρει τότε ο Πέρεθ. Και το δεύτερο, να τηρείται η ιεραρχία. Δεν θα μπορεί ο κάθε ποδοσφαιριστής να πάει να μιλήσει απευθείας με τον πρόεδρο, δίχως να έχει περάσει από τον προπονητή. Και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα τσίρκο, θα λέγαμε, η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έχει καταδείξει. Τώρα πάμε και στην Ισπανία, παραμένουμε μάλλον, όπου θυμόμαστε όλοι που είπαμε ότι ο Φλικ είχε δυσαρεστηθεί με την ενέργεια του Γιαμάλ να πάρει τη σημαία της Παλαιστίνης και να την φέρει στο Καμπ Νόου. Βγαίνει ο πρωθυπουργός χώρας τώρα, ο Σάντσεθ, και λέει ο Πέδρο Σάντσες και γράφει στο X, στο Twitter δηλαδή, με αυτή του την ενέργεια, επειδή υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, ο Γιαμάλ ήθελε να δείξει την αλληλεγγύη του και είμαστε περήφανοι για μια ακόμη φορά για αυτό το ποδοσφαιριστή μας. Και μάλιστα, έχει απόλυτο δίκιο. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Τώρα, η Μπαρτσελόνα φέρεται, αφού ο Λεβαντόφσκι δεν δέχεται μείωση των αποδοχών του, ενώ ξέρει επίσης ότι δεν θα είναι βασικός του χρόνου. Έρχεται ομάδα της Σαουδικής Αραβίας Αλ Χιλάλ, του προσφέρει λίγη το συμβόλαιο το καλοκαίρι, 90 εκατομμύρια το χρόνο. Οπότε νομίζω ότι η σύζυγος θα έχει τον τελευταίο λόγο για να αποφασίσει ο Πολωνός Φορ που θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του.
0: Πόσο είναι ο Λεβαντόφσκι τώρα?
1: 37.
0: 37. Οπότε θα είναι και ο τελευταίος σταθμός τώρα λογικά.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Βεβαίως. Πάμε και στο Ρόντρι. Όπως μεταείται το BBC, συμφώνησε ο διεθνής μέσος της Manchester City. Θα υπογράψει νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και θα παίρνει 20 εκατομμύρια το χρόνο. Συν 5 εκατομμύρια θα πάρει μπόνους υπογραφής.
0: Και
1: πάμε και στον Μπρούνο Φερνάντες, η φύλαχλη της Manchester United για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Τον ανέδειξαν κορυφαίο ποδοσφαιριστή της ομάδας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Ένωση Διαιτητών της Ισπανίας αναμένεται να καταθέσει αγωγή κατά του Προέδρου της Real Madrid, του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος στην τελευταία του συνέντευξη, εκτός των άλλων, είπε ότι υπάρχουν και 7 κλεμμένα πρωταθλήματα, αφήνοντας υπόνοιες ότι οι διαιτητές ήταν πληρωμένοι. Και όπως λένε οι διαιτητές, εμείς θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη να δικαιωθούμε. Πάμε και στον Αντώνη Παπαδόπουλο, ένα Ελληνόπουλο, 26 χρονών Ελληνογερμανός, γιατί έχει γεννηθεί στο Γκάρντι, παίζει στην Ελβετική Λουγκάνο, ο οποίος λέει: εγώ θέλω να παίξω στην Εθνική Ελλάδος. Άρα ένα ακόμη Ελληνόπουλο εκφράζει την αισιοδοξία του, τη θέλησή του να φορέσει τη γαλάζια φανέλα. Ο Ντιντέ Ντεσάν, ομοσπονδιακός προπονητής Γαλλίας που κάλεσε τους 26 ποδοσφαιριστές για τον παγκόσμιο κύπελο, άφησε εκτός αποστολής τον Καμαβιγκά, τον Χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Γκριεσμάν. Και όπως είπε, αναφερόμενο στον παγκόσμιο κύπελο, θεωρεί ως φαβορί Ισπανία-Πορτογαλία κατά πρώτο λόγο και μετά Βραζιλία-Αργεντινή και για έκπληξη την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Για τη Γαλλία δεν ανέφερε τίποτα.
0: Καλά. Εντάξει. Έγινε. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τρεις και πέντε. Λοιπόν, αυτό ήταν το μαγκαζίνο του 943 Ενδερβέτες Σπόρος. Ήμασταν από τις 2 παρεούλα. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί, δίπλα σε όλους μας ήταν βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Ενδερβέτες για μια ακόμη μέρα. Λοιπόν, έχω μία επαγγελματική υποχρεώση Δευτέρα-Τρίτη. Θα λείπω Θεσσαλονίκη για ένα συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, όπου θα μιλήσω στα sessions στις ενότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν τότε. Λοιπόν, οπότε θα τα ξαναπούμε Τετάρτη, να είμαστε καλά, έτσι. Θα μπορεί και να βγω να τα πούμε λίγο την Δευτέρα-Τρίτη από εκεί, από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, σας εύχομαι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ο Θέμης Παλιούρας είναι εδώ να συνεχίσει αυτή την ροή. Μίλα μου για μπάλα, 3 με 5. Σας ακούω κάθε φορά, αλλάζετε έτσι, καινούργια άτομα, καινούργιες φωνές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθήστε, πάρτε τηλέφωνο τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Ευχαριστώ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Intervet & Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet & Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervet & Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr. Ξαναλέω Viber και email, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Δύο μέρες έμειναν λοιπόν για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, εκεί όπου θα μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει την δεύτερη θέση και ποια ομάδα θα πάρει την τρίτη. Τις άλλες δύο θέσεις τις ξέρουμε. Πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τις θέσεις 5 ως 8 το ξέρουμε. Και πλέον μένει, δύο πράγματα μένουν στο πρωτάθλημά μας. Να δούμε ποια ομάδα θα πάρει τη δεύτερη και ποια την τρίτη θέση. Και ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν. Και από ό,τι φαίνεται αυτές θα είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ η οποία έχει χάσει και δύο παιχνίδια στις καθυστερήσεις, στο 90 φεύγα. Και με δύο τρόπους οι οποίοι ήταν αυτοκαταστροφικοί, θα τους χαρακτήριζα. Και κάπως έτσι φαίνεται να οδεύει και πάλι στην Β' Εθνική, στη Super League 2. Για να το πούμε πιο σωστά. Όσον αφορά την δεύτερη θέση, τα πράγματα είναι απλά. Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός θα είναι στη δεύτερη θέση και ο ΠΑΟΚ θα είναι στην τρίτη. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε ο Ολυμπιακός θα θέλει μόνο νίκη για να είναι αυτός στην δεύτερη θέση. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και φέρει ισοπαλία ο Ολυμπιακός, θα είναι ο ΠΑΟΚ στην δεύτερη θέση γιατί έχει την ισοβαθμία με τους Ερυθρόλευκους. Να πούμε και κάτι ακόμα όσον αφορά την δεύτερη θέση, και αυτό αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, όχι τον ΠΑΟΚ. Αν ο Ολυμπιακός βρεθεί στην δεύτερη θέση και η Άστον Βίλε είναι η ομάδα η οποία κατακτήσει το Europa League, τότε ο Ολυμπιακός θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και από τον τρίτο προκριματικό γύρο να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα έχει κατευθείαν είσοδο στη League Phase του Europa League. Δεν θα παίξει playoff του Europa League. Ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, πάρει η Aston Villa το Europa League και ο Ολυμπιακός θα παίξει στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, θα κερδίσει δύο εβδομάδες προετοιμασίας, δηλαδή θα ξεκινήσει πιο αργά. Θα κερδίσει έναν γύρο και θα έχει σίγουρη την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Αυτό συμβαίνει λόγω της βαθμολογίας που έχει ο Ολυμπιακός, λόγω rebalancing. Αν η ομάδα που πάρει το Europa League έχει εξασφαλισμένη παρουσία στην League Phase του Champions League από το πρωτάθλημά της, όπως θα έχει η Aston Villa εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου, πρέπει να βγει στην πρώτη πεντάδα, έχει 4 βαθμούς διαφορά από τον έκτο. Εφόσον λοιπόν έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Champions League, γίνεται rebalancing και οι δύο ομάδες που είναι στα προκριματικά με την υψηλότερη βαθμολογία της ομάδας ανεβαίνουν και κερδίζουν ένα γύρο. Η Bodo Glimt θα είναι σίγουρα η μία ομάδα. Η άλλη, από ό,τι φαίνεται, αν βγει δεύτερος Ολυμπιακός, θα είναι Ολυμπιακός. Αν βγει δεύτερος ο ΠΑΟΚ, δεν ισχύει αυτό για τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το rebalancing, αυτή η νίκη μιας θέσης όπου προβιβάζεται η ομάδα, θα πάει στην Φενέρμπαχτσε, που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία από ό,τι έχει ο ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά, θα μπορούμε να τα πούμε και πάλι από την Δευτέρα, όπου θα ξέρουμε τον δεύτερο της βαθμολογίας. Έχουμε σήμερα αγώνα για τον Παναθηναϊκό στα play-off του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Παίζει με την Μύκονο, ο Παναθηναϊκός ο οποίος προσπαθεί να ανασυνταχθεί μετά την αποτυχία στην Ευρωλίγκα, και γενικότερα οι ομάδες προετοιμάζονται για τους αγώνες της Κυριακής, όπου θα ξέρουμε ποια θα είναι λοιπόν η κατάταξη στα play-off για το πρωτάθλημα και για τις θέσεις 5 έως 8. Από εκεί και πέρα, από Δευτέρα, καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά σενάρια. Είναι απολύτως αναμενόμενο, όπως γίνεται κάθε χρονιά. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τέμι.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για έναν συνάδελφο στον δημοσιογράφο, τον οποίο συμπαθώ ιδιαίτερα, τον Κώστα, που είναι στον άλλο σταθμό, τον κύριο Κώστα Γκόντζο, ο οποίος, εάν ήταν μέσα στο συμβούλιο του Παναθηναϊκού, ή μέσα στη διοίκηση ή οπουδήποτε λαμβανόταν υπόψη αυτά που έχει πει, ο Παναθηναϊκός δεν θα είχε αυτή τη δίκη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μια ερώτηση. Το ΧΑΠΟΕΛ, τι έγινε με τον προπονητή, με τον Αταμάν, έγινε τίποτα? Γιατί δεν κάτι άκουσα εκεί, ότι κάτι δημοσίευσαν φωτογραφίες, κάτι είπε, τι έγινε?
0: Όχι, δεν υπήρξε κάποια δημοσίευση φωτογραφιών. Ο Γιαννάη, ο πρόεδρος της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, απλά έχει γενικότερα μια κόντρα με τον Παναθηναϊκό, θα έλεγα. Και απλά είπε ότι δεν είναι συμπεριφορά αυτή που έχει ο Αταμάν. Διαφώνησε με την πρακτική του.
1: Εντάξει, πάει γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Τον κύριο Βασάρα, τον διαιτητή, τον θυμάσαι? Ναι. Τον ακούστε, κύριοι Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, από καιρό έχω να το πω, το ξέχαγα. Τον κύριο Βασάρα, τον θυμόσαστε?
0: Ο κύριος Βασάρας, βεβαίως.
1: Ναι, ο κύριος Βασάρας, λοιπόν, ο οποίος μίλαγε για τέσσερις γλώσσες. Ήταν ο πιο φιλο Παναθηναϊκός που μπορεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί θυμάμαι σε ένα παιχνίδι, γιατί να λέμε τώρα γιατί φώναζαν οι Παναθηναϊκοί για τον Ολυμπιακό κτλ. Του θυμίσω το εξής. Σε ένα παιχνίδι τελευταίο, πρωταθλήθηκε και έπαιρνε μια ισοπαλία στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός ήθελε νίκη. Το σκόρ ήταν 2-1. 90 λεπτό. Μπούρμπος, κύριε Μπούρμπο, αν μας ακούς, πάρει ένα τηλέφωνο. Μπούρμπος μπαίνει από δεξιά στο 90 ακριβώς. Μέσα στην περιοχή τον τραβάνε το ρίχνου κάτω, πέναλτι κανονικό και δεν σφυράει τίποτα. Τίποτα. Εγώ τα λέω για να μην, γιατί ακούω πολλά. Λοιπόν, να λέω την αλήθεια τώρα. Δεύτερον, παιχνίδι με το Παναθηναϊκό. Καραϊσκάκι, κάτι έργα γινόταν. Δεν είναι. Έχει μια ισοπαλία ο Παναθηναϊκός, ανεξαρτήτως από το λένε μας πρωταθλητής. 1-3. 3-2. Πάει η Άκη για τρίτο γκολ, αδιάφορος ο Παναθηναϊκός, και τελικά λύσαξαν και τα Ευρώπη. Και όταν ρωτήθηκε μετά ο ειδήσεις του Παναθηναϊκού και λοιπά, είπαν ναι, εμείς λέει τα παιχνίδια με το χορτάρι. Πάει και αυτό. Το άλλο το λέω, το έχεις ακούσει?
0: Ποιο?
1: Έλα. Όποτε μπαίνουν πλοία του κυρίου Μάριου Ηλιόπουλου στο λιμάνι, είτε αναχωρεί, είτε έχει αφήσεις, βάζει δυνατά το μεγάφωνο και παίζει ο ύπνος της ΑΕΚ. Τα άκουσα εχθές και σκέφω στα γέλια. Όποιο λιμάνι μπαίνει μέσα το πλοίο, είτε όπου έχει, ξέρω εγώ, συγκοινωνία.
0: Ναι, έχω δει σχετικό βίντεο, ναι.
1: Α, το έχεις δει, είναι αλήθεια αυτό?
0: Ναι.
1: Πάμε για διαφημίσεις.
0: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Γιώργο, έγινε.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θεμή, μου σταμάτησε. Είναι ο λαιμός μου λίγο μπουκωμένος, γι' αυτό ακούω έτσι.
0: Από το Καμαντερό?
2: Όχι, από τα Μελίσια.
0: Από τα Μελίσια, γεια σου, Σταμάτη.
2: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Καλά κάνεις.
2: Τέλος. Χωρίς συμβιβασμούς και ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων και επιτυχιών.
0: Και έτσι αυτό, πρέπει, Σταμάτη, έτσι πρέπει σε όλες τις ομάδες.
2: Για το ποδόσφαιρο τώρα, εντάξει, τι να πούμε, δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Για την ομάδα μου ήταν μια μετριότατη χρονιά. Ελπίζω τουλάχιστον να μην ολοκληρωθεί το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο με εμφάνιση σαν προχτές στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, ήταν απογοητευτική εμφάνιση, ούτε μία φάση, ναι. Σαμάτη. Ούτε μία φάση.
2: Και ελπίζω και η ΑΕΚ να κρατήσει λίγο τα προσχήματα.
0: Δεν νομίζω ότι χρωστάει κάτι η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό παντός, οπότε...
2: Εντάξει, επειδή τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, τέλος πάντων, όλα γίνονται. Γιατί είναι το οικονομικό κίνητο, όχι για άλλο λόγο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω ότι χρωστάει κάτι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Ας το ξεχάσουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Για το μπάσκετ, πλήρης αποτυχημένη η χρονιά, άσχετα με το πρωτάθλημα.
0: Πάντως θα παίξει μεγάλο ρόλο για το πρωτάθλημα, Σταμάτη.
2: Σύμφωνοι, θα παίξει, θα σου πω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν, που συμβαίνουν, άσχετα με τα αποτελέσματα. Δηλαδή, πρώτον, πριν 3 χρόνια που ξαναεμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λέω, θα τον αφήσω τον άνθρωπο 2-3 χρόνια και μετά θα μπορώ να κρίνω τη διοίκηση. απεπραγμένα. Ξεκίνησε λοιπόν, έριξε τα λεφτάκια του, έφτιαξε το γήπεδο, έφτιαξε μια, πήρε ένα προπονητή ευρωσμένης αξίας, βάση τίτλων, και λες πραγματικά όπως τα έπρεπε. Και πολύ γρήγορα. Και πολύ γρήγορα έρθανε και τα θετικά αποτελέσματα μέσα στην πρώτη χρονιά λοιπόν.
0: Την πρώτη κιόλας χρονιά, ονειρική πρώτη χρονιά.
2: Και όλοι, ναι, πραγματικά, απρόσμενα, τόσο θετικά, και λίγο κάπου έτσι όλοι βολευτήκαμε και επαναπαυτήκαμε, και κυρίως στην ομάδα. Γιατί ο κόσμος, εντάξει, εμείς βλέπουμε απλώς. Επαναπαυτήκαμε, θεωρήσαμε λοιπόν μετά ότι εντάξει, δεν έχεις και να πεις και τίποτα. Δηλαδή με αυτά που καταφέραν από την πρώτη χρονιά προφανώς γνωρίζουν, προφανώς εντάξει θα έχουμε και κάποια στραβά. Οπότε δόθηκε ένα άλοθη, το οποίο λοιπόν ήταν καταστροφικό. Συν του ότι μιλάνε πάρα πολύ μέσα στην ομάδα, από τη διοίκηση μέχρι παρακάτω, και οι πράξεις είναι πολύ λιγότερες των λόγων. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι μεγάλες ομάδες τώρα, όταν είσαι καβάλα στάλογο, έτσι, είσαι ένας Γιαννακόπουλος τώρα, δεν είμαι εγώ, έχεις ρίξει τα λεφτά αυτά, έχεις φτιάξει μια γηπεδάρα και τα λοιπά και τα λοιπά, το μπάτζετ έχει ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, δεν λες μετά τίποτα.

0: ομάδα μιλάει μόνη της και ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να μιλάει.
1: Όπως θα λες, Σταμάτη. Να σε καλά, φίλε.
0: Τέλος.
1: Και περαστικά έχουμε. Και
0: να σε καλά, να σε καλά, γεια.
1: Και χάρηκα που σ' άκουσα, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις ή έχουμε χρόνο? Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Intervetten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.

0: αντίπαλο και να βάλει την μπάλα στο καλάθι με κάποιο τρόπο. Ο Τόλης αυτά λέει για σου Θέμη, ναι, κοίταξε το, περιμένω να καλέσει και εμένα ο Κυρισάκης στο τραπέζι προφανώς, λέει ο Τόλης αυτά. Ο Θανάσης λέει, Θέμη ο Μιτσάρας του Παναθηναϊκού δεν είναι τοξικός γραφικός είναι. Ο Λευτέρης λέει, Θέμη καλησπέρα, σου σταμάτα από Μελής και ΕΑΚ να κρατήσει τα προσχήματα με Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός θα παίξει καλά. Όχι να κρατήσει τα προσχήματα, λέει ο Λευτέρης. Ρε Σάκη, το ίδιο κάνεις εσύ με τον μπάσκετ, λέει ο Λευτέρης. Παιδιά, όλες οι ομάδες θα κρατήσουν, όχι απλά τα προσχήματα. Κανονικά θα κατέβουν να παίξουν τα παιχνίδια. Και οι ομάδες που έχουν κίνητρο, είναι λογικό να θεωρούνται φαβοροί. Θα δούμε πάντως. Και ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο και η ΑΕΚ έχει κίνητρο. Όχι βαθμολογικό. Η ΑΕΚ έχει το κίνητρο ότι έχει φιέστα, οπότε δεν θα ήθελε να χάσει τον Ολυμπιακό στη δική της φιέστα. Καταλαβαίνουμε όλους τους λόγους, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε κάτι παραπάνω. Και ο Παναθηναϊκός είναι ιστορικό τελευταίο παιχνίδι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ούτε αυτό θα ήθελε να χάσει το τελευταίο του παιχνίδι. Θα τα δούμε την Κυριακή. Ο Βέτζι το λέει. Μου έχει στείλει ένα link. Γιανακόπουλος για κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Θα το ανοίξω σε πολύ λίγο Βετζίτο. Στο μητά το Σαζονιανά κρύφτηκε το DPG να αντέξει δεν μπορεί του θρύλου την απονομή. λέει ο Βετζίτο. Γεια σου ρε Βετζίτο με τα στιχάκια σου τα ωραία. Γεια σου Θέμη φίλε μου, καλό σου κου, λέει ο Βετζίτο. Να σε καλά φιλαράκι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου Αναστασία.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Να πω μόνο συγγνώμη που βγαίνω δεύτερη φορά την εβδομάδα.
0: Δεν πειράζει κύριε Αναστασία.
1: Δεν το συνηθίζω. Αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν τα αντέχει κανείς καμιά φορά. Καταρχήν, να πω για την ομάδα μας και στο μπάσκετ και κυρίως βέβαια και στο μπάσκετ, αλλά θέλω και αν μπορούμε την Κυριακή έστω και μέσα στη Φιλαδέλφεια να κερδίσουμε, να είναι το τελευταίο μας παιχνίδι με νίκη, άσχετα για τον άλλο, ο άλλος είναι πρωταθλητής, θα κάνει τη γιορτή του, θα κάνουν τα πάντα, αλλά και εμείς να τουλάχιστον να μην χάσουμε εκεί μέσα.
0: Ναι, ο καθένας το ρόλο του. Βέβαια ο Ολυμπιακός θέλει νίκη.
1: Ναι, ναι, θέλει βεβαίως για τους λόγους που άκουσα που έχεις πει. Για το τι μπορεί να έχει την εξέλιξη μετά. Να πω κάτι που δεν το συνηθίζω, γιατί το bullying εγώ το είχα, δηλαδή το είχαν εναντίον μου εδώ και 30 χρόνια όταν πρωτοβγήκανε το πρώτο τηλέφωνο που δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Στην τύχη γύριζα το ραδιόφωνο να ακούσω και άκουσα το Ρέμο να λέει το τρένα, το ωραίο του τραγούδι. Και περίμενα να ακούσω να δω τι σταθμός είναι και ακούω μετά αυτό είναι αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Μα, ακούω εγώ Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις κάτι με σύγκλησε. Τέλος πάντων έμαθα ότι είναι ένας σταθμός ότι βγαίνει ο κόσμος και μιλάει και άρχισα από εκεί να παίρνω τηλέφωνο. Το τι άκουσα δεν λέγεται, τι τρελή γιαγιά με είπανε, τι προτείνανε στον σε αυτόν που κάνει την εκπομπή όταν βγαίνει αυτή μην την αφήνεις να μιλάει. Με στείλανε να πλύνω πιάτα. Άντε μωρή να πας, ειλικρινά δεν θέλω να πω ονόματα, είναι ενεργεία τώρα βέβαια δημοσιογράφοι που βγαίνουν σε εκπομπές και ναι, άντε μωρή να πάω να πλύνεις πιάτα. Ναι, λέω με συγχωρείς αλλά εμένα στο σπίτι μου δεν με έχουν μόνο για πιάτα, με έχουν και για άλλα πράγματα.
0: Καλά πάλι να κυράσεις.
1: Για τον κύριο αυτόν που βγαίνει, το Σάκη, ο οποίος μετά βγαίνει σε άλλο σταθμό αλλά δεν μιλάει έτσι. Προχτές αν θυμάσαι για το Ρότινέι είπε και τα λέει στην τελευταία του λέξη, είπε θα σας το βάλε ο γέρος. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είπε τη λέξη αυτή. Από πού είναι γέρος το παιδί, επειδή δηλαδή περνάει τα 35 γίνεται γέρος το ποδόσφαιρο.
0: 34 είναι, 34.
1: Παλιά ο Μπέμπης που τους πρόλαβα εγώ, ας ήμουν και μικρή, τους θυμάμαι όλους. Ο Μπέμπης, τα παιδιά όλα, ο Στεφανάκος, να μην πω τώρα όλα τα ονόματα της δεκαετίας, παίζανε μέχρι 38 και 39. Δεν ήταν υποχρεωτικό, άντε πήγες 35 να φύγεις.
0: Καλά, δεν ούτε τώρα είναι υποχρεωτικό.
1: Σήμερα λοιπόν ο κύριος αυτός έκανε ένα πάρα πολύ κακό. Δεν είναι απλά αφέλεια να πει. Τι δουλειά έχει να αναφέρει αυτοί που μένουν οι Ρωμά? Δεν έχει όνομα η περιοχή?
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς υποτιμάς τον άλλον και τον βάζεις στην ίδια σειρά Αν λέξη δεν υπήρχε να πεις πώς λέγεται το μέρος που μένουν παρά εκεί που είναι, ναι, οι Ρωμά.
0: Ήξερε τι έλεγε.

0: Έγινε ο Σάκης στην Αναστασία, δεν το είπε τη
1: φορά. Με χαρά του. Ναι. Αλλά υπάρχει πολλοίς κόσμος που μένουν σε πολλά μέρη έξω από το κέντρο της Αθήνας. Σε παρακαλώ, πες του, το ξέρω ότι δεν ξέρω πώς θα απαντήσει, σε παρακαλώ πες του, εάν ξαναμιλήσει έτσι, μην τον αφήνεις να μιλήσει. Από εδώ που φεύγει και πάει σε άλλο σταθμό, δεν τολμάει να μιλήσει, γιατί ο Βερβελές του το είπε. Εάν θα ξαναπείς θα φύγεις.
0: Μάλιστα. Με έγινε, κύριε Αναστασία.
1: Εντάξει, συγγνώμη που μίλησα δεύτερη φορά και για τρίτους, αλλά κάποια πράγματα δεν είναι σωστά και δεν ακούγονται καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλά. Συγγνώμη.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Τι κάνεις, Εμή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Σε όλους τους συνακροατές.
0: Το όνομά σου.
2: Σπύρος.
0: Έλα, Σπύρο, έλα, Σπύρο. Ναι.
2: Λοιπόν, αγαπητέ Θέμη και όλοι οι συνακροατές, θέλω μια τοποθέτηση να κάνω, επειδή ακούω πολλές παρεμβάσεις και επειδή υπάρχουν απορίες γιατί το φετινό πρωτάθλημα δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει το πιο δίκαιο κλπ. Ξέρεις, ναι, κάτι, ο καθένας ερμηνεύει τα πράγματα υποκειμενικά και ξέρεις και κάτι άλλο, η ηλικία του καθενός έχει και κάποια δικαιολογητικά, γιατί κάποια νέα παιδιά δεν ξέρουν πρωταθλήματα πριν 20, 25, 30 χρόνια, τον τρόπο διεξαγωγή τους και την έκβασή τους και το πώς πεζόταν. Μιλάω για την εποχή που ένας ποδοσφαιριστής, ο Αντρέας ο Ζήκος, είχε πει εφαρσός και μπράβο του τότε, είχε βγει στην κάμερα και είχε πει οι διαιτητές παίζουν σαν...
0: Ναι, ο Άκης ο Ζήκος, δεν χρειάζεται να την πεις, όχι, ο Άκης.
2: Άκης, Αντρέα, ο Ζήκος, ο οποίος, αν δεν ξέρω το αν θυμάσαι, είναι από τους λίγους καταρχήν που έχουν παίξει, αν αναρωτιούνται ποιος.
0: Τελικό Champions League έχει παίξει.
2: Τελικό Champions
0: League. Με τη Μονακό, 3-0 με την Πόρτο.
2: Πόρτο Μονακό, μπράβο. Αυτός ο παίχτης που ήταν από τα καλύτερα αμυντικά χάφ, έχει παίξει και εθνική, έπαιξε στην
0: Δεν ήταν στο Euro, βέβαια, είχε σηκώσει άλλη κουβέντα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη κουβέντα.
2: Ναι, άλλο αυτό, εντάξει. Αλλά όμως ο άνθρωπος είχε το θάρρος να το πει. Αυτό εξέφραζε μια εποχή ολόκληρη και εξέφραζε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό χιλιάδων φιλάθλων και ποδοσφαιριστών αυτή η εποχή. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Εντάξει, αλλά όμως αυτά είναι λοιπόν αυτή η εποχή, όσοι την έχουν ζήσει, είναι που κάνουν τους σημερινούς λοιπόν σαραντάριδες και πάνω να χαρακτηρίζουν από τα δικαιώματα, από τα αθλήματα τα τελευταία 6-7. Εγώ δεν θα πω μόνο το φετινό, εντάξει, δεν θα πω. Και ο ΠΑΟΚ το πήρε δίκαια, εντάξει, λοιπόν.
0: Ναι, πάντως, Σπύρο.
2: Έπαιρνε μόνο μία ομάδα με μία εξαίρεση, το 4 και το 10. Το θυμόσαστε αυτό, 20 χρόνια.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να πω και κάτι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ευθύνεται απλώς ο φίλαθλος για την εποχή εκείνη, για τα όποια εστράπελα γινόταν. Και θα πω και κάτι άλλο. Ομάδα είχε, επένδυε, έφερνε παίχτες. Όμως,
0: ναι,
2: όμως είχε ανθρώπους και είχε παντού προσβάσεις, πράγμα που απέτρεπε οποιονδήποτε να μπει και να επενδύσει. Είναι σαν να του έλεγε ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να ρίξεις λεφτά εδώ πέρα, το πρωτάθλημα είναι κανονισμένο. Εντάξει, αυτό καταλάβαινε κάποιος. Λοιπόν, δεν θα σου μιλήσω εγώ ότι έχασε έξτρα χαρτιά με την Καλαμαριά το πρωτάθλημα. Έτσι, επειδή ξεχάσανε κάτι και έκανε προσφυγή και το... Όχι, εντάξει, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Εγώ τότε δεν είπα, κοίτα να δεις τι συμβαίνει. Αλλά να έχουμε την τόλμη να αναγνωρίζουμε. Και πάλι λέω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού του Ολυμπιακού, έτσι, δεν νομίζω ότι συμφωνούσε με όλα αυτά, αλλά υπήρχε μια πολύ μικρή, ένα μικρό ποσοστό που ήταν στρατευμένοι υπάλληλοι ίσως με εκπομπές μεγάλης τοξικότητας. Α, εντάξει, λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλους και να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά, Σπύρο.
2: Να είσαι καλά.
0: 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Λοιπόν, ο Βετζίτο το άνοιξε αυτό που μου έχει στείλει. Είναι μια δήλωση παλιά του Γιαννακόπουλου στις 12 Φλεβάριο που είχε πει ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει την Ευρωλίγκα, καλύτερα να πάμε να κρυφτούμε στην Κρήτη. Ο Εμμανουήλ λέει: Θέμη, καλησπέρα, ρε φίλε. Ακόμα πιστεύετε το Σάκη. Εδώ έχει τάξει τραπέζι σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς εδώ και τρεις μήνες και όλο θα γίνει, πάει. Ακριβώς την ίδια παράσταση είχε δώσει ο Μπιλ Μπαϊτάκη παλιότερα που έταζε αρνιά και τραπέζια και στο τέλος δεν έγινε ποτέ τίποτα. Το ίδιο έργο ξαναβλέπουμε. Πολλά λόγια, πολλές υποσχέσεις και από πράξεις μηδέν. Μην τους παίρνετε στα σοβαρά αυτούς τους ανθρώπους γιατί στο τέλος αποδεικνύονται απλώς μπαμπατζίδες, λέει ο Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, δεν έχω να σου πω κάτι, φίλε. Εμένα δεν μου έχει τάξει κανένα τραπέζι. Ούτε ζητάω κανένα τραπέζι από κανέναν, οπότε δεν με ενδιαφέρει κιόλα το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Να είσαι καλά, πάντω, φιλαράκι. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Ο Πάνος λέει: γεια σου, Ευρωπαίη Νικόλα, με τα αστεία σου. Πάνος από εδώ, Ξαβύρωνα, αεκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα από Κατάκολλο και καλή εκπομπή. Αγοράζω εισιτήριο για Final Four στη μισή τιμή. Χαιρετήματα στον Μενίδη, Λονδίνο, Αποστολία και σε όλου του απανταχού γάβρου. Λέει ο Σπύρος από Κατάκολλο, χωρίς φωτογραφία σήμερα. Πάλι θα τον μάλωσω. Γεια σου, ρε Σπύρο, να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ο Θανάσης, καλησπέρα σας. Τελικά τι φταίει στο μπασκετικό Παναθηναϊκό? Η διαιτησία, ότι έλειπε ο Σλούκας, ο Αταμάν? Για δέστε λίγο ένα αυτή αχτύπητη ομάδα που έχει αναξίσει 45 εκατομμύρια. Όλη τη χρονιά πήγαιναν με ένα σέντερ. Ξαφνικά ήρθε ο Φαρίτ, μια τρύπα στο νερό δηλαδή. Μετά, όταν ο Νάν και ο Χέις μαρκάρονται σωστά, δεν υπάρχει επίθεση. Για πιο πλήρη ρόστερ μιλάνε εκεί στο Παναθηναϊκό? Επίσης, παίχτες όπως ο Σόρτς, όταν ο Αταμάν έλεγε στο ημίχρονο ότι παίζουν με 4 παίχτες, δεν κάνουν στο Παναθηναϊκό. Το να κάνει τέτοιες δηλώσεις ο προπονητής τους διαλύει την ψυχολογία των παιχτών. Το συμπέρασμα ποιο είναι λοιπόν? Ότι δεν ήταν ποτέ σαν ομάδα πλήρη, κορέδευαν τον κόσμο του καιρό, λέει ο Θανάσης. Θανάση, κοίταξε να δει. Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο ακριβό ρόστερ. Επίσης, έχει παίχτες σε όλες τις θέσεις. Σίγουρα πονάει στο 5 μετά από αυτά που έγιναν με τον Χόλμς. Έφυγε ο Χόλμς, που το αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να πληρώσει το κενό του Λεσόρ και για να είναι ο πρώτος σέντερ της ομάδας. Ο Λεσόρ, κακά τα ψέματα, δεν είναι ο ίδιος που ήταν τότε και δεν θα μπορούσε να είναι ο ίδιος, τουλάχιστον αυτό το χρονικό διάστημα, αμέσως μετά την επιστροφή του και χωρίς προετοιμασία το καλοκαίρι, όπως ήταν πριν τραυματιστεί. Και είναι απολύτως λογικό αυτό, καθώς το παιδί έμεινε 1,5 χρόνο έξω και με σοβαρό πρόβλημα στο πόδι του. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους παίχτες, το θέμα είναι πώς τους διαχειρίζεται και ο προπονητής. Παράδειγμα, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι πάρα πολύ καλός στο να παίζει με πλάτη. Να θυμίσω, στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις έχει διαλύσει τον Ολυμπιακό παίζοντας με πλάτη και είτε πασάροντας την αδύνατη Βλερά, όπου βρήκε πολλά τρίποντα ο Παναθηναϊκός, είτε τελείωνε ο ίδιος τις φάσεις. Τώρα τι κάνει ο Χέις Ντέιβις? Πιο πολύ τον έχουμε να παίξω και να κάνει ένα στα 7 τρίποντα. Οπότε δεν το έκανε αυτό με τη Φενέρ, δεν είναι αυτός ο παίκτης ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Παρά να αποστάρει, παρά να βγει ένα σύστημα για τον ίδιο να πάρει μια προσπάθεια. Ακόμα και το σουτ που βάζει Νίκης με τη Βαλένθια είναι μια ατομική ενέργεια που κρατάει την μπάλα, λίγο τα δευτερόλεπτα, είναι παιχταράς, βάζει την μπάλα στο καλάθι. Επίσης, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία αυτά είναι. Χέις Ντέιβις, ναι, οκ, okay, παιχταράς, έβαλε το καλάθι με τη Βαλένθια, δεν επιτρέπεται παίκτης, κακά τα ψέματα, να φεύγει τώρα να πηγαίνει στην Ιορδανία όπου αλλού πάει εν μέσω play-off. Θα τελειώσει η χρονιά. Σε ένα μήνα από σήμερα θα τελειώσει η χρονιά. Μπορείς, θα έχεις πόσο καιρό να πας όπου θες. Να πας και πιο πριν, άμα θες. Αλλά όταν η ομάδα, όχι όταν παίζει play-off, όταν υπάρχει μια διακοπή, έχει για τις εθνικές ομάδες διακοπή, τον Φλεβάρι, τέλη Φλεβάρι που ήταν, θα παίξει τώρα. Ακόμα και τώρα που ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Μύκονο που λέει ο λόγος, θα είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα από ότι ήταν να πες μέσα στα play-off με δύο παιχνίδια την εβδομάδα και να έχεις τους παίκτες να πηγαίνουν σε χώρες του εξωτερικού ταξίδι και να γυρνάνε κατευθείαν. Δεν μπορώ να τις καταλάβω αυτές τις λογικές. Ο Δημήτρης, θεμάρα μου, καλησπέρα. Ο Σάκης είναι, ναι, κάθε σχολείο είναι Ολυμπιακός, ασχοληθεί με την ομάδα του, ρε φίλε. Ποιος νομίζει ότι είναι, πόσο του έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός? Τα φιλιά σε αποστολία στο Γιάννη στην Κύπρο, στον κύριο Βασίλη και Θανάση με τα κοκόρια σε όλα τα γαβράκια μας και στο συμπαθητικό Bill by Taxi. Και το Βετζίτο το Αλάνι. Βετζίτο Αλάνι για πάντα στο λιμάνι, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Γεια σου, είσαι.
3: Άμα μου θέλει κάτι, δεν είχα σκοπό να πάρω. Αλλά επειδή κάποιοι έχουν επιλεκτική μνήμη, βγαίνοντας με το προσωπείο της ευγένειας, λέγοντας για αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια, θα του πω ότι το πολιτικό ποδόσφαιρο δεν ξεκινάει τα τελευταία 20 χρόνια. Θα του πω λοιπόν ότι όταν ο Ολυμπιακός είχε 9 χρόνια υπερομάδα με Λετοσέκο, Σαβίτσεφ, Προτάσο, με Μπλαχίν, κάποιοι, σαν την ομάδα του δηλαδή, του κόβαν τα πρωταθλήματα. Γιατί χάλανε 1-2 με τον Τσαλουχίδη, έπεφτε ένα καπνογόνο σε γήπεδο που δεν υπήρχαν φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Και αντί να τιμωρηθεί ο γηπεδούχος, ξαναγινόταν το παιχνίδι στη Ρόδο, χάνοντας ο Ολυμπιακός 1-0 και το πρωτάθλημα. Αλλά την ίδια στιγμή, για την επόμενη Κυριακή, που μπήκαν οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό Αθηναϊκό 2-2, ο Ολυμπιακός έφαγε 5 αγωνιστικές και πήγαινε και έπαιζε στην Πάντα και στον Πύργο. Κάποιοι την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός αποκλείε τη Μονακό με τον γκολ του Βαΐτη, κάποιοι άλλοι υπογράφαν ότι ο Ρούτσα ήταν ο Μπουμπλής από το Εγάλεο, σαν την ομάδα του. Ήρθε λοιπόν ο Κόκαλης και τους είπε, τα πρώτα 3 χρόνια ο Κόκαλης πάλι δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Για όποιον κοιμάται, κοιμάται. Και τους είπε, βάζω τα περισσότερα, θα ελέγξετε το παρασκήνιο.
4: Επειδή λοιπόν δεν έχουμε κοντή μνήμη και επειδή το ποδόσφαιρο δεν ξεκινάει επί εποχή κόκαλη, γιατί αυτό θέλουνε, θα του θυμίσω λοιπόν ότι πριν έρθει ο κόκαλη, η διαφορά πρωταθλημάτων μεταξύ Ολυμπιακού ΑΕΚ, ακόμα και τότε, τη παλιά ΑΕΚ, όχι το 2014, αλλά τη παλιά ΑΕΚ, ήταν τριπλάσια. Και σε κύπελα και σε πρωταθλήματα και σε ντάμπι. Όταν θα γίνουν λοιπόν στο δημοσιοβήμα, προκαλώντας ευγενικά τους λαούς του Ολυμπιακού, νομίζοντας ότι έχουμε πάρει το τσάι του Αλτσχάιμερ και να νομίζουμε ότι ξεχνάμε, για να μαθαίνουν τα νέα παιδιά λοιπόν, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν γίνει εγκλήματα, έχουν γίνει λάθη από όλες τις μεγάλες ομάδες και οι τελευταίοι που θα μας κουνήσουν το χέρι θα είναι οι αεξίδες. Γιατί κανένας πρόεδρος του Ολυμπιακού, σαν τον πρόεδρο του Στογιδόπουλο, δεν έχει βγει και έχει πει: εγώ κατέβασα το γενικό για να ξαναγίνει το παιχνίδι. Ο πρόεδρος του όμως το έκανε. Το είπε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβες γιατί. Γιώργο, δεν νομίζω. Γενικά οι μεγάλες ομάδες έχουν κάνει τα δικά τους. Τώρα δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε μέτρο σύγκρισης.
4: Και μπήκε σε ένα γενικό παραλήλημα, λέγοντας ότι σήμερα βλέπουμε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Τον άφησα να ολοκληρώσει να πει την γνώμη του. Δεν σημαίνει ότι ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, είπα.
4: Ναι.
0: Γι' αυτό σου άφησα και εσένα, δεν σε διέκοψα.
4: Αν δεν είναι Νικόλα Μαστή, σε ποια ομάδα στον πλανήτη έχει ξαναγίνει αυτό που θα σου πω σήμερα? Να βγει ένα παίκτη σαν τον Άμραμπατ, να μπει στο κέντρο του γηπέδου, να κοιτάξει με το αετήσιο μάτι του 35 μέτρα που είναι το κολπό και να μετρήσει ότι είναι 3 σταντιμέτρια πιο κοντό το ένα από το άλλο. Αν μας ξαναπεί σε ποιο παιχνίδι έχει γίνει και σε ποιο γήπεδο έχει ξαναγίνει, εγώ θα είμαι πολύ ευγενικός. Φέτος η ΑΕΚ είναι καλύτερη και παίρνει προστάθημα. Τον παπά όμως εμάς δεν θα παίζεται. Κανένα σας.
0: Μάλιστα.
4: Κατάλαβες τι δεν θέλει. Καλό
0: υπόλοιπο. Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε επόμενη γραμμή. Τελευταία για σήμερα για να διαβάσουμε τα μηνύματα και να κλείσουμε. Πάμε. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα, φίλε μου.
0: Χαίρετε.
5: Yes. Έχω να πάρω πολύ καιρό από το παλιό το, πώς λέγονταν, Ελλάδα
0: Sports, Ελλάδα Sports. Το όνομά σου?
5: Οι αεξίδες από ανέκαθεν.
0: Ναι.
5: Που είπε 40 πλάσια αυτά ο φίλος. Πρέπει να θυμάται και πολλά άλλα πράγματα και το περνάνε και στις νέες γενιές. Εγώ πάντα θυμάμαι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έκανε, ξέρω εγώ, 15 νίκες και με μεγάλα σκορ και τα τελευταία χρόνια, που τα τελευταία 11 χρόνια έχουν και την ΕΠΟ μέχρι πέρσι με τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έχει την ΕΠΟ τώρα.
0: Προφανώς και όχι.
5: Ναι, και κάνανε μία νίκη και με τη μία νίκη πάντα, ξέρεις, βγάζανε. Δηλαδή από τις νίκες της, αυτό που λέμε, τις εξάρες και αυτά τα τελευταία χρόνια που ο Ολυμπιακός πήρε πρωταθλήματα με την ΕΠΟ της ΑΕΚ και έλεγε και φωνάζανε σκούξτε και σκούξτε και σκούξτε. Μιλάμε τώρα για δημοσιογράφους οι οποίοι είναι οπαδοί και είναι γνωστά τώρα αυτά, έτσι. Αλλά με τη μία φορά που θα κάνανε μία νίκη από ανέκαθεν, πάντα θα βγάζανε, ξέρεις, θα βγάζανε που λέμε γλώσσα.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που λες για τους δημοσιογράφους, αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί αν εγώ είμαι δημοσιογράφος και λέω σκούξτε, σκούξτε, μετά ναι, πώς θα ζητήσω από σένα που απλά παίρνεις τηλέφωνο να έχεις μια πρέπουσα συμπεριφορά?
5: Το βλέπω επειδή έχει περάσει και στις νέες γενιές, ξέρω, για τον Ολυμπιακό. Το πρωτάθλημα που το 2002, το μόνο που δηλαδή λένε, ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, ναι, ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, έφτασε τελευταία αγωνιστική, γιατί τα play-off είναι τώρα, είναι το, αφού το χάσαμε τώρα, αυτό είναι στα 7 πρωταθλήματα, έχει πάρει 4 Ολυμπιακός, γιατί ξεκίνησε το 19-20.
0: Το 19-20 πρώτη χρονιά, 4 Ολυμπιακός, 2 ΙΑΕΚ και ένα ΠΑΟΚ.
5: 4, 2 ΙΑΕΚ
0: και
5: ένα ΠΑΟΚ. Πιο πριν κάνανε ό,τι θέλανε και χωρίς. Καλά, και με το ΒΑΡ τώρα κάνουν ό,τι θέλουν, ακυρώνονται γκολ.
0: Πάντως, αρχικά πες με το όνομά σου, για να μιλάμε πιο άνετα.
5: Δημήτρη,
0: πιο πριν, δεν έχει σχέση το τώρα με το πριν. Το ΒΑΡ, okay, μπορεί να σηκώνει ακόμα ακρίνια. Αλλά παράδειγμα, φάσεις όπως είχε γίνει, παράδειγμα, λέω τώρα μια φάση που μου έρχεται στο μυαλό την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 18-19, το χέρι του Βιερίνια με τη Λαμία, που όλοι θυμόμαστε. Δεν θα μπορούσε στη σημερινή μέρα να μην δοθεί. Δηλαδή, και επίσης τα offside. Μπορεί να βλέπαμε με γκολ, το οποίο δεν λέω ότι γίνεται σκεμμένα ή όχι.
5: Απλά τώρα.
0: Ήταν ένα μέτρο offside. Ναι.
5: Απλά. Και με ΒΑΡ, είδες τι έγινε με την ΑΕΚ σε δύο παιχνίδια μέσα στο Καραϊσκάκι, και που μιλάνε, ξέρω, για διαιτησία. Και με το ΒΑΡ, πώς τα καταφέρανε και πώς τα κάνανε, δηλαδή καθαρά πέναλτι, καθαρός όμως του Μασούρα. Πατήματα συνεχόμενο στο Βαλμπουένα που έπρεπε να μείνουν με 15.
0: Ναι, στον γκολ του Μασούρα πάντως τότε είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι ότι ο διαιτητής τότε, ο Μαρέφκα, έχει σφυρίξει πριν βάλει τον γκολ ο Μασούρας, οπότε δεν δίνει και το δικαίωμα στο VAR να πάει να το δει.
5: Ήταν πονηριά. Το καταλαβαίνεις ότι ήταν πονηριά, γιατί ήταν και κεκλεισμένο.
0: Τέλος πάντων,
5: το θέμα είναι ότι εγώ θυμάμαι πρωταθλήματα και πιο παλιά που ο Ολυμπιακός είχε ομαδάρες το 2002. Με το Γασάρα που του σβήνει το πέναλτι το 0-1 και προηγούνται. Με το Γιαννακό, ο Γιαννακόπουλος το υποτίθεται ότι το έκανε που βρήκε την μπάλα. Έτσι.
0: Ναι.
5: Και το παίρνανε και με χ. Γιατί στον πρώτο γύρο είχαμε κερδίσει εμείς 2-3 στο 90. Ήμουνα μέσα με γκολ του.
0: Του Τζόρτζεβιτς που βρίσκει μπάλα στο τείχος. Ναι.
5: Ναι.
0: Τελευταίο παιχνίδι είναι Φιλαδέλφια.
5: Ναι. Ήταν η τελευταία φορά που παίξανε
0: στο Νίκος Γκούμας, ναι.
5: Στα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
5: Αν θυμάσαι το λόγο του σεισμού,
0: ναι.
5: Είχαμε πάρει όλο το πέταλο και άλλες μία ή δύο θύρες οι Ολυμπιακοί. Ναι. Ήμασταν στο πλάι κιόλας.
0: Πάντως, Δημήτρη, όλες οι ομάδες μπορούν να βρουν κάτι να πούνε για την άλλη. Για όλες τις μεγάλες ομάδες, σε όλες τις χώρες έχουν αυνοηθεί. Ναι, 4-3.
5: 4-3. Και προηγούνται με 0-1 και θέλουν και ισοπαλία. Και κάνει αυτό το βόλιο πλανή που αυτά τα απίστευτα που έκανε ο Αλεξανδρής, που τον βρίζουνε, που την τριετία που πήραν τα πρωταβλήματα, δηλαδή βρίζουνε αυτόν που τους έβγαζε τις γκολάρες, επειδή ήταν Ολυμπιακός ο άνθρωπος από πιτσιρικάς και το έχει πει κιόλας, έτσι ο Αλεξανδρής. Αλλά επειδή πήγε στον Ολυμπιακό, θέλω να σου πω αυτά που βγαίνουν τώρα έτσι τα τελευταία χρόνια. Και φέτος ο Ολυμπιακός, επειδή φωνάζαν όλη τη χρονιά, αν είχε τη διαιτησία του ΠΑΟΚ θα το έπαιρνε.
0: Δεν νομίζω πάντως πως φέτος έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο. Και η ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια έχει αδηγηθεί κιόλας σε κάποια παιχνίδια φέτος, Δημήτρη.
5: Ναι, αλλά έχει ευνοηθεί. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι παιχνίδια συγκεκριμένα. Μέχρι και ΒΑΡ έπεσε με τον Λεβαδιακό, άλλο που το πήραμε το παιχνίδι αυτό. Είναι παιχνίδια συγκεκριμένα με την Κυρισιά.
0: Πάντως δεν επηρεάζει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του και την ομάδα του και την ΑΕΚ την έχει διοικήσει για τη
5: σειρά.
0: Δημήτρη, πρέπει να κλείσουμε, φίλε, γιατί να κλείσουν εκπομπή την
5: ώρα. Θέλω να πω ότι με τη διοικησία τη ΑΕΚ ο Ολυμπιακός μπορεί να το παίρνει φέτος. Αλλά εντάξει, είναι ότι το δίμηνο που η ΑΕΚ δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε αυτό το δίμηνο ότι δόηφισε πάρα πολύ την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
5: Ο Ολυμπιακός, εντάξει.
0: Έγινε, Δημήτρη. Να κλείσουμε αυτό. Καλά Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Πάντως, δεν θεωρώ ότι φέτος η διαιτησία έχει παίξει κάποιον ρόλο. Έχει παίξει προφανώς σε κάποια παιχνίδια. Ενώ για την τελική κατάταξη του πρωταθλήματος και η ΑΕΚ είχε παράπονα διαιτησία κατά κύριο λόγο στο πρώτο μισό. Μην τα ξεχνάμε. Ο Γιάννης, γρήγορα δεν τα διαβάζω όλα τα μηνύματά, δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Ο Γιάννης λέει: Νίκο, Ολυμπιακή Μπασκετική. Έχεις δίκιο, το λέγανε και αυτόν Νίκο και είπε για τους νεκρούς τη θύρα 7 και το πατήσαμε με μηνύματα. Ο κύριος ο γενικός είναι μάλλον αυτός που έβριζε προχθές. Λέει ή κάνουμε λάθος. Γιώργο Πέσκι για τον Μητροπολί. Ναι, τώρα αυτό. Σε 1-1 και κλείσαν κι άλλα πολλά με καπνογόνα και σε κάθε 15 χρόνια στο 70 άναβαν καπνογόνα για να διακοπεί αγώνας. Και δεν τα ξεχνάμε αυτά, Γιωργάρα. Καλώς και το Δημήτρη, παλιός ακροατής. Καλώς ήρθες στο σταθμό. Με την ΑΕΚ είμαστε 8.000 στο πέταλο και το μεγαλείο του κόσμου του Ολυμπιακού ήταν όταν πέρασε από κάτω ο Ξηροκώστας. Τον χειροκρότησε 8.000 κόσμος και αυτός ανταποκρίθηκε και έτσι το κεφάλι και κούνησε το κεφάλι στο μεγαλείο του Ολυμπιακού, λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, λέει: Καλησπέρα Θέμη, κάποτε κόκαλης είπε για τον Παναθηναϊκό. Στην Ελλάδα διαμαρτύρονται, φωνάζουν και βρίζουν. Στην Ευρώπη όμως κότες. Ο Σάκης λοιπόν στη δικιά σου εκπομπή μιλάει έντα και μέσω πλάκα και καλά, βγάζει τοξικότητά του. Άλλη εκπομπή όμως. Ναι. Γίγαντα στη Φεδρότητα, νάνο ποδοσφαιρικά. Σπύρος έχει κάνει ζημιά Ολυμπιακό, στοιχειότατα. Ό,τι έχει πάρει ο Ολυμπιακός, καραμέλα της διαιτησίας δεν έχει απλά λιώσει, την έχετε καταπιεί και την έχετε χωνέψει, λέει ο Γιάννης. Ο Τάσος, καλά Σαββατοκύριακο, εγώ Θέμη. Ο Τάσος από Αργυρίουπολη, γεια σου ρε Τάσο, να σε καλά φίλε. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Θέμη, ξέχασε να μας πει ο φίλος Σπύρος για τα δακρυγόνα και για τα φώτα που έζησαν, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, δεν θα έχουμε Δημήτρη Μπαλή, οπότε αφού δεν θα έχουμε Δημήτρη Μπαλή, να επιστρέψω να διαβάσω τα μηνύματά σας, για να μην σας αφήσω για παραπονεμένους. Πάμε διαφημίσεις, ακολουθεί μετά. Θα επιστρέψουμε και θα σας πούμε για το τι ακολουθεί. Επίσης έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
6: 9.43 Interveten Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική του...
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει στην 11η τσάικ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργα. Αμφίβολος είναι ο Στρακώσια λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ανοιχτή προπόνηση στην Ολγουίν Αρίνα θα πραγματοποιήσουν αύριο οι κιτρινόμαυροι. Διαθέσιμοι για την αναμέτρηση του πάγου με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης είναι οι Ζαφύρης, Κένι και Μεϊτέ. Εκτός παραμένουν οι Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Ατομικό πρόγραμμα παρά το ρεπό κάνει ο Ντανιέλ Ποντένσε, του οποίου η παρουσία θα κριθεί αύριο. Αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Σαντιάγκο Έσε. Με επιτυχία χειρουργήθηκε σήμερα ο Γιουσούφ Γιαζίτσι μετά τη ρήξη χιαστού την οποία υπέστη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τετράδα αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο Ράφα Μπενίτεθ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Στα υπόψη του Τριφυλιού, εν ώψη της επόμενης σεζόν είναι ο Ολλανδός προπονητής Μάρκ Φαν Μπόμελ. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μύκονο για τον πρώτο αγώνα της σειράς των play-off. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στη Ρόδο βρίσκεται ο Ολυμπιακός εν ώψη του δεύτερου αγώνα της προημιτελικής φάσης των play-offs με τον Κολοσσό. Επιστρέφει στην αποστολή των Πειραιωτών ο Βεζένκοφ, εκτός η Walk-Up Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Liverpool. Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague, είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασκεβίτσιους στη Media Day της τουρκικής ομάδας εν ώψη του Final Four. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επιστροφή της 29χρονης Τσέχας ακραίας Μικαέλα Μλέινκοβα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα μηνύματά σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, ο Τζον λέει: καλησπέρα Θέμη, ξέχασα να μας πει ο φίλος Πύρος για τα δακρυγόνα και για τα φώτα που έζησαν. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα σας. Για το Σάκη δεν από τίποτα, ο άνθρωπος. Ναι, πρόβλημα δικό σας που το επιτρέπετε να βγάζει αυτή την αρρώστια στην εκπομπή σας. Για το παλικάρι του Ναϊκτζή που βγήκε και μιλούσε για επενδύσεις και στημένα, να του πω απλά τα εξής. Για τα στημένα, όταν βρει στοιχεία να πάει σε κάποιο δικαστήριο και εγώ θα είμαι μαζί του. Αν όχι, καλό είναι να μην μιλάει και απλά να χαίρεται όποτε παίρνει πρωτάθλημα. Για τις επενδύσεις που είπε, η ΑΕΚ έκανε επενδύσεις και λόγω αυτών των επενδύσεων έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Για ακόμη χρωστάει γιατί τα έγραψε στο χιόνι. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη. Ο ακροατής σε ρώτησε τι βλέπεις για το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όχι, τι θέλεις. Χι δύο είπες, αλλά για να κερδίσει πρέπει να βάλεις γκολ και αναρωτιέμαι, θα βάλει και τρίτο συνεχόμενο ο νέος center forward, λέει ο Ροντινέη. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν να βάλουν γκολ από πέρσι. Το ζήτημα ποιος θα το πιάσει, φίλε μου, που είναι αφιονισμένος, λέει ο Κώστας. Ρε Κώστα, αυτό βλέπω, τι να σου πω τώρα, δηλαδή να το αλλάξουμε. Λόγω κινήτρου βλέπω χι δύο. Επίσης η ΑΕΚ έχει κερδίσει τα τελευταία δύο χρόνια τον Ολυμπιακό μία φορά. Είπα, βλέπω χι δύο και άσο χι τον Παναθηναϊκό. Όπως και προχθές φίλος με ρώτησε για την ΑΕΚ, είπα ότι τη βλέπω χι δύο γιατί ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι δεν μπορεί να παίξει ανά τρεις μέρες. Και γι' αυτό το λόγο βλέπω και άσο χι τον Παναθηναϊκό που έχει το κίνητρο να μην χάσει το τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο και ήταν και καλό στο τελευταίο μάτς με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Θα τα δούμε, αν πέσω μέσα ή αν πέσω έξω. Πάντως ξαναλέω, βλέπω χι δύο Ολυμπιακό και άσο χι Παναθηναϊκό. Τώρα το τι θα γίνει, εδώ είμαι να κρυθώ από Δευτέρα, Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Ο Βασίλης λέει: είμαι Παναθηναϊκός, μου αρέσει ως δημοσιογράφος και αντέχω κάθε μεσημέρι την αυτία που με προκαλούν πολλοί ομιλητές. Εύχομαι στον ΠΑΟΚ μια λαμπρή νίκη αύριο, λέει ο Βασίλης. Μεθαύριο θες να πεις, Βασίλη. Ναι, είναι λίγο οξύμορο αυτό. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη. Πάω τους καλές από το 1900, εύχομαι. Ο Σπύρος λέει για το φίλο που θέλει να βάλει πολλά γκολ και να φωνάζει με τη λίπα. Ο κόσμος θα το θυμίσει ότι αυτό έγινε μια φορά στο 6-0 με Αλμέιδα, λέει ο Σπύρος. Ο Τάκης, Θέμη, καλησπέρα, δεν μας τα λες καλά. Αφήνεις, λέει, τον άλλον να λέει ακροατή Καραγκιόζη και το φίλο του Άικρο να ντρέπεται που είναι από Πειραιά. Τι είναι αυτά που λέει, ο άνθρωπος πάει καλά. Δεν τον είπε Καραγκιόζη. Αυτή τη λέξη δεν νομίζω ότι χαρακτήρισε, Τάκη. Τι να σου πω. Λοιπόν, ο Νικόλας, είπα για το στοίχημα, μην βάζεις ποτέ στοίχημα με το Σάκη, λέει ο Νικόλας. Ο Λουκάς λέει: Θέμη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ για αυτό το ωραίο πράγμα που κάνεις. Έχουμε λοιπόν μία φορά 7 γκολ, 4 φορές 6 γκολ, 4 φορές 5 γκολ, 6 φορές 4 γκολ για μέτρες τριάρες. Και τους αδικημένους που μιλάνε για στημένα ακόμα, Λουκ Παγκράτη 7. Και ο Άξα τα Πατήσια, κύριε Θέμη, καλησπέρα σου. Έχουμε. Καλησπέρα σου, συγχαρητήρια για το χαρακτήρα σου και την εκπομπή σου που τη διαχειρίζεσαι άψογα. Επειδή πολλοί ακροατές σου εκφράζουν παράπονα για το χειρισμό σου με έναν τοξικό ακροατή, προσθέτω και εγώ τη δική μου άποψη, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω, προφύλαξέ μας. Από αυτόν λέει με εκτίμηση, λέει ο Άκης από τα Πατήσια. Ο Τάκης, ναι, το απάντησα το μήνυμα του Τάκη. Και ο Κώστας λέει: γεια σου Θέμη, χαιρετισμούς. Κώστας Κλίβελαντ λέει: γεια σου Θέμη, χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Συγγνώμη στον Γιώργο το Λονδίνο, αλλά τότε που έπεσε τα καπνογόνα στη Νέα Φιλαδέλφια είχε κόσμο Ολυμπιακός και ήταν η μέρα που σκοτώθηκε ο Παναγιώτης έξω από τη σκεπαστή. Ήταν ακριβώς 5 άτομα πιο μπροστά από μένα. Χαιρετισμούς, Γιώργο, συγγνώμη για τη διόρθωση και καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Κώστας Κλίβελαντ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα διάβασα όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος. Δεν είναι ο Δημήτρης Μπαλής σήμερα, ο οποίος βέβαια από ό,τι ενημερώθηκα θα βγει μια-δυο φορές και στην εκπομπή. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος μέχρι τις 6. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Ιντερνετ Sports. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήμασταν μαζί από τις 3. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Και νωρίτερα στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε από Δευτέρα, όπως πάντα, την καθιερωμένη ώρα στις 3. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Internet and Sports, καλησπέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο είναι εκτάκτος μαζί σας ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε μαζί παρέα για μία ώρα από τις 5 μέχρι τις 6. Καλύπτουμε σήμερα το κενό του Δημήτρη Μπαλή, ο οποίος στο δεύτερο μισάωρο θα είναι κανονικά μαζί μας για να πει τα νέα για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας θα το αφιερώσουμε λίγο στα άλλα σπορ, να δούμε λίγο τα σημαντικά γεγονότα τα οποία είχαν γίνει αυτήν την εβδομάδα από τα εκβοντό, handball, volley και πόλο. Εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς σε αυτό το έκτακτο ραντεβού μας με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Οπότε σημειώστε και ακούτε προσεκτικά. 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη Μήτρη Μαθήσεως. 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του 943 Intervet & Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας και να κάνουμε και κουβεντούλα. Δεν είναι κακό να επικοινωνούμε, οπότε όποιος θέλει στέλνει Viber.

Θα ξεκινήσουμε από το άθλημα της χειροσφαίρισης, εκεί όπου την Τετάρτη είχαμε τον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Handball Ανδρών, όπου μάλιστα είχαμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα για την Εθνική Ελλάδος, η οποία επικράτησε 29-27 στην Χαλκίδα, πήρε το προβάδισμα πρόκρισης και την Κυριακή στις 17 Μαΐου θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ολλανδίας στο δεύτερο αγώνα της σειράς στο Ρότερνταμ στις 4 η ώρα Ελλάδος. Μια Εθνική Ελλάδος που χρειάστηκε να κάνει ανατροπή. Ήταν μπροστά στο σκορ στην αρχή, στα πρώτα 17 λεπτά 15, και το ημίχρονο έληξε με ένα θετικό πρόσημο για την εθνική μας ομάδα, καθώς προηγηθήκαμε 14-12 στο ημίχρονο. Ωστόσο, οι Ολλανδοί δεν το παράτησαν, σε καμία περίπτωση δεν θα άφηναν το παιχνίδι και κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή. Στην αρχή πήγανε στο 20-18 προβάδισμα για 2 γκολ. Τα 2 γκολ έγιναν στη συνέχεια 4 και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης, 7 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, η Ολλανδία προηγούταν 25-20 και είχε την νίκη στην αγκαλιά της. Ωστόσο, η Ελλάδα του Γιώργου Ζαραβίνα, η εθνική ομάδα, δεν παράτησε λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης και μάλιστα πραγματοποίησε ένα σερί 9-2 στα τελευταία 7 λεπτά και έτσι η Γαλανόλευκη κατάφερε στη Χαλκίδα να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη, όπου αν την Κυριακή χάσει με διαφορά ενός γκολ, αποσπάσει ισοπαλία ή κερδίσει, θα είναι στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ιστορίας της, στο δεύτερο της ιστορίας της και πρώτο έπειτα από το 2005, όταν και η εθνική ομάδα στην μοναδική συμμετοχή την οποία έκανε στο Μουντιάλ του Handball τερμάτισε στην έκτη θέση στην Τινησία. Στα τελευταία λεπτά σκόραραν χρυσά γκολ ο Παναγιώτου και ο Αραμπατζής, οι δύο παίκτες της ΑΕΚ, για να χαρίσουν αυτή την μεγάλη νίκη στην Ελλάδα. Και μάλιστα αξιοσημείωτο ότι στην τελευταία επίθεση της Ολλανδίας έγινε μια λάθος πάσα και η μπάλα κατέληξε πλάγιο και έτσι η Ελλάδα είχε την τελευταία φάση του αγώνα. Η τελευταία φάση του αγώνα ήταν γκολ και μάλιστα αυτό το γκολ ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να έχουμε ένα ανάλογο αποτέλεσμα και την Κυριακή και να επιστρέψουμε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα έπειτα από το 2005. Στα στατιστικά να πούμε ότι ο Δημήτρης Παναγιώτου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 7 γκολ στον αγώνα, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Εθνικής Ελλάδος, ενώ πάρα πολύ καλή εμφάνιση έκαναν οι Μπόσκος με 6 γκολ, Τόσκας με 5 γκολ και Γιάπης, ο οποίος σκόραρε 4 γκολ. Από 2 γκολ σκόραραν οι Ελευθεριάδης και Παπαβασίλης και από 1 γκολ σκόραραν οι Τσακουρίδης, Αραμπατζής και Παπάζογλου. Γενικά μια εξαιρετική εμφάνιση και ελπίζουμε να επαναληφθεί την Κυριακή 17 Μαΐου. Όποιος θέλει να την παρακολουθήσει, την αναμέτρηση θα μεταδίδεται τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Τώρα από την Ολλανδία, μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Νάντεγκαλ, ο οποίος είχε σκοράρει 8 φορές, και ο Νταμποάντα, ο οποίος σκόραρε 7. Ωστόσο, οι δύο αυτοί παίκτες, η εμφάνισή τους των δύο παικτών δεν ήταν αρκετή για να δώσει το διπλό στους Οράνιε.

Να κάνουμε λίγο μια παρένθεση στην θεματολογία της, του πρώτου μισάωρου για να χαιρετήσουμε τον φίλο τον Τόλι, ο οποίος υπενθυμίζει ένα 3 στα 3 τα οποία, το 3 στα 3 το οποίο είχαμε, καθώς χθες, όπως ξέρετε, και κάθε Τρίτη και Πέμπτη έχουμε την εκπομπή Betline. Χθες δεν είχαμε πολλά παιχνίδια, ωστόσο τα παιχνίδια που δώσαμε κατάφεραν να βγούνε. Η Σαουδική, καθώς κέρδισε η Al Ittihad την Al Ettifaq, το Under 1,5 βγήκε στο Bolton, στο Bradford Bolton, και 2-3 γκολ στην Ισπανία, όπως γράφει ο Δημήτρης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Κουβάς είναι μια μακρινή ανάμνηση. Εννοείται τα χαιρετίσματά μου στον πολύ Γάλλο φίλο τον Τόλι. Και με αυτή την παρένθεση θα αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στο δεύτερο άθλημα που αφορά την εθνική μας ομάδα, και όχι μόνο την εθνική μας ομάδα, δεν είναι αποκλειστικά οι εθνικές ομάδες, αλλά αφορά την ελληνική αποστολή, καθώς είχαμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παρατάικ βοντό στο Μόναχο της Γερμανίας, εκεί όπου το χρυσό κορίτσι, η Χριστίνα Γκέντζου, η οποία είχε κατακτήσει και στο Βελιγράδι το χρυσό μετάλλιο και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, την ίδια χρονιά που στους Παραολυμπιακούς Αγώνες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, μας έκανε για ακόμα μια φορά υπερήφανος, και στην κατηγορία των μείον 65 κιλών η Θεσσαλονικιά αθλήτρια κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

όπου κατάφερε να επικρατήσει τη Ζέβαρ από την Πολωνία κατά κράτος, και επικρατώντας στον πρώτο γύρο 12 και στον δεύτερο 16-6, και επικρατώντας 2-0 χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος παρά τα εκβοντό.

Και μαζί με την με τη Χριστίνα Γκέντζου κατάφεραμε να δούμε άλλο ένα μετάλλιο στις γυναίκες και συγκεκριμένα από την Έλενα Παπασταματοπούλου, η οποία ήταν επίσης χάλκινη παραολυμπιονίκης του 2024 στο Παρίσι. Κατάφερε να κατακτήσει ακόμα ένα χάλκινο μετάλλιο, αυτή τη φορά στο Μόναχο. Όχι χάλκινο, αργυρό μετάλλιο κατέκτησε στο Μόναχο η χάλκινη παραολυμπιονίκης του 2024 στην κατηγορία των μείον 70 κιλών. Και για ακόμα μια φορά αυτή είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο στον αθλητισμό, είτε είναι στο ταεκβοντό, είτε είναι στο τζούντο, είτε είναι πουθενά, γιατί η Ελλάδα κακά τα ψέματα είναι μια χώρα που έχει συνώνυμό της τον αθλητισμό μόνο και μόνο από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μητέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας ότι ο αθλητισμός δεν είναι ούτε μόνο μπάσκετ, ούτε μόνο ποδόσφαιρο.

Αφήνουμε τώρα το εθνόσημο και θα πάμε στις ομάδες, στις ελληνικές, σε δύο ελληνικές βασικά θα πάμε, αλλά πρώτα θα μιλήσουμε για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε Final Four στο Champions League στο Πόλο Ανδρών. Έπειτα από το 2024 και έναν χρόνο απουσίας, καθώς οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να επικρατήσουν 17-16 στο σύνολο της Μπρέσια και σε συνδυασμό με την ήττα της Νόβι Μπέογκραντ 14-16 από την Μπαρτσελονέτα στη Σερβία, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί στο Final Four, ενώ την επόμενη εβδομάδα, όχι την επόμενη, αυτή που μας έρχεται, την Τετάρτη που μας έρχεται στις 20 Μαΐου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Μπαρτσελονέτα σε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς και οι Ισπανοί και οι Πειραιώτες έχουν προκριθεί στο Final Four. Το Final Four που θα γίνει και στην Μάλτα, στην Βαλέτα, το διάστημα 11 και 13 Ιουνίου στους άντρες. Ενώ αύριο έχουμε και τον αγώνα στις γυναίκες, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ. Ήταν ένας αγώνας για γερά νεύρα, καθώς στην κανονική διάρκεια είχε λήξει η αναμέτρηση ισοπάλη 11-11 και ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στα πέναλτι 6-5, αυτό δημιούργησε το συνολικό σκορ 17-16. Έναν αγώνα όπου ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί και πίσω στο σκορ 4-2 στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ωστόσο, στη συνέχεια ανέβασε ρυθμούς, κατάφερε να φτάσει ακόμα και στο συν 3, 11-8, αλλά στα τελευταία 2 λεπτά η Μπρέσια κατάφερε να βρει τις λύσεις, κατάφερε να βρει εύστοχα σουτ και ισοφάρισε και έστειλε το παιχνίδι στην διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου επικράτησαν οι Ερυθρόλευκοι 6-5. Σε εκείνα τα παιχνίδια, σε εκείνα τα κρίσιμα παιχνίδια, είναι πάρα πολλές φορές αγώνες όπου τον πρώτο λόγο τον έχουν οι αρχηγοί. Έτσι έγινε και το βράδυ της Τετάρτης στην Ιταλία, καθώς ο Κωνσταντίνος Γενιδουνιάς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκόραρε 3 φορές, ενώ ευστόχησε και στα 2 πέναλτι που εκτέλεσε στη ρώσικη ρουλέτα. Οι Ζάλανκοι Δήμου και Νικολαίδης σκόραραν από 2 φορές. Ένα γκολ σημείωσε ο Αλαφραγκής. Ο Κάκαρης ευστόχησε στο δικό του πέναλτι στην διαδικασία των πέναλτι. Και είχαμε και ένα γκολ από τον Βαγγέλη Πούρο. Από την Μπρέσια, ο παίκτης ο οποίος κυριολεκτικά πέταγε φωτιές στην αναμέτρηση ήταν ο Μπαλτσαρίνη, ο οποίος σκόραρε 4 φορές και είχε μάλιστα 4 στα 5 σουτ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ούτε ο Ζερδεβάς ούτε ο Τζορτζάτος μπορούσαν να τον σταματήσουν. Ο Φεραίρο είχε σκοράρει 1 φορά. Ο Τζανάτσα είχε σκοράρει 2 φορές και από ένα γκολ σκόραραν οι Ντόλτσε, Πόπαντιτς, Λόντι, Φεραίρο, Γκουεράτο και Μπάσο.

0: Θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο λέγοντας την βαθμολογία των ομίλων, καθώς η Μπαρτσελόνη ήταν στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, ο Ολυμπιακός με 8, καθώς είχε την νίκη στην διαδικασία των πέναλτι που αντιστοιχεί σε νίκη 2 πόντων και όχι 3 πόντων, καθώς το τρίποντο το παίρνει ο νικητής στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Με 8 βαθμούς ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση η Μπρέσια με 4 βαθμούς και στην τελευταία θέση η Νόβι Μπέογκραντ 3 βαθμούς, και οι δύο αγώνες έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς και η Μπαρτσελόνα και ο Ολυμπιακός έχουν προκριθεί στο Final Four και ο Ολυμπιακός περιμένει την τελευταία αγωνιστική για να μάθει ποια ομάδα εκ των Φερεντσβάρος ή Προρέκο, οι οποίες έχουν επίσης προκριθεί, θα πάρουν την πρώτη θέση και θα είναι η αντίπαλος της ομάδας του Πειραιά στον ημιτελικό του Final Four στην Βαλέτα. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Μη φύγει κανένας.
1: 943 Interveten Sports.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
4: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είδατε, δεν χάσαμε χρόνο και ούτε αποχωρήσαμε και για πολύ. Επιστρέψαμε με το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής έκτακτης εκπομπής. Όπου θα ολοκληρώσουμε για τα άλλα σπορ κάνοντας μια αναφορά στην φιέστα την οποία έγινε χθες στον τάφο του Ινδού, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας του Παναθηναϊκού, του πρωταθλητή και κυπελούχου Ελλάδος, του νταμπλούχου Ελλάδος στο βόλεϊ ανδρών, με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να πανηγυρίζει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό και τέταρτο στο Παλμαρέ του, καθώς έχει κατακτήσει το 2020 και το 2022 ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα στο βόλεϊ, και μάλιστα είναι το πρώτο ντάμπλ μετά από 41 χρόνια το οποίο πραγματοποιεί ο Παναθηναϊκός. Αυτή η κατάρα του κυπέλου, καθώς είχε να το πάρει από το 2010, έσπασε στον τελικό εναντίον του Φλίσβου και χθες υπήρξαν πολύ όμορφες εικόνες από την φιέστα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν βρεθεί, ήταν κατάμεστο το γήπεδο, ο τάφος του Ινδού, φωνάζανε ρυθμικά το όνομα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, αποθέωναν έναν παίκτη της ομάδας και ζήσανε σε μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα όσον αφορά τα επαγγελματικά σπορ, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Κατάφεραν να ζήσουν στιγμές χαράς και υπερηφάνειας από το βόλεϊ. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε κλειδώσει την Κυριακή το πρωτάθλημα στο βόλεϊ ανδρών, καθώς είχε επικρατήσει 3-1

Αυτή ήταν η Led Zeppelin. Ακούσαμε το Black Dog, ένα κομμάτι του 1971. Αφήνουμε τη δεκαετία του 70 και πάμε στη δεκαετία του 2000. Θα ακούσουμε τους Cactus, ανανεωμένους μετά από πολλά χρόνια, και θα ακούσουμε το Doing Time.

Doing Time. Ακούσαμε λοιπόν από τους Κάκτους και το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στο φίλο Γιάννη με πολύ αγάπη. Είναι το The Wolf από τους The Cult.

Αυτό ήταν το instrumental Goat This από τον Slash. Ξέρετε τον Slash, εντάξει, ποιος είναι. Όσοι δεν ξέρουν, ήταν ο... και είναι ο κιθαρίστας των Guns N' Roses. Ήταν από την πρώτη solo του δουλειά, το 2010 νομίζω βγήκε αυτό το album, και στο οποίο συμμετείχαν ο David Kroll από τους Nirvana και ο Duff McKagan από τους Guns N' Roses. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τους Misty Root από την Αθήνα, ένα alternative metal group, και αφού είπαμε alternative θα το γυρίσουμε σιγά σιγά, θα ακούσουμε το Hypocrites από τους Korn.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Ακούσαμε το The Enemy από τους Godsmack και ήρθε η ώρα των Misty Root να ακουστούν εδώ για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι το Sweet Revenge, το οποίο έχει και ένα και όμορφο βίντεο κλιπ. Στην εκπομπή Rock and Metal Moments, Misty Root και Sweet Revenge.

Ακούσαμε το Ride Alone από τους Misty Root, οι οποίοι είναι μια alternative metal μπάντα που σχηματίστηκε το 2019 από την Αθήνα. Το μουσικό τους ύφος προκύπτει από ένα κράμα διαφορετικών μουσικών επιρροών, με κυρία χαρακτηριστικά την ατμοσφαιρικότητα και την κλιμακούμενη γκρούβα, ενώνοντας αρμονικά ψυχεδελικές rock πινελιές με metal ξεσπάσματα. Τα τραγούδια που ακούσαμε και ακούμε είναι από το πρώτο τους άλμπουμ, τον ντεμπούτο τους με τίτλο Without a Trace, που κυκλοφόρησε στις 26 Δεκάδου 2021. Επόμενο κομμάτι είναι το Compass.

Lost in Fairy Tale, ακούσαμε από τους Misty Root εδώ και πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Ωραίοι, πολύ ωραίοι, ατμοσφαιρικοί και groovy όταν χρειάζεται. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, το τελευταίο. Θα πούμε βέβαια και ποιοι είναι οι Misty Root. Είναι ο Λευτέρης Ατσάκης στην κιθάρα και τα φωνητικά, ο Γιώργος Κονόμης στο μπάσο και ο Κώστας Μπακόπουλος στα τύμπανα. Αποχαιρετούμε τους Misty Root. Να είστε καλά παιδιά, εύχομαι υγεία και πάντα επιτυχίες και θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα που κάναμε το Till Dawn.

Head Down, λοιπόν, ακούσαμε από τους Psycho Choc, ένα ελληνικό συγκρότημα πολύ αξιόλογο, το διαλύσαν νωρίς βέβαια. Επόμενο κομμάτι, θα ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε, θα είναι από το Stravium, το In the Court of the Dragon, ένα αξιόλογο άλμπουμ και συγκρότημα επίσης. Θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Αυτή ήταν η Sepultura και το Guardians of Earth. Ακούσατε την εκπομπή Rock and Metal Moments. Δυστυχώς έφτασε στο τέλος της. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι για κλείσιμο, το οποίο θα είναι ένα όμορφο ντουέτο με τη Jelsey Wolf και τον Jacob Bannon από τους Converge. Είναι μια συνεργασία των Converge και της Jelsey Wolf και έχουν βγάλει το άλμπουμ Blood Moon One που βγήκε τώρα τελευταία. Θα ακούσουμε αυτό το κομματάκι και θα αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, να είστε υγιείς. Horns up!

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Οι αμοιβές. Εάν υπάρχει ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομικής ζωής, αυτό σίγουρα είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων. Γεγονός που σε παλαιότερες εποχές έκανε διεθνώς γνωστούς τους Έλληνες για την ολιγάρκειά τους. Το χαμηλό επίπεδο της εργατικής αμοιβής είχε επισημάνει ο Σπυρίδων Κορώνης ήδη για την περίοδο του 1898-1909, αλλά και ο Εμμανουήλ Τσουδερός πίστευε πως τα ημερομίσθια στα 1919 βρίσκονταν κάτω από το επίπεδο ζωής. Ο Ξενοφών Ζολώτας στα 1926 θεωρούσε ως αιτίες του πολύ χαμηλού ημερομισθίου τη μεγάλη προσφορά ανειδίκευτης εργασίας, την πίεση του πληθωρισμού πάνω στο ημερομίσθιο και την διευρυμένη εργασία γυναικών και παιδιών που συμπίεζε τις ανδρικές αμοιβές. Κυρίως τα μικρά εργαστήρια αλλά και οι βιομηχανίες εξαρτούσαν σε μεγάλο βαθμό την επιβίωσή τους από τα συμπιεσμένα ημερομίσθια. Αναφέρονται περιπτώσεις εργοστασίων όπως η υφαντουργία Τόρες Μιζραχή στη Θεσσαλονίκη που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα όταν οι εργάτες τους ζητούσαν αύξηση του ημερομισθίου και μείωση των ωρών εργασίας. Ειδικά στη Μακεδονία, λόγω της πλημελούς εφαρμογής των εργατικών νόμων, η κατάσταση ήταν χειρότερη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι εργατικές αμοιβές κυμαίνονταν από 10 έως 20% χαμηλότερα σε σύγκριση με την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ οι ώρες εργασίας ήταν περισσότερες κατά 2 ή 4. Μάλιστα, ομοιοειδείς επιχειρήσεις της Αθήνας και του Πειραιά διαμαρτύρονταν στην επιθεώρηση εργασίας για αθέμητο ανταγωνισμό από τις μακεδονικές. Το παράδοξο είναι ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν παράπονα οικονομολόγων και εργοδοτών πως η αμοιβή της εργασίας είναι υψηλή. Το κόστος της εργασίας υπολογίζονταν γύρω στα 20 με 25% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συμφωνούν ότι το ελληνικό ημερομίσθιο σε ονομαστικές τιμές ήταν χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, αλλά η ανισότητα αυτή εξουδετερωνόταν από την πολύ μικρή παραγωγική απόδοση του Έλληνα εργάτη. Εδώ πρέπει να επισημανθούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ελληνική αγορά εργασίας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν από μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ λίγων και καλοπληρωμένων ειδικευμένων εργατών και μιας μάζας ανειδίκευτων και πενιχνά αμοιβωμένων. Μεγάλες αποκλίσεις στο ύψος των ημερομισθίων μπορούσε κανείς να παρατηρήσει και από επαρχία σε επαρχία, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαφορές στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής. Επομένως, το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρηθεί σύμπτωμα της ημιτελούς ενότητας της αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζει χώρες όπου συνυπάρχουν διαφορετικά παραγωγικά επίπεδα σε σχέσεις παραγωγής. Η διαδικασία όμως ενοποίησης της εθνικής αγοράς που διευκολύνθηκε από την κατάρρευση της εποχικής απασχόλησης στη σταφίδα και τη συνακόλουθη αύξηση της προσφοράς εργασίας στις πόλεις εξάλειψε το φαινόμενο των μεγάλων μισθολογικών διαφορών και πίεσε προς τα κάτω τα ημερομίσθια. Το δεύτερο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν σημαίνουν αναγκαστικά χαμηλό κόστος για τη βιομηχανία, η παραγωγή της οποίας ακόμα και έτσι μπορεί να έχει μικρή αποδοτικότητα. Το κόστος παραγωγής μπορεί να είναι υψηλό εξαιτίας της πρωτόγονης τεχνολογίας, της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης της παραγωγής ή επειδή το προσωπικό δεν είναι τεχνικά καταρτισμένο. Και πραγματικά, το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα υστερούσε σε ποιότητα. Ήταν τεχνικά ακατάρτιστο, με υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, ενώ η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αδυνατούσε να εφοδιάσει τη βιομηχανία με ειδικευμένους τεχνίτες. Ποιοτικά υστερούσε όμως και το διευθυντικό προσωπικό. Πλήστε ιδιωτικές μεγάλες επιχειρήσεις αλευρομήλων μηχανουργείων, εινοπνευματοποιείων, κλωστοϊφαντουργείων διευθύνονται παρά των ιδιοκτητών. Ήτινες είναι απλώς έμποροι, εμπειρικοί ή παραντιπροσώπων εμπειρικών. Εκείνοι ήτινες πρώτοι πρέπει να προσαρμοστώσει με τας νέας αρχάς του πολιτισμού και της προόδου, είναι οι εργοδότε. Οι πλήστε όμως των κύριων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν αντελήφθησαν εις έτη ότι ο τεχνίτης και ο εργάτης της σήμερον πρέπει να διαφέρει από τον της χθες. Η επιθεώρηση εργασίας είχε αντιληφθεί τις αδυναμίες των εργοδοτών. Δεν υπήρχε ορθολογική οργάνωση της εργασίας ακόμα και στα μεγάλα εργοστάσια. Οι υπηρεσιακοί κανονισμοί που να αναγράφουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εργατών
και προϊσταμένων την ώρα της εργασίας ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τα μηχανήματα ήταν απαρχαιωμένα και παρέμειναν σε αυτήν την κατάσταση σε όλο το Μεσοπόλεμο. Τους στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων τους αγνώσαν ακόμα και οι ίδιοι εργοδότες. Η έλλειψη πειθαρχίας, οι συχνές απουσίες από τη δουλειά, τα συχνά εργατικά ατυχήματα ανέβαζαν το κόστος της παραγωγής. Εξάλλου, η χρήση ειδικευμένων εργατών από άλλες χώρες, οι οποίες αμείβονταν με πολύ χαμηλά ημερομίσθια, λειτουργούσε ως ένας επιπλέον παράγων ανόδου του παραγωγικού κόστους και συνέβαλε στην ακόμα εντονότερη διαφοροποίηση των ημερομισθίων μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών. Συμπερασματικά, τα ελληνικά ημερομίσθια στις αρχές του 20ου αιώνα, πρώτον, ήταν πάρα πολύ χαμηλά, αποτελώντας το κύριο αίτιο επιβίωσης της βιομηχανίας. Ήταν τόσο χαμηλά ώστε να αναρωτιέται κανείς μήπως τελικά αποτέλεσαν αντικείμενο εκμηχάνησης, συγκεκριμενοποίησης και εξορθολογισμού της παραγωγής. Δεύτερον, παρουσίαζαν εξαιρετική ελαστικότητα, διακύμανση, γεγονός που αποδίδεται στον καταμερισμό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Στην ουσία, η έννοια του μέσου ημερομισθίου δεν υπήρχε. Τρίτον, λειτουργούσαν ως το κυριότερο αίτιο οικογενειακής αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης. Συγχρόνως, η οικογενειακή εργασία ενθάρρυνε ως αίτιο αυτήν την φορά τη διαμόρφωση χαμηλών επιπέδων αμοιβής της εργασίας. Η ρευστότητα των επαγγελματικών κατηγοριών. Τα προβλήματα που προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε ως τώρα για την απασχόληση το ημερομίσθιο και την οργάνωση της παραγωγής ήταν η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος και η έλλειψη αυτοτέλειας των επαγγελματικών κατηγοριών. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, η μεταπίδηση του εργατικού δυναμικού από την κατηγορία του μισθωτού στην κατηγορία του αυτοαπασχολούμενου ήταν εύκολη και συνηθισμένη κατάσταση. Ο επόπτης εργασίας, Εμμανουήλ Πυρουνάκης, παρατηρούσε σχετικά στα 1925. Το φύση περιοδικών της εργασίας έχει δημιουργήσει τη αυτήν την σύγχυση επαγγελμάτων, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να εξακριβώσει τις εάν ένα άτομο είναι υποδηματοτεργάτης ή καπνεργάτης ή κουρεύσει σερβιτόρος. Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας ήταν κατακαιρματισμένη, η πίεση από την υπερπροσφορά ανειδίκευτης εργασίας διοχετεύονταν σε όλους τους χώρους. Μια περίπτωση απασχόλησης αποτελούσε το εργοστάσιο. Όπως είδαμε, η ζήτηση προερχόταν κυρίως από επιχειρήσεις που απασχολούσαν γυναίκες, δηλαδή φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Η εργασία όμως στο εργοστάσιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με όρους οικονομικούς αλλά και πολιτισμικούς. Η εργοστασιακή εργασία ερχόταν συχνά σε αντίθεση με τα πολιτιστικά πρότυπα συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει από την αγροτική ζωή τους να ελέγχουν τον χρόνο της ημέρας τους, να έχουν την ανεξαρτησία τους. Στο χωριό σταματούσαν την εργασία τους όταν κουράζονταν, την επαναλάβαναν κατά βούληση, σταματούσαν για ένα καφέ ή ένα τσιγάρο, κουβέντιαζαν με τους διπλανούς τους την ώρα που εργάζονταν. Η βιομηχανική πειθαρχία όμως δεν επέτρεπε τέτοια αντιμετώπιση της εργασίας. Η εργοδοτική πίεση προς τους εργάτες αποσκοπούσε στο να παραχθεί το περισσότερο δυνατό προϊόν σε λιγότερο χρόνο. Οι αντιπαραγωγικές δραστηριότητες έπρεπε να εκλείψουν. Αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς όμως δεν γίνονταν πάντοτε αποδεκτό από τους εργάτες. Και μονολότι τα εργοστάσια προσέφεραν μια σταθερή απασχόληση, αυτοί προτιμούσαν την αυτοαπασχόληση, που τους εξασφάλιζε την ανεξαρτησία τους με το τίμημα της οικονομικής ασφάλειας. Έτσι, άλλη δυνατότητα απασχόλησης ήταν να μετατρέπουν μέρος της κατοικίας τους σε εργαστήριο, δημιουργώντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή να κάνουν δουλειές του ποδαριού. Συνήθως όμως, η μετακίνηση στα επαγγέλματα ήταν εποχική. Το καλοκαίρι, που οι ανάγκες επιβίωσης ήταν λιγοστές, γίνονταν αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το χειμώνα επιδίωκαν να βρουν μια μισθωτή απασχόληση. Άλλες φορές πάλι οι γυναίκες αναλάβαιναν τις μισθωτές εργασίες, ώστε οι σύζυγοι να απασχολούν στο λιανεμπόριο και στα μικροεπαγγέλματα. Σε σχέση με το ζήτημα της ρευστότητας, στην απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της ανεργίας. Η ανεργία ως κοινωνικό πρόβλημα εμφανίζεται στην Ελλάδα και από τη στιγμή που δημιουργείται μια σταθερή εργατική δύναμη στην πόλη χωρίς δεσμούς με την Ήπεθρο, δηλαδή μετά το 1922. Διότι μέχρι τότε η δυνατότητα επιστροφής στο χωριό απορροφούσε τους κραδασμούς των απότομων οικονομικών διακυμάνσεων.
Όταν καμιά από τις δυνατότητες απασχόλησης που αναφέραμε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, υπήρξε ως λύση η καλλιέργεια του μικρού κλήρου στο χωριό, τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη. Ας σημειωθεί ότι το κράτος προσπαθούσε να αποφύγει τη δημιουργία ανεργίας της πόλης, με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρεται ότι στα 1899 μετέφερε ανέργους της Αθήνας σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. Αργότερα όμως, όταν έλειψε το καταφύγιο που λεγόταν κλήρος στο χωριό, η ρευστότητα της απασχόλησης, η εποχιακή εργασία, η μεταπίδηση από το ένα επάγγελμα στο άλλο, υπό απασχόληση, έγιναν η άλλη όψη του νομίσματος της ανεργίας. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βοβού σου. Να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

για δυο. Βγήκε καλό το προξενιό. Κι όχι να πεις με το στανιό.